Beta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Κρέτα One 102,3. Κρέτα One 102,3.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 4. Κρέτα One 102,3. Κρέτα One 102,3.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 5. Creta One 102,3. Creta One 102,3.
1: Φεύγω αλλά κοίτα να σκέπαστης καλά. Κάνει τόσο

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3. Creta One 102,3.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Beta One 102,3.
1: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την Παρισία.
2: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: Κρέτα 102,3.
3: Yeah, this is a story about love. This is a story about hate. When tolerance brings a tragedy, passion and pain, it's a thin line between what we get. So goes our story about Romeo and Juliet.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά. Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
1: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr. Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λακταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.
2: Κρέτα One 102,3.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Beta One 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
1: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
3: Daya Beauty, ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty, επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty, πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
4: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Έλα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. 8 Οκτωβρίου είναι σήμερα, Πέμπτη, προπαραμονή. Μάλλον παραμονή. Μην κάνεις βρέτσι την ώρα που προσπαθώ να καταλάβω που θες να με παρκάρεις. Περίμενε. Με πάρκαρες τώρα, εντάξει. Γυρίζουμε και το μικρόφωνο. Καλύτερα. Ωραία. Εδώ είμαστε. Το πήραμε το δίπλωμα. 6 λεπτά μετά τις 8. 8 Οκτωβρίου, Πέμπτη, παραμονή της Παρασκευής. Αυτά. Σ' αρέσει το 8 Οκτωβρίου, σου κάνει καλό ήχο, είναι εύηχο, ε, καλό. Εύηχο σαν την ομιλία του Ρούμπιο, χθες. Είδες, διάβασε, εσύ θα στα πω όλα εγώ που από το πρωί διαβάζω για να πω τα σως. Αυτό θα κάνουμε. Κρέτα 102,3, εδώ είμαστε, Αντίγονε Δράξο, μικρόφωνο, Αντώνης Σαπίνος, έτοιμος. Στη θέση του για τη ρύθμιση του ήχου, τα τηλέφωνα, την επικοινωνία, επικοινωνία στο 2810. 383-282, επικοινωνία και στο creta1.gr, εκεί από όπου έρχονται μηνύματά σας και από όπου μπορείτε να μας δείτε και μέσω live streaming, αρκεί να πατήσετε το κατάλληλο κουμπί. Κι εγώ σε πίστεψα, ναι, αυτό μου αρέσει. Αυτό πάει σήμερα με την αποδρομή. Ναι, κανονικά εγώ, και νομίζω ότι πρέπει να σας το θυμίζω στους περισσότερους, πρέπει να θυμάστε λίγο το αντιγρυπτικό εμβόλιο. Καταλαβαίνω ότι λίγο σας αγχώνει οτιδήποτε σχετίζεται με εμβόλιο, αλλά επειδή φαίνεται ότι θα είναι ένας χειμώνας που θα δώσει πάρα πολλά περιστατικά, εκείνοι που ανήκετε σε ευπαθείς, ευάλωτες ομάδες, καλό είναι να το κάνετε νωρίς. Καλό είναι να ψάξετε, να δείτε ότι το έχουν κάνει οι ηλικιωμένοι σας. Καλό είναι να ρωτήσετε το γιατρό σας σε κάθε περίπτωση, και όχι το λέω εγώ. Διότι έχουν αρχίσει ήδη και τα πρώτα κρούσματα έτσι, ιού, απλού ιού, βρε παιδί μου. Σαν αυτόν που, ναι, στέλνεις το παιδί, πάει στο σχολείο, έρχεται, στο φέρνει. Στέλνεις το παιδί, πάει σε κάτι φίλο, έρχεται, στο φέρνει. Και να το τώρα, ήρθε. Αυτό μου συμβαίνει, να ξέρεις. Ναι, καταρροή, νιώθεις έτσι μια κατάπτωση, όλο αυτό. Βήχα δεν έχει και κάτι δεκατάκια έχει. Σε αυτή την κατάσταση βρισκόμαστε σήμερα, ονειρικά. Ναι, η φωνή έχει αποκτήσει αυτή την... αυτό το πράγμα, ναι. Για, δεν καλή, δεν σ' αρέσει, την αλλάξω, την ανεβάσω τόνους, μπορώ. Μάνος Σουρουνάκης, ρύθμιση της εικόνας για όλα εκείνα που βλέπετε τα παρκαρίσματα, αν βλέπετε, να βλέπετε, γιατί και σήμερα έχουμε καλεσμένο στο στούντιο και θα μιλήσουμε για ένα θέμα που δεν νομίζω ότι το έχετε κατανοήσει, ούτε εμείς το είχαμε κατανοήσει στο απόλυτο βάθος του και στην έννοια του και στην αξία του, και θα μιλήσουμε για τα καταδυτικά πάρκα. Θα μιλήσουμε τι αφορά στη χώρα, τι έχει γίνει στην Κρήτη, τι προστιθέμενη αξία δίνει, αν δίνει, δεν πάμε ad hoc ότι δίνει, στον τουρισμό, πόσα χρόνια μας έχει πάρει να το λύσουμε όλο αυτό, με τι νομοθεσία και τι προοπτικές ανοίγονται γύρω από αυτό το ζήτημα. Θα τα πούμε εδώ μαζί με τον Δημήτρη τον Ρομπογιαννάκη, μηχανικό με ειδικές γνώσεις πάνω σε ζητήματα μηχανικής στη θάλασσα. Θα τα πούμε 9.30 μαζί του. Ωστόσο, βεβαίως, μέχρι να φτάσουμε εκεί έχουμε πολλά να πούμε. Στις 9 θα μιλήσουμε εδώ μαζί με τον Διευθύνων Σύμβουλο του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, τον κύριο Παπαδουγιάννη, και θα πούμε για το φράγμα. Το φράγμα από Σελέμη, θα πούμε για το οροπέδιο, θα πούμε για τα αποθέματά του, θα πούμε τι νερό πέφτει αυτή την ώρα στο φράγμα από Σελέμη, τι αποθέματα δημιουργεί, πόσο ησυχάζουμε, φαντάζομαι ησυχάζουμε ή δεν ησυχάζουμε, και θα πάμε και στα πιο δύσκολα θέματα, στο οροπέδιο Λασιθίου, το οποίο παραμένει πλημμυρισμένο, κατεστραμμένο από τις καλλιέργειες, και θα δούμε ποιος ήταν και αν ήταν ο ρόλος του φράγματος σε αυτό το ζήτημα. Συνετέλεσε, λειτουργήσαν όλοι οι μηχανικοί, οι μηχανισμοί, δεν λειτουργήσαν, τι γίνεται με αυτά που καταγγέλουν κάτοικοι αλλά και ειδικότεροι ημών, τι έγινε με αυτό το περίφημο θυρόφραγμα, το άνοιξε τελικά κάποιος και ποιος, ήταν σπασμένος, έσπασε τότε, γιατί βλέπουμε και διάφορα βίντεο να διακινούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και τι έγινε και με το μηχανισμό τον δεύτερο, αν τελικά λειτουργεί ή όχι στο φράγμα. 9 η ώρα τα λέμε αυτά. Πριν βέβαια πάμε να τα πούμε αυτά, έχουμε και άλλα να πούμε, διότι μετά το χθεσινό θέμα για την γαστρεντερίτιδα στο Ρέθυμνο, με πάρα πολλά κρούσματα, σε μια μέρα λέει έχουν καταγραφεί μόνο 70, τη Δευτέρα, έχουν γιγαντωθεί αυτά τα κρούσματα.
Έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό. Και υπάρχουν και περιστατικά γυναικών σε εγκυμοσύνη. Μου αναφέρθηκε ότι στο Ρέθυμνο τρεις γυναίκες σε κατάσταση πλήρως αφυδατωμένη υποχρεώθηκαν να προσέλθουν σε ιδιωτικές κλινικές προκειμένου να ενυδατωθούν. Και οι τρεις αντιμετώπιζαν τα ίδια προβλήματα από την γαστραντερίτιδα αυτή που φαίνεται ότι έχει ενσκύψει στο Ρέθυμνο και ψάχνουν τώρα να βρουν ποια είναι η αιτία. Που οφείλεται αυτή. Είναι μια γαστραντερίτιδα η οποία προέκυψε από κάποια τροφή, από κάποιο ξενοδοχείο, είναι υιογενής, έρχεται από το νερό, και αν έρχεται από το νερό έχουμε προφανώς ένα κατεστραμμένο δίκτυο και από την κακοκαιρία. Πολλά αναζητούν αυτή την ώρα. Μέσα σε αυτά προσθέστε και μια μικρή πληροφορία που αφορά στο δικό μου ρεπορτάζ. Απαντήσεις σε αυτά τα ζητήματα πολλές φορές οι ίδιοι οι επιστήμονες μπορούν να βρουν από ευρήματα που αφορούν σε ανάλυση δειγμάτων. Αν καθυστέρησαν να βρουν αυτά τα δείγματα, είναι γιατί ίσως κάποιος γνώριμος στο χώρο της υγείας από παλιά και με επιτελική θέση δεν έστελνε δείγματα ενώ τα είχε. Δηλαδή υπήρχαν δείγματα που μπορούσαν να αναλυθούν, δείγματα ενδεχομένως λέω εγώ τώρα στη μικροβιολογική κλινική του Ρεθύμνου, και αυτά δεν εστάλθησαν ποτέ για ανάλυση. Αν αναλυθούν, οι επιστήμονες ξέρουν τι είναι αυτή η γαστραντερίτιδα, τι υπόστρωμα έχει, τι χαρακτήρα, από πού προέρχεται. Γιατί καθυστέρησε και δεν τα έστειλε, αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να αναλυθεί και να αναζητηθεί. Διότι όταν μπαίνουν μέσα μικροπολιτικές σκοπιμότητες στην υγεία και στη δημόσια υγεία, πάει αλλού το παραμύθι. Αυτά, τελεία. Βρε, θα ξυπνήσεις ή θα μας πας έτσι αργά-αργά με βαρκάδα που λες και μας οδηγεί στον Άδη, είναι ένα πράγμα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Άμα λέω Άδη, το μυαλό μου κάνει απόλυτα συνειρμό με τον Τζίπρα το ριμπρενταρισμένο από την Ατάκα στο Άγιο Όρος, να ξέρετε. Πάνε τάκ-τάκ κατευθείαν. Και το ζόρι που πέρασε εκεί ο άνθρωπος και έγραψε αυτή τη φοβερή κορυφαία Ατάκα. Λοιπόν, τι έγινε στην Πνίκα? Έγινε αυτό που περιμέναμε. Ή έγινε αυτό που περιγράφαμε, ή έγινε αυτό που έλεγαν όλοι οι πολιτικοί αναλυτές. Δωράκι φοβερό τώρα να μιλάω. Μιλάει ένας υποψήφιος, ο επόμενος, για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και για την Προεδρία της Αμερικής και πίσω του να έχει σεταρισμένη την Ακρόπολη, αυτό από μόνο του αποτελεί το απόλυτα ιδανικό υπόβαθρο. Τώρα, τι είπε, άσε αν μας άρεσε ή δεν μας άρεσε. Είπε και έκανε ίσως μια από τις πιο δυνατές, κάποιοι λένε την πιο δυνατή ομιλία που έχει ακουστεί ίσως αυτή την περίοδο, για να μην το πλατείνουμε, από εκπρόσωπο, από πολιτικό, ανεξάρτητα από πού αυτός προέρχεται και τι πρεσβεύει και με ποιος συνεργάζεται, στο παγκόσμιο στερέωμα. Ο Μάρκο Ρούμπιο μίλησε πολύ δυνατά για την Ελλάδα. Και μίλησε πολύ δυνατά για την Ελλάδα, κάνοντας αυτή την απαραίτητη ιστορική αναδρομή στον ελληνικό πολιτισμό. Έφερε ζητήματα που αφορούν στην αρχαία Ελλάδα και εκπροσώπους της στο σήμερα και μίλησε για το σημείο καμπής της Δύσης. Χαρακτήρισε την Ελλάδα υπόδειγμα συμμάχου και τα σχετικά, και ανατρέχοντας στην ομιλία του, κρατάω πολύ σημαντικά, διαβάστε τη, κυκλοφορεί παντού η ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο. Μίλησε για την Ακρόπολη, είπε ότι εδώ και χιλιάδες χρόνια εχμαλωτίζει τη φαντασία του δυτικού κόσμου. Μίλησε για τους Έλληνες της αρχαιότητας που, όπως είπε χαρακτηριστικά, φαίνεται να ασκούν μία σχεδόν μυστικιστική δύναμη πάνω στη μνήμη μας. Μας καλούν να επιστρέφουμε σε αυτούς ξανά και ξανά. Έκανε λόγο για την καταστροφή της Ακρόπολης και την ανέργεια του Παρθενώνα, κάνοντας την απαραίτητη ιστορική αναδρομή, εκτενέστατη αναφορά στα γεγονότα του 480 π.Χ. με τις στρατιές του Ξέρξη που φτάσαν στην Αθήνα, που βάλανε φωτιά στα ιερά της. Το είπε βήμα-βήμα αυτό, για να δείξει μετά πως οι Αθηναίοι, μετά από αυτή την απόλυτη καταστροφική ισοπαίδωση, επέστρεψαν, συγκέντρωσαν τα απομεινάρια, τα κατεστραμμένα, τα έθαψαν στο λόφο και δεκαετίες αργότερα υπό τον Περικλή τα ύψωσαν στον Παρθενώνα. Εδώ και 25 αιώνες, είπε, ο Παρθενώνας στέκει όρθιος.
αυτοκρατορίες αναδύθηκαν και κατέρευσαν υπό τη σκιά του. Μίλησε για ένα χρέος που ο χρόνος και η απόσταση δεν μπορούν να σβήσουν απέναντι στον ελληνικό πολιτισμό. Είπε χαρακτηριστικά ότι η ιστορία της Αμερικής, η ιστορία της χώρας μου είναι γεμάτη από τα αποτυπώματα της ελληνικής αρχαιότητας και της ελληνικής επιρροής. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη γοητεία που ασκούσε η αρχαιότητα στους ανθρώπους που ίδρυσαν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έκανε λόγο για αναφορά στον Πλούταρχο, έκανε λόγο στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη, που σύμφωνα με αυτόν έδωσαν τη δυτική φιλοσοφία. Και φτάνει προς το σήμερα λέγοντας ότι το να γνωρίσουμε εκείνους σημαίνει ότι γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Είναι πολύ σημαντικό να στέκεται μέσα σε ελληνικό χώρο Αμερικανός Πρόεδρος Εξωτερικών και να καλεί τον κόσμο, τον πλανήτη, δεν καλούσε τη χώρα, να γνωρίσουν τον Πλούταρχο, τον Αριστοτέλη, τον Σοκράτη και να τους ξαναφέρνει στο σήμερα. Αλήθεια, πόσοι από εμάς τους γνωρίζουμε και πόσοι από εμάς τους έχουμε διδαχτεί στο σύνολό τους, στα λεγόμενά τους, στη στάση ζωή τους, στα κατορθώματά τους, στην ελληνική παιδεία, στα ελληνικά σχολεία. Ρωτήστε τα παιδιά σας τι μαθήματα σας έχουν κάνει για τον Σοκράτη, για τον Περικλή, για τον Θουκυδίδη. Άστα τα κείμενά του τώρα, το παπακάλισμα, την ανάλυση από τα αρχαία στα ελληνικά. Ουσία, ιστορία, περσόνες. Να έρθουν στο σήμερα, τι δίδαξαν, τι διδάσκουν, τι αφήνουν. Αυτό είναι ένα κομμάτι της ελληνικής παιδείας που θα πρέπει να ήταν απαραίτητο. Α, Β, Γ, Δ, Σοκράτης, Περικλής, Θουκυδίδης. Μέχρι το δημοτικό, το γυμνάσιο να επανέρχεται με νεότερα μηνύματα, να μπορεί να τα καταλάβει κάποιος, που όταν τον άλλο τον δώσεις 18 χρονών εκεί έξω, εν πάση περιπτώσει να ξέρει από πού προήλθε, ποιες ήταν οι ρίζες του. Αυτό είναι το ζητούμενο. Εγώ εκεί στέκομαι στο Μάρκο Ρούμπιο και αναρωτιόμουν, να μένα το παιδί μου τώρα τα ξέρει αυτά? Εγώ τα ξέρω, θα μου πεις, αυτός την έγραψε την ομιλία? Όχι, θα σου πω, του τη γράψανε. Εγώ σου λέω το από κάτω, μη μένεις τώρα στην επιφάνεια. Να δεις από πού ερχόμαστε, ρε αδερφέ, να ξαναθυμηθούμε την ταυτότητά μας. Να θυμηθούμε τι είμαστε, όχι τα αγάλματά μας και τα μνημεία μας, καλά είναι και αυτά. Το DNA μας, αυτό έχουμε ξεχάσει. Αυτό είναι η ουσία. Αυτό αφήσαμε πίσω. Ταλαιπωρηθήκαμε, φάγαμε ξύλο, χρεοκοπήσαμε, ζοριστήκαμε, απελευθερωθήκαμε, νεοφιλελευθερωθήκαμε, αριστερωθήκαμε, δεξιωθήκαμε. Το DNA μας. Αυτό είναι η ουσία. Το να γνωρίσουμε εκείνους σημαίνει να γνωρίσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό, είπε αυτός, ο Μάρκο Ρούμπιο. Και κρατάω μία φράση. Εμένα αυτό ήταν η επιτομή αυτής της ομιλίας, ότι η επόμενη δεκαετία θα γράψει την ιστορία του επόμενου αιώνα. Αυτό κάντε το copy paste που έλεγε και ο Φίλιππος, ο σύντροφος ο Πολάκης, βάλτε το σε ένα κινητό και όταν έχετε χρόνο κάτσετε να το δείτε, ότι η επόμενη δεκαετία θα γράψει την ιστορία του επόμενου αιώνα. Βάζοντας και το δίλημα ότι η Δύση θα μείνει σε αυτή τη θέση αμετακίνητη ή θα προχωρήσει ή θα παραδοθεί σε έναν κόσμο παρακμής. Αυτά έγιναν χθες στην Αθήνα. Δεν με ενδιαφέρει με πόσα αυτοκίνητα έκοβε βόλτες στην Αθήνα, 36 ήταν τελικά, πόσες φορές διακόπηκε η κυκλοφορία, πόσο πολύ ενοχλήθηκαν κυρίες και κύριοι στο κέντρο που ανέβαζαν έτσι βίντεο και έβλεπα. Με ενδιαφέρει αυτό που υπόθηκε, από εκεί που υπόθηκε, από αυτόν που υπόθηκε. Πάμε στα υπόλοιπα.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε το ζήτημα με τη γαστροεντερίτιδα στο Ρέθυμνο. Πάμε να δούμε τι εικόνα έχουν και οι επιστήμονες. Πάμε να δούμε τι λέει και ο ΕΟΔΗ. Πάμε να δούμε αν έχουν δείγματα στο μικροβιολογικό του Ρεθύμνου και τι δείχνουν και αν δείχνουν. Πάμε να δούμε πιθανές προσεγγίσεις του, τι οφείλεται, σε τι οφείλεται αυτή η κατάσταση. Δεν μιλάμε για ένα-δυο περιστατικά, μιλάμε για εκατοντάδες περιστατικά αυτές τις μέρες στο Ρέθυμνο. Πάμε να πούμε μια καλημέρα στον καθηγητή ιολογίας και διευθυντή του Ιολογικού Εργαστηρίου Κρήτης. Εκεί απευθύνεσαι, αυτός είναι η πηγή, κύριος Γιώργος Σουρβίνος, για να μας πει τι εικόνα έχετε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Σας κούρασα να περιμένετε λέγοντας για τον Μάρκο Ρούμπιο, φαντάζομαι.
1: Καθόλου.
0: Εντάξει. Πάμε λοιπόν στα καθημών. Παρόλο που και αυτά καθημάς είναι με ύψιλον. Και θα έπρεπε να τα ακούμε και να τα διαβάζουμε πολύ προσεκτικά. Τι γίνεται στο Ρέθυμνο, κύριε Σουρβίνο, έχετε εικόνα, τι λέει ο ΕΟΔΗ, πού οδηγούνται οι έρευνες?
1: Αυτά που γνωρίζουμε είναι ότι πλέον έχουμε μια ανοιχτή επιδημία στο Ρέθυμνο με εκατοντάδες κρούσματα. Πρέπει να έρχονται πάνω από 300 από ό,τι αναφέρουν οι πληροφορίες μας. Αλλά το πρόβλημα που έχουμε είναι ότι δεν έχουμε καμία εικόνα για το παθογόνο που προκαλεί τα κρούσματα του γαστροεντερίτιδας, καθώς δεν υπάρχουν ακόμα δείγματα προς εξέταση. Εμείς έχουμε ως εργαστήριο λάβει ενημέρωση την προηγούμενη Παρασκευή να είμαστε σε συναγερμό για να εξετάσουμε δείγματα εφόσον μας προσταλούν από την περιοχή του Ερεθύνου. Αλλά ακόμα δεν έχουμε λάβει κανένα δείγμα. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε την εικόνα για το ποιο είναι το αίτιο που προκαλεί, αν είναι ιός, αν είναι βακτήριο, που προκαλεί αυτό το κρούσμα του δικαστηρίου στο Ρέθυμνο.
0: Μισό λεπτό τώρα, γιατί εδώ γίνεται σοβαρό. Έχετε μια επιδημία, τη λέτε επιδημία, έχετε πάνω από 300 κρούσματα, έχετε εκδήλωση συναγερμού, αν αυτό μπορεί να υποθεί σωστά, από τον ΕΟΔΗ, από την προηγούμενη Παρασκευή, που λέει στο Ιολογικό Εργαστήριο να είσαι σε κατάσταση επιφυλακής, να αναλύσεις και να μου πεις τι είναι αυτό, τι DNA έχει αυτό. Υπάρχουν δείγματα, αλλά δεν στέλνονται ή δεν παίρνονται? Και αν υπάρχουν, πού υπάρχουν αυτά, κύριε Σουρβίνο?
1: Δεν γνωρίζουμε αν υπάρχουν δείγματα, δεν υπάρχουν δείγματα. Αυτό που είναι γνωστό σε εμάς είναι ότι δεν έχουμε παραλάβει ακόμα δείγματα προς ανάλυση.
0: Ναι.
1: Προφανώς τα δείγματα θα πρέπει να προσταλούν από δομές υγείας του Ρεθύμνου, είτε από το νοσοκομείο, εκεί που προσφεύγουν οι κάτοικοι του Ρεθύμνου για ιατρική.
0: Αυτή είναι η ρουτίνα για εμάς που δεν ξέρουμε όταν προκύπτουν τέτοια περιστατικά, κύριε Σουρβίνο?
1: Ναι, αυτή είναι η διαδικασία. Οι δημόσιες δομές υγείας μας στέλνουν δείγματα προς το εργαστήριο για ανάλυση.
0: Mm-hmm.
1: Μέχρι στιγμής όμως ακόμα δεν έχουμε λάβει κάποια δείγματα, οπότε δεν μπορούμε να... Μόνο οι κασίες μπορούμε να κάνουμε το τι μπορεί να είναι το παθογόνο που έχει προκαλέσει αυτή την ανοιχτή επιδημία στην κοινότητα αυτή τη στιγμή.
0: Εσείς από τη θέση σας μπορείτε να ζητήσετε αυτά τα δείγματα ή το πρωτόκολλο λέει ότι πρέπει να σας τα στείλουν? Για να το ξεκαθαρίσω αυτό λίγο, γιατί μου μυρίζει λίγο περίεργα αυτό.
1: Το εργαστήριο υποδέχεται δείγματα. Δεν αναζητεί τα δείγματα, δεν έχει μηχανισμούς και δεν είναι δικαιοδοσία του να αναζητεί δείγματα. Το εργαστήριο, ο σκοπός του είναι να αναλύει τα δείγματα τα οποία παραλαμβάνει μετά από εντολή του ΕΟΔΗ.
0: Και τώρα εδώ, ας πούμε, που μια πόλη αναστενάζει και είναι ζήτημα πρώτης γραμμής και είναι και ένα ζήτημα δημόσιας υγείας. Γιατί αυτό ξεκίνησε από τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα, μας είπε ο κ. Παπαδάκης, υπήρχαν επίσημα 70 κρούσματα. Έχουμε φτάσει την Πέμπτη.
1: Πολύ σωστά. Επίσης έχουν σταλεί επιστολές από τον ΕΟΔΗ με την παρόντριση να αποστέλλουν δείγματα προς το εργαστήριο, το δικό μας, την ιατρική σχολή, για να γίνονται οι αντίστοιχες αναλύσεις και να αποκτήσει εικόνα. Και ο ΕΔΗ και η κοινότητα το τι συμβαίνει. Γιατί μετά πρέπει να γίνει αντίστοιχη χνηλάτιση. Διαβάζω στα ρεπορτάζ και η επιδημιολογική επιτήρηση. Πώς θα γίνει η επιτήρηση και πώς θα γίνει η χνηλάτιση των κρούσματων, αν δεν ξέρουμε περί τι μας πρόκειται. Και η χνηλάτιση, ξέρετε, γίνεται σε πολλαπλά επίπεδα. Δεν γίνεται μόνο στο επίπεδο του κλινικού δείγματος, δηλαδή στο επίπεδο του δείγματος του ασθενούς. Γίνεται στο επίπεδο της κοινότητας. Πηγές νερού, πηγές τροφίμων. Πρέπει να ελεγχθούν διάφορες πηγές και διάφορες προελεύσεις δείγματων, οι οποίες αν δεν ξέρουμε από το κλινικό δείγμα τι ψάχνουμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνει κανείς επιτήρηση.
0: Άρα τώρα δεν μπορεί να υποθεί τίποτα σχετικά με την ταυτότητα αυτή τη γαστρεντερίτιδα, αφού δεν υπάρχει ανάλυση.
1: Αυτή τη στιγμή απολύτω τίποτα. Δεν υπάρχει ούτε ένα τεστ εργαστηριακού να έχει γίνει μέχρι στιγμή τουλάχιστον. Ελπίζω σήμερα ίσω.
0: Άμα γίνει φασαρία θα σας στείλουν. Μισό λεπτό τώρα. Γιατί μην πείτε τίποτα εσείς. Σας απεμπλέκω από αυτή τη συζήτηση με την έννοια ότι δεν σας κλείνω όλα για να μην πάρετε την ευθύνη. Θα την πάρω εγώ.
1: Είμαστε ανοιχτοί, περιμένουμε στο εργαστήριο δείγματα προς ανάλυση. Για να δώσουμε τις πληροφορίες που μπορούμε να δώσουμε ως εργαστήριο.
0: Εσείς αυτό το κάνετε και δωρεάν από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν έχει κόστος.
1: Δεν έχει κανένα κόστος γιατί είναι καλυμμένες εξετάσεις από τον ΕΟΔΗ. Υπάρχει κονδύλι του ΕΟΔΗ για τη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση.
0: Ναι.
1: Οι εξετάσεις είναι δωρεάν. Τα τεστ είναι δωρεάν. Δεν επιβαρύνουν κανένα φορέα.
0: Για το ρεπορτάζ και μόνο. Ευθύνη έχει ο διοικητής του νοσοκομείου ή το μικροβιολογικό εργαστήριο, η κλινική του νοσοκομείου που δεν στέλνει δείγματα. Δηλαδή μπορεί να το κρατάει και να μην το ξέρει ο διοικητής, μπορεί να έχει μπει ένα εμπάρκο, μπορεί να υπάρχει άγνοια, μπορεί να γίνονται αλλού αυτές οι αναλύσεις και εμείς να μην το ξέρουμε.
1: Δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα να απαντήσω στο ερώτημα αυτό. Η δικιά μου αρμοδιότητα είναι να έχω το εργαστήριο έτοιμο με το προσωπικό και τα αντιδραστήρια, ώστε να αποκριθούν στην ανάγκη της δημόσιας υγείας.
0: Nice.
1: Όταν έχουμε δείγματα, θα τα αναλύσουμε και θα απαντήσουμε στο παθογόνο στο οποίο.
0: Και εγώ που κάνω τώρα, όση ώρα που μου μιλάτε, scroll για να δω ποιος είναι ο διευθυντής του μικροβιολογικού εργαστηρίου στο Ρέθυμνο, βγάζω και άλλου τύπου, στο νοσοκομείο εννοώ, βγάζω και άλλου τύπου συμπεράσματα. Αλλά γι' αυτό λέω ότι σας απεμπλέκω. Γιατί εδώ υπάρχει μια πολιτική ευθύνη, αν και εφόσον η διαδρομή αυτή επιβεβαιώνει αυτό που σκέφτομαι.
1: Το ζητούμενο για μένα είναι να δράσουμε όλοι οι φορείς, ο καθένας από την πλευρά του, ώστε να εξυπηρετήσουν τη δημόσια υγεία. Όσο συντομότερο γίνει η αποστολή των δείγματων, τόσο θα αποκτήσουμε την εικόνα και όλοι οι φορείς και το νοσοκομείο και το κύριο ΕΟΔΗ πάνω απ' όλα που συντονίζει την επιτήρηση και η περιφέρεια Κρήτη με τον κύριο Παπαδάκη με τον οποίο συνεργαζόμαστε πολύ στενά και επικοινωνούμε. Όλοι θα δράσουμε στοχευμένα μετά. Άρα όσο πιο γρήγορα κινηθούμε όλοι, τόσο το καλύτερο για την
0: ναι, αλλά τώρα πάλι σας βγάζω εκτός γραμμής. Δεν γίνεται σε αυτή την υπόθεση να εμπλέκεται πρώην Υπουργός Υγείας και να μην ξέρει το πρωτόκολλο σε αυτές τις περιπτώσεις και τι πρέπει να κάνει. Εντάξει. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Αφού η διαδρομή είναι γνωστή, να πω ότι δεν ξέρεις τη διαδρομή, να σου δώσω ένα συγχωροχάρτη. Εδώ τώρα τι έχουμε, μπλοκάρισμα σε μια διαδικασία που θέτει την δημόσια υγεία σε κίνδυνο. Θα είναι παράδεικτα πράγματα για μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Και το επόμενο τηλέφωνο θα είναι με το διοικητή του νοσοκομείου, να δούμε τι ξέρει και αυτός. Γιατί και χθες τον πήραμε και είπε στον Αντώνη, τι σου είπε χθες ο διοικητής. Δεν έχει πληροφορίες να μας δώσει. Χθες δεν είχε. Και ο Παπακοσταντής, δεν του είχαν δώσει μάλλον. Καίγεται το Ρέθυμνο, γίνεται χαμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τσακώνονται μεταξύ τους, γιατί λένε οι μεν, μην το λέτε για τον τουρισμό. Α, συλλέγει πληροφορίες. Θα συνέλεγε πληροφορίες. Να δούμε σήμερα τι πληροφορίες έχει συλλέξει. Λοιπόν, άρα.
1: Η παράκληση είναι να αποσταλούν δείγματα το συντομότερο για να μπορούμε όλοι να εξυπηρετήσουμε την κατάσταση, να ανοιχνεύσουμε το παθογόνο, να μπορούμε να ενεργοποιήσουμε όλες τις διαδικασίες συγκλάθησης και επιχείρησης.
0: Άρα τώρα. Εικασίες κάνετε. Μπορεί να είναι το νερό, μπορεί τι άλλο μπορεί να είναι που δημιουργεί αυτό το πρόβλημα στους 300 και σε γυναίκες που είναι σε εγκυμοσύνη.
1: Η μετάδοση, τρόπος μετάδοσης είναι με στενή επαφή από άτομο σε άτομο, με μολυσμένα τρόφιμα και μολυσμένο νερό. Αν μιλάμε για ιογενή γαστρεντερίτιδα και αν μιλάμε για το πιο συχνό, κατά τη βιβλιογραφία βέβαια, και την επιδημιολογία, τον νερό ιό. Αν πρόκειται όμως για κάτι άλλο που δεν γνωρίζουμε, αλλά μπορούμε να το ανοιχνεύσουμε στο εργαστήριο και να πούμε ότι δεν είναι, μπορεί να μην είναι καν ιός, μπορεί να είναι κάποιο βακτήριο, δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Ό,τι και να σας πω είναι εικασία.
0: Άρα τώρα, ό,τι και να λέγεται, είναι. Καλά το λέτε, μην είναι εικασία.
1: Δεν υπάρχει κανένα ούτε ένα εργαστηριακό στοιχείο, οπότε δεν μπορώ να σας απαντήσω.
0: Ωραία.
1: Για τα χαρακτηριστικά.
0: Ούτε αν γιγαντωθεί αυτό, ούτε αν είναι κάτι ήπιο, ούτε τίποτα. Άμα δεν ξέρει την ταυτότητα αυτινού. Δεν μπορεί να το συζητήσει περαιτέρω.
1: Λοιπόν, λίγο χρόνο, αν και εφόσον σταλούν δείγματα στο εργαστήριο, και εκεί θα απαντηθούν όλα αυτά τα ερωτήματα για να αρχίσει σωστά η διαδικασία της επιτήρησης.
0: Μάλιστα. Γρήγορο ερώτημα για να το κλείσω. Μάλλον, δώστε μου ένα λεπτό. Περιμένετε στη γραμμή σας, κύριε Σουρβίνο, γιατί έχουμε τον διοικητή του νοσοκομείου Ρεθύμνου, τον κύριο Παπακοσταντή. Κύριε Παπακοσταντή, καλημέρα.
2: Καλημέρα στους ακροατές.
0: Συγγνώμη που σας ταλαιπωρούμε και σας τρέχουμε, αλλά εδώ υπάρχει έτσι ένα έντονο ζήτημα συζήτησης σχετικά με αυτά τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας. Εσείς τι εικόνα έχετε από το νοσοκομείο?
2: Κοιτάξτε, δείτε, από τις 2 περίπου Οκτωβρίου που παρουσιάστηκαν, θα έλεγα, στατιστικά ανεβασμένα κρούσματα γαστρεντερίτιδας στο επίγοντα του νοσοκομείου, πολύ ελαφριά, δεν είχαμε δηλαδή νοσηλίες εξαιτίας αυτούς. Οι άνθρωποι έπαιρναν κάποιες πρώτες βοήθειες και πήγαιναν σπίτια τους. Έχει σταθεροποιηθεί από προχθές η κατάσταση, δηλαδή δεν υπάρχουν αυξανόμενα τα κρούσματα. Δεν έχουμε εικόνα σήμερα ακόμα γιατί είναι νωρίς. Πιστεύω ότι θα αντιμετωπίζεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Έχουν γίνει, οι ενέργειες πρέπει να γίνουν για τη διευκρίνηση από πού προέρχεται. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ακόμα απάντηση.
0: Μισό λεπτό τώρα. Γιατί εμένα στην άλλη γραμμή μου έλεγε λίγο πριν ο Διευθυντής του Υιολογικού Εργαστηρίου, ο κύριος Ουρβίνος, ότι δεν έχει πάει ούτε ένα δείγμα από το μικροβιολογικό του ερεθύμνου στο Υιολογικό Εργαστήριο της Κρήτης, όπως είπε και ο ΕΟΔΗ και σήμερα συναγερμό από την προηγούμενη Παρασκευή και όπως συμβαίνει συνήθως με αυτό το πρωτόκολλο.
2: Γιατί ναι, αυτή τη στιγμή το βιολογικό του ερεθύμνου έχει όλα, δεν έχει δείγματα να στείλει, δεν βλέπει, το χειρίζεται ο προϊστάμενος εκεί του, ο βιοπαθολόγος, ο κύριος Ξανθός.
0: Ο κύριος Ξανθός, ο πρώην Υπουργός Υγείας.
2: Βεβαίως.
0: Ο κύριος Ξανθός, δεν ξέρω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις έπρεπε να είχε πάρει δείγματα, σαν Υπουργός Υγείας φαντάζομαι, το έχει ξαναντιμετωπίσει αυτό το θέμα.
2: Νομίζω ότι το χειρίζεται και δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, δεν έχει βρει δείγματα τα οποία είναι άξια λόγου.
0: Πώς το κρίνει οπτικά? Δηλαδή δεν του φαίνονται καλά τα δείγματα, θα πάρει. Μα σε αυτές τις περιπτώσεις με 300 δείγματα σε μια ολόκληρη πόλη δεν κρίνεται ότι είναι απαραίτητο και δεν αξιολογείται ως επισπεύδο να κάνει μια τέτοια πράξη?
2: Από ό,τι ξέρω, κυρία Ανδρεάκη, έχουν πάρθει δείγματα και έχουν βγει αρνητικά.
0: Πού τα ανέλησε αυτά τα δείγματα, εδώ είναι το ερώτημα. Συγγνώμη, δεν πιέζω εσάς. Λέω ότι εμένα μου λένε ότι ο ΕΟΔΗ χτυπάει ένα συναγερμό σε ένα επίσημο εργαστήριο, στο Υιολογικό, και του λέει: έχω κρούσματα, περίμενε να σου στείλουν δείγματα. Ο διευθυντής του εργαστηρίου στο δημόσιο νοσοκομείο έπρεπε να έχει στείλει από τη Δευτέρα. Που είχατε, λένε ότι υπήρχαν 70 αναφορές. Τώρα λένε ότι υπάρχουν 300. Έχει πάει Πέμπτη. Πώς κρίνει ο κύριος Ξανθός, που είναι και πρώην Υπουργός Υγείας, ότι αυτά τα δείγματα δεν χρήζουν να παραπευθούν σε ένα υιολογικό επίσημο εργαστήριο, για να ξέρουμε τι σόιγα στραντερίτιδα είναι αυτή?
2: Υποθέτω,
0: θα το νερό, είναι
2: υιογενή,
0: έχει πολύ πρόβλημα, είναι τα τρόφιμα, τι σόιγα στραντερίτιδα είναι αυτή?
2: Από ό,τι γνωρίζω, η εικόνα που έχω και μου έχουν αναφέρει ότι είναι υιογενής, ότι δεν έχει κάτι το νερό ή κάτι οτιδήποτε άλλο.
0: Πώς το έκρινε?
2: Εννοείται ότι
0: γίνονται,
2: συνεχίζονται και γίνονται οι ενέργειες.
0: Κύριε Παπακοσταντή, εμένα κάτι δεν μου πάει καλά. Δηλαδή, συγγνώμη σας το λέω, με τον αέρα που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια που μιλάμε δημόσια. Δηλαδή, εσάς σας έδειξε ιολογικές εξετάσεις που το αποδεικνύει αυτό που λέει?
2: Όχι, ούτε μπορεί να μου δείξει, δεν έχω αυτή τη στιγμή την αρμοδιότητα να δω. Υπάρχει Επιτροπή Λοιμόξεων, υπάρχει αρμόδια νοσηλευτική υπηρεσία λοιμόξεων, υπάρχει ο αρμόδιος γιατρός. Βασίζομαι σε αυτούς, τους έχω εμπιστοσύνη, θεωρώ ότι τα πράγματα δεν έχουν αυτή τη στιγμή, ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε προβληματικές καταστάσεις. Υπολογίζω ότι επειδή είναι πάρα πολύ ελαφριά τα ζητήματα, δηλαδή δεν έχουμε νοσηλίες από τη γαστρεντερίτιδα, δεν υπάρχουν νοσηλίες.
0: Εμένα
2: δεν
0: το ρεπορτάζ μου λέει ότι σε ιδιωτικές κλινικές γυναίκες σε εγκυμοσύνη πήγαν για ενυδάτωση, αφυδατωμένες από τη γαστρεντερίτιδα. Δεν είναι αυτό περιστατικό?
2: Τέτοια περιστατικά, όπως σας είπα στην αρχή, στα επίγοντα έχουμε. Δεν, αλλά τα οποία κρατάνε μία ώρα, δύο ώρες και αποχωρούν χωρίς προβλήματα. Ναι. Ναι, δεν υπάρχει εισαγωγή.
0: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παπακοσταντή, εγώ νομίζω ότι πρέπει να το δούμε λίγο αυτό. Έχω την απορία, δηλαδή, και σαν δημοσιογράφος έχω την απορία, γιατί ένα εργαστήριο παρακάμπτεται, το οποίο του χτυπάει συναγερμό ο ΕΟΔΗ.
2: Ο ΕΟΔΗ έχει στείλει πρωτόκολλο, το οποίο από ό,τι ξέρω τηρείται. Τώρα, αν είναι θέμα καθυστέρησης ή θεωρεί ότι το αρμόδιο τμήμα ότι δεν είναι ανάγκη.
0: Εμείς τώρα ποιον να ενοχοποιήσουμε για αυτή την καθυστερητήδα στο Ρέθυμνο? Το νερό, το φαγητό, τον καιρό, τον αέρα, τι να γράψουμε στον τίτλο?
2: Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα έρευνες έχουν γίνει στο νερό από ό,τι ξέρω, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Μάλιστα χθες συζήτησα και με τον Δήμαρχο, δεν υπάρχει κανένα θέμα σε αυτό. Επειδή είναι τα κρούσματα μετά την κακοκαιρία που ο κόσμος κλείστηκε μέσα, υπολογίζουμε ότι υπήρξε μετάδοση μέσα από το συγχρονισμό πάρα πολλών ατόμων. Αλλά από εκεί και πέρα δεν το ξέρουμε ακριβώς.
0: Δεν το ξέρουμε. Λοιπόν, κύριε Παπακοσταντή, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια και την ενημέρωση. Και αν προκύψουν νεότερα, να τα δούμε και αύριο.
2: Βεβαίως.
0: Ευχαριστώ. Εννοείται. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Κύριε Σουρβίνο, τον ακούσατε τον διοικητή του νοσοκομείου?
1: Ναι, καλημέρα. Τον άκουσα.
0: Ναι. Για πείτε μου λίγο τώρα, εγώ που δεν είμαι ειδική, γιατί είστε πιο ειδικός, αυτό λέει το πρωτόκολλο να τηρηθεί, να γίνει δηλαδή εσωτερικά μέσα στο νοσοκομείο αυτή η ανάλυση?
1: Αν το νοσοκομείο έχει τα κατάλληλα τεστ και τα κατάλληλα μέσα για να κάνει τους δικούς του ελέγχους, ναι, αλλά τουλάχιστον να μάθουμε και τα αποτελέσματα. να τα είναι χρήσιμο για όλους μας.
0: Ναι, δεν τα μαθαίνουμε. Δεν τα έχουν πει τους οδηγητή από ό,τι άκουσα. Τον ενημέρωσαν ότι δεν είναι του νερού. Εσείς που είστε πιο ειδικός, πώς
1: το... Έχουμε ειδικά τεστ, είμαστε από τα λίγα εργαστήρια, γι' αυτό και είμαστε και εργαστήρια αναφοράς της χώρας. Έχουμε αναπτύξει ειδικές μεθοδολογίες με γρήγορα τεστ που ανεκτεύουν πολλαπλά παθογόνα σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα. Έχουμε ειδικές πιστοποιήσεις για αυτές τις διαδικασίες. Νομίζω ότι ακόμα και αν έχουν βρει κάποια στοιχεία, το οποίο θα ήταν πολύ θετικό, θα έπρεπε να, σαν εργαστήριο δεύτερης γνώμης, να πιστοποιηθούν, να διαπιστωθούν, να συζητηθούν μεταξύ μας. Θα ήταν καλό.
0: Ναι. Θα ήταν και χρήσιμο και για μας, για να μην γράφουμε πράγματα που ενδεχομένως δεν ισχύουν. Γιατί εγώ τώρα δεν άκουσα μια εμπεριστατωμένη ανάλυση να έχει μεταφερθεί στο διοικητή. Άκουσα κάτι γενικό. Και με σήμερα λέει θα ξαναδούν. Δηλαδή σήμερα που θα σημάνει τώρα συναγερμός, που θα βγει το ρεπορτάζ, που θα γίνει Ιουλίου, θα κινηθούν εσωτερικά για να δουν τι έχει γίνει. Έτσι πρέπει να λειτουργεί αυτό το κόλλο σύστημα. Λοιπόν, κύριε Σουρβίνο, ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Γεια σας.
3: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
4: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή. Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

0: 44 λεπτά μετά τις 8, εδώ είμαστε στα τηλέφωνα, τηλέφωνα έρχονται, τηλέφωνα φεύγουν. 281-0-383-282 είναι η τηλεφωνική μας γραμμή. Χθες δέχτηκα ένα τηλέφωνο εδώ στο Creta One από τον ιδιοκτήτη της αποθήκης που προορίζεται να γίνει δομή προσωρινής φιλοξενίας τους αθανάτους. Μίλησαμε για πάρα πολλή ώρα. Δεν είχαμε η αλήθεια ποτέ μιλήσει έως και σήμερα. Και ο ίδιος, υπερασπιζόμενος τις δικές του θέσεις, έβαλε ζητήματα στο τηλέφωνο που δεν αφορούν αυτή την ώρα την ραδιοφωνική μας συζήτηση, αλλά έβαλε και ζητήματα που αφορούν και στο ρέμα και στον ξηροπόταμο και σε όλα τα υπόλοιπα. Θα σας πω σε λίγο αυτή την εξέλιξη, γιατί έχω και θέλω να του μιλήσω αμέσως, να μην τον καθυστερήσω, από το Ρέθυμνο, τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ, τον κύριο το Στέλιο το Σπαντιδάκη. Να του πω καταρχήν μια καλημέρα από το Ηράκλειο. Καλημέρα κύριε Σπαντιδάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Και σας ευχαριστώ πολύ που ανταποκριθήκατε στο τηλέφωνο. Καταρχήν πριν από λίγο έκλεισα το τηλέφωνο στον διοικητή του νοσοκομείου Ρεθύμνου, τον κύριο Παπακοσταντή. Και επειδή μας έρχονται πολλές πληροφορίες που αφορούν σε κρούσματα γαστραντερίτιδα στο Ρέθυμνο, να ρωτήσω καταρχήν αυτό. Και ένα από τα πιθανά σενάρια, μία από τις πιθανές αιτίες που αναφέρονται, είναι ότι ίσως αυτό να προέρχεται από το νερό ή από ζημιές που έχουν προκληθεί σε σωλήνες μετά από την πρόσφατη κακοκαιρία ίδρευσης στο Ρέθυμνο. Εσείς τι εικόνα έχετε?
1: Κοιτάξτε κυρία Ανδράκη, στο Ρέθυμνο, στο Δήμο Ρεθύμνης, ναι, ζημιές στα δίκτυα ίδρευσης από την κακοκαιρία δεν προκλήθηκαν.
0: Το κρατάμε αυτό. Ωραία. Ένα. Δεν έχουν αναφερθεί λοιπόν.
1: Η ποιότητα των υδάτων στο Ρέθυμνο παρακολουθείται, όπως και πανελλαδικά, το νομοθετικό πλαίσιο είναι τέτοιο που, οι υπηρεσίες ίδρευσης παρακολουθούν την ποιότητα καθημερινά. Άρα, για να βγάλουμε ένα ασφαλές συμπέρασμα, το νερό στο Ρέθυμνο είναι ασφαλές, παρακολουθείται καθημερινά και δεν τίθεται θέμα δημόσιας υγείας όσον αφορά το νερό. Τα στοιχεία είναι διαθέσιμα για όλους τους πολίτες στο διαδίκτυο, στο παρατηρητήριο της ποιότητας υδάτων.
0: Ωραία αυτό που μου το λέτε. Δηλαδή τώρα κάποιος μας ακούει, μπορεί να πάει στο διαδίκτυο.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Να πληκτρολογήσει.
1: Είναι ποιοτικό κανόνα, κύριε Ανδράκη.
0: Ναι, μα καλά, εσείς πρέπει να μου τα πείτε. Για να μπαίνει, εγώ ψάχνω να βρω την αιτία. Και πρέπει σιγά σιγά να αποκλείω τα πιθανά σενάρια. Δεν μπορώ να το κάνω από μόνη μου, ούτε να μιλάω αυθαίρετα. Είναι επικίνδυνο. Οπότε πάω κατευθείαν στην πηγή και ρωτάω ένα-ένα να τα αποκλείουμε. Όποιος λοιπόν θέλει να δει την ποιότητα του νερού στο Ρέθυμνο, αυτό φαντάζομαι ισχύει για τις υπόλοιπες πόλεις ή είναι προνόμιο του Ρεθύμνου χαρακτηριστικό?
1: Όχι, όχι, είναι υποχρεωτικό από την νομοθεσία για όλες τις αγιά.
0: Πολύ ωραία. Όποιος λοιπόν θέλει να δει την. Εσείς παίρνετε κάθε μέρα δείγμα νερού και το αναλύετε?
1: Φυσικά, σε πιστοποιημένα εργαστήρια.
0: Στο Ρέθυμνο, στο γεωλογικό εργαστήριο, πού τα πάτε?
1: Εμείς έχουμε και πήγε στη ΔΕΙΑ Ρεθύμνου, είμαστε από τις λίγες ΔΕΙΑ που έχουμε και μέσα στην υπηρεσία πιστοποιημένο εργαστήριο και έχουμε και εξωτερικό συνεργάτη, ομοίως πιστοποιημένο, για τις περιπτώσεις που δεν προλαβαίνει το δικό μας εργαστήριο να κάνει όλες αυτές τις αναλύσεις, γιατί όπως καταλαβαίνετε ο όγκος είναι πάρα πολύ μεγάλος. Έχουμε 2.500 χιλιόμετρα δίκτυα.
0: Οπότε εσείς συλλέγετε από κάθε περιοχή, έτσι?
1: Φυσικά.
0: Δεν παίρνετε από ένα τυχαίο δειγματοληπτικά και από αυτό βγαίνει το συμπέρασμα?
1: Όχι, όχι, όχι. Από κάθε ζώνη ίδρευσης.
0: Από κάθε ζώνη ίδρευσης. Εκεί λοιπόν αναγράφονται τα χαρακτηριστικά, τα ποιοτικά του νερού καθημερινά. Έχει ποτέ στο παρελθόν, όσο είστε εσείς σε αυτή τη θέση, σημάνει συνεγερμός για την ποιότητα του νερού? Έχετε ποτέ ζήσει? Ποτέ.
1: Όχι, όχι. Θέμα δημόσιας υγείας δεν έχει τεθεί.
0: Δεν έχει τεθεί. Και αυτό βλέπετε να συμβαίνει και τώρα. Διότι εμένα με έλεγε λίγο πριν ο κύριος Σουρβίνος, ο διευθυντής του γεωλογικού εργαστηρίου, ότι ο ΕΟΔΗ του χτύπησε συνεγερμό από την προηγούμενη Παρασκευή. Και του είπε να ετοιμάσει τα εργαστήριά σου, γιατί θα σου έρθουν δείγματα που θα αφορούν, ας πούμε, στη γαστραντερίτιδα, για να αναλύσεις, να δεις, εσύ που μπορείς να δεις και να βρεις, ας πούμε, 28 παθογόνα, τι είναι αυτό που μπορεί να οφείλεται αυτή η γαστραντερίτιδα. Επειδή δεν του έχει έρθει ακόμα δείγμα από το νοσοκομείο Ρεθύμνης και δεν έχει αναλύσει αυτό το εργαστήριο, το οποίο είναι κέντρο αναφοράς του ΕΟΔΗ, γι' αυτό τώρα είμαι υποχρεωμένη να ψάχνω να δω στο Ρέθυμνο τι συμβαίνει. Και γι' αυτό μίλησα και με τον διοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Παπακοσταντή, και τώρα μιλάω μαζί σας. Εσείς λοιπόν λέτε ότι το νερό δεν ευθύνεται. Ότι οι ζημιές από την πρόσφατη κακοκαιρία στο δίκτυο δεν υπάρχουν στο Ρέθυμνο.
1: Στο Δήμο Ρεθύμνης όχι.
0: Σε άλλους Δήμους, ναι.
1: σε αδημούς δεν γνωρίζω.
0: Αλλά αυτό δεν επηρεάζει τη δική σας ποιότητα νερού.
1: Στην περιοχή αρμοδιότητάς μας όχι, δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν ζημιές.
0: Οπότε το αποκλείουμε λοιπόν αυτό. Δεν είναι από το νερό στο Ρέθυμνο.
1: Κοιτάξτε, δεν το αποκλείουμε, να είμαστε ξεκάθαροι απέναντι στους πολίτες. Δεν το αποκλείουμε ρητορικά, το αποκλείουμε επιστημονικά. Έχει αποκλειστεί με επιστημονικές αναλύσεις μικροβιολογικές που διενεργεί.

0: κοινό, αλλά και σαν
1: ερωτό. Σαν πολίτη, φυσικά και εγώ απασχολούμαι.
0: Αυτό το οποίο συμβαίνει, έχει κάπου έτσι καταλήξει αυτή η συζήτηση, που βλέπετε να οδεύει?
1: Όχι, δυστυχώς όχι. Αυτό είναι το να καταλήξει κάπου η συζήτηση. Κοιτάξτε, κύριε Ανδρεάκη, το να κάνουμε εικασίες και να δημιουργούμε στους ανθρώπους αμφιβολία δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Μόνο ξακακό μπορεί να βγει. Το πού αποφύλεται η, ας το πούμε, επιδημία.
0: Επιδημία την είπε και ο κύριος Σκουβίνος. Καλά τη λέτε.
1: Άμα τη λένε. Το μονικό όρο του γιατρού, εγώ μηχανικός είμαι. Ναι. Να μην χρησιμοποιώ ιατρικούς όρους. Το που οφείλεται θα το κρίνουν οι αρμόδιοι, δηλαδή ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Δηλαδή το πόρισμα που θα βγει από το νέο να είναι σεβαστό από όλους μας και από εκεί που οφείλεται να κοιτάξει να το καταπολεμήσει. Δεν είναι φαντήριση. Στον τομέα αρμοδιότητάς μας, δηλαδή στα νερά του Ρεθύμνου, το νερό του Ρεθύμνου είναι ασφαλές προς κατανάλωση.
0: Και δεν πίνετε, φαντάζομαι, το πίνετε.
1: Ασφαλώς πίνετε.
0: Α, το πίνετε. Δεν έχετε τα δικά μας προβλήματα που στο Ηράκλειο δεν μπορούμε να το πιούμε ακόμα. Ασφαλώς και πίνετε. Μάλιστα. Οπότε ένα παραπάνω το ζήτημα των ελέγχων και της επίβλεψης. Και γι' αυτό και το εργαστήριο μέσα στον οργανισμό, στην υπηρεσία σας.
1: Ναι, είμαστε από τις πολύ λίγες δουλειές που έχουμε in-house πιστοποιημένο εργαστήριο.
0: Στη χώρα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το αποκλείσαμε το νερό. Θερμά ευχαριστώ, κύριε Σπαντιδάκη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Σπαντιδάκη.
0: Γιατί είναι σημαντικό να σηκώνονται τα τηλέφωνα και να απαντώνται τα ερωτήματα. Και για τους πολίτες, θέλω να πω.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Καλημέρα σας.
1: Ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Τι καταλαβαίνεις? Κάτσε να συγκροτήσουμε. Λοιπόν, γιατί το ψάχνουμε από το τι πτέει, τι έχουν τέρμα και ψοφάνε. Άρα, νερό σου λέει ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ στο Ρέθυμνο, ο κ. Παντιδάκης. Εμείς το νερό το ελέγχουμε. Το ελέγχουμε κάθε μέρα. Παίρνουμε δείγματα και από διάφορες περιοχές. Είμαστε από τις λίγες ΔΕΙΑΡ στη χώρα που έχουμε in-house μικροβιολογικό εργαστήριο. Δηλαδή, έχουν οι άνθρωποι εργαστήριο μέσα στην υπηρεσία. Αλλά το πάμε και απ' έξω. Και βλέπουμε ότι δεν συντρέχει λόγος. Και μάλιστα αυτό δεν το βλέπουμε μόνοι μας και τα λέμε μεταξύ μας, μπορεί να το δει και ο πολίτης. Διότι αυτά τα αποτελέσματα αναρτώνται δημόσια, στο διαδίκτυο. Οπότε μοιραία, έτσι ξέρω εγώ, πρέπει να κάνουμε τον μπουαρό τώρα. Την αποκλείουμε αυτή την αιτία. Μας μένουν οι άλλες. Οι απορίες μου παραμένουν στον αέρα. Την Παρασκευή σημαίνει συναγερμός στον ΕΟΔΗ. Ο ΕΟΔΗ σημαίνει συναγερμό στο πιστοποιημένο υγειολογικό εργαστήριο, το ένα που έχουμε σε όλη την Κρήτη. Αν δεν το θυμάστε, θα σας το θυμίσω με το σπουδαίο ρόλο που έπαιξε τον καιρό της πανδημίας. Που πηγαίνανε εκεί τα δείγματα και αναλύονταν και γι' αυτό τότε ενισχύθηκε. Δεν είχαμε. Διαφορετικά πρέπει να τα στέλνουμε στην Αθήνα, με ό,τι αυτό συνεπαγόταν. Και έχουν γίνει μάχες για να κρατηθεί όρθιο αυτό το εργαστήριο και μετά την πανδημία. Του λέει: ετοιμάσου, Σουρβίνε, θα σου έρχονται δείγματα από το Ρέθυμνο να δούμε, γιατί ξεκινήσει εκεί μια επιδημία γαστρεντερίτιδας. Δείγματα από το Ρέθυμνο δεν του πήγανε ποτέ του Σουρβίνου στο υγειολογικό εργαστήριο. Πέμπτη είναι σήμερα. Τα αναλύουν εκεί στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου. Το ερώτημα που μπαίνει είναι: όταν υπάρχει ένα εργαστήριο τόσο εξελιγμένο και τόσο εξειδικευμένο, που μπορεί να του στείλει ένα δείγμα και να σου βρει 28 παθογόνα. Δηλαδή να σου πει ακριβώς, αυτό είναι κάτι απλό, είναι κάτι σύνθετο, πρέπει να κάνει αυτό ο δημόσιος πληθυσμός, αυτά είναι τα χαρακτηριστικά αυτού του μικροβίου, του ιού, ό,τι είναι, και τα ξέρουμε πια. Ανησυχούμε, δεν ανησυχούμε. Είναι κάτι απλό, δεν είναι κάτι απλό. Αυτά τα ερωτήματα πρέπει να απαντηθούν τώρα και να απαντηθεί. Πώς από τη θέση του Διευθυντή του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου στο Δημόσιο Νοσοκομείο στο Ρέθυμνο, όπου βρίσκεται ο πρώην Υπουργός Υγείας και πλέον γιατρός ήταν και τότε, αλλά και γι' αυτό είναι και υπουργός, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Ξανθός, έκρινε ότι δεν είναι σκόπιμο, σύμφωνα με το πρωτόκολλο και τη διαδικασία, να πάνε αυτά τα δείγματα για ανάλυση σε ένα πιο εξελιγμένο εργαστήριο, θα τα αναλύουν εκεί, στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου, θα βλέπουν ότι η κατάσταση, λέει, δεν είναι επικίνδυνη. Δεν ξέρει μέχρι και σήμερα ο διοικητής του νοσοκομείου να μας πει την ταυτότητα αυτού του ιού. Μίλησαμε και με τον κύριο Παπακοσταντή. Έρχονται, λέει, οι άνθρωποι και στα επίγοντα, δεν ψοφάνε τα έρμα, μένουν 2-3 ώρες, τους κάνουν ενυδατικές εκεί ενισχύσεις, φεύγουν. So far, so good, που λένε και στο χωριό μου. Τελεία.

Αν λέω αν είναι μικροπολιτικό το ζήτημα, κακώς εμπλέκεται με την υγεία. Αν λέω αν, δεν βγάζω εγώ συμπεράσματα. Αν όμως είναι, κακώς, πολύ κακώς. Γιατί το Ρέθυμνο 4 μέρες ζει τώρα σε αυτή την κατάσταση. Δεν το κάνεις, το κάνεις σωστά. Έτσι είναι η διαδικασία, εμείς θα το βρούμε μέχρι τέλους, θα έλεγες σαν γιατρός. Για να ησυχάσει και ο κόσμος και να νιώθει ανακούφιση ο πληθυσμός και ασφάλεια. Γιατί τώρα πήγε αλλιώς και γιατί παίρνουμε τηλέφωνα και εμείς εδώ, που οι υπάλληλες συνθήκες λαλίστατοι είναι οι καλεσμένοι μας και τους παλεύουμε 2 μέρες να βγουν και δεν βγαίνουν, και παίρνουμε δημοτικούς άρχοντες και δεν βγαίνουν, που δεν θέλουν να εμπλακούν, λέει, με το χώρο της υγείας. Μα δεν είναι ζήτημα υγείας, είναι ζήτημα δημόσιας συζήτησης πλέον. Όταν 300 άνθρωποι έχουν κρούσματα και σου λέει άλλος έχεις επιδημία, δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό να πεις «Α, εγώ δεν εμπλέκομαι, εμπλέκομαι εκεί που βολεύει, αλλά εδώ μια άλλη φορά να τελειώσει και βλέπουμε». Αυτά τα ίξ αφήξεις και το εδώ μπορώ να μιλήσω αλλά εκεί δεν μπορώ, να το στα στρογγυλεύω τα πράγματα να μην πειράξουμε τη σαλάτα, δεν πάει έτσι. Δεν πάει, μάλλον έτσι πήγαινε, αλλά δεν πάει άλλο έτσι. Κατάλαβες. Έλεγα για τον ιδιοκτήτη της αποθήκης Κουλούδη που με πήρε χθες τηλέφωνο, εν εξάλλου. Με έψαχνε εδώ στο Κρέτα Ουάν, του δώσαμε το κινητό, μιλήσαμε στο κινητό μου, μιλήσαμε καμιά ώρα, μου εξήγησε τη δική του θέση ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος έχει τη δική του θέση. Στη δημοκρατία δεν μπορεί να υπάρχει μόνο μία θέση. Η θέση των κατοίκων, της ζωής των αθανάτων, η θέση του δημάρχου, η θέση του περιφερειάρχη. Έχει και αυτός ο άνθρωπος τη δική του θέση. Και μου την εξηγούσε. Ένα εξάλλου, αλλά μου την εξηγούσε. Γιατί έχει ο άνθρωπος, ας πούμε, μου είπε ότι έχω κουραστεί πια από όλο αυτό το πράγμα. Ο άνθρωπος αυτός υποστηρίζει ότι δεν τίθεται ζήτημα πλημμύρα στην περιοχή. Με το ρέμα του ξηροποτάμου που δεν έχει οριοθετηθεί, που πρέπει να γίνει το φράγμα στις Δαφνές. Που βγήκε ο Δήμαρχος και έκανε δηλώσεις τώρα με την πρόσφατη κακοκαιρία και είπε ότι αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ανοιχτό ζήτημα. Το λέει ο Δήμαρχος. Αλλά που μετά γίνεται η δομή στους αθανάτους. Που αυτό θα μου πεις επηρεάζει. Ναι, επηρεάζει, αφού είναι μια παρατυπία και πρέπει να διορθωθεί. Αλλά παρόλα αυτά την αφήνουμε για να γίνει γρήγορα να τελειώνουμε, να πάμε στα επόμενα. Γιατί βλέπουμε και τις εικόνες τις χθεσινές από την αυλή του ψυγείου με καμιά 50 ανθρώπους εκεί στιβαγμένους με τις κουβέρτες όπως ήταν, γιατί δεν χωράνε να μπουν μες στο ψυγείο. Και ανοίγει και εκεί μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την κατάσταση που επικρατεί. Αυτό είναι, παιδιά, δεδομένο πια. Έρχονται. Και έρχονται πολλοί. Και σου λένε, ναι, δεν θέλουμε εμείς δομή. Να μην γίνει. Να τους παίρνετε κατευθείαν, τους πηγαίνετε στην Αθήνα. Ή να τους παίρνετε, τους πηγαίνετε στα Χανιά, που δεν έχουν τώρα κόσμο. Αυτό με τα Χανιά πάλι, που έγινε εκεί η δομή, αλλά δεν την πειράζουμε. Δεν μπορεί να πάνε εκεί, στα Χανιά. 2 ώρες δρόμος είναι. Να μην κάθονται οι άνθρωποι στην αυλή. Αυτή δεν είναι η πιο πρόχειρη λύση. Να τους φορτώσεις όπως είναι, να μην βλέπουμε αυτές τις άθλιες εικόνες ανθρώπων που έδωσαν μάχη να έρθουν από εκεί που ήρθαν εδώ για μια καλύτερη ζωή, που πληρώσαν ένα υψηλό αντίτιμο για να έρθουν, να το δούμε με συμπάθεια. Γιατί δεν πάνε στα Χανιά που είναι η δομή ανοιχτή και δεν έχει πολύ κόσμο και δεν έχει φρακάρει όπως το παλιό ψυγείο. Αυτό γιατί το ξεχνάμε, δεν παίζει, δεν μπλέει, γιατί δεν μπλέει. Αλλά άλλα πάλι από εκεί, μικροπολιτικά, άστο. Μου στέλνει τώρα ο κρατής μήνυμα που μας ακούει με την Καστρατερίτιδα ότι και τα Χανιά έχουν πρόβλημα Καστρατερίτιδας. Αυτοί είχαν και πέρυσι βέβαια εκεί. Αλλά αυτοί έχουν δείγματα, λέει, και προσπαθούν να βρουν τρόπο να τα στείλουν στο εργαστήριο. Προφανώς είναι της δουλειάς ο άνθρωπος. Όχι να καταλάβει, αλλά για να με βοηθήσει στην κουβέντα. Γιατί αυτό είναι η λογική. Έτσι πάει η διαδρομή. Έχω δείγματα, στέλνω υγειολογικό εργαστήριο. Τώρα δεν έχω δείγματα, ή τα έχω και τα αναλύω μόνος μου για να μην τα στείλω στο υγειολογικό εργαστήριο, γιατί έτσι, ή μάλλον καθόλου γιατί έτσι, γιατί πολιτικά έτσι. Αυτό είναι μια πολύ σοβαρή κουβέντα. Αδωνή, ακούς? Δεν έχω πλέον άλλη άτοχη. Αχ, λοιπόν, μου είχε πει λοιπόν ο κ. Κουλούς ότι θέλει να βγει να μιλήσει, για να το κλείσουμε και αυτό το θέμα. Και του είπα ότι για μένα το πιο σημαντικό είναι να μην τα λέμε μεταξύ μας, να τα πούμε δημόσια. Αυτό νομίζω ότι πάντα εκεί κρίνεται το θέμα. Εγώ να αποδέχομαι τις πλευρές όλες και να τις ακούω, να κάνω ψυχανάλυση, δεν φτάνουν εκεί ώρες πια. Γιατί είναι και πολλά τα ζητήματα. Τον κάλεσα λοιπόν να βγει σήμερα να μιλήσει. Μου είπε θα το δω, θα το κρίνω. Τώρα που το πράγμα είναι σε εξέλιξη, που καίει, που συζητιέται. Τον πήραμε πριν από λίγο. Μου είπε ο Αντώνης ότι του είπε ότι. Με έντονο ύφος όμως. Ναι, έσπαν, εσύ συνηθισμένος Αντώνη, τα περνάς αυτά. Όχι σήμερα, από εβδομάδα. Εντάξει,
Απλά ξέρετε, και εμείς δεν είμαστε κουμπάκια να τα πατάτε. Τη μια μέρα ναι, την άλλη μέρα όχι, την άλλη μέρα που δεν μπορώ, την άλλη δεν είναι τώρα η ώρα. Αυτά. Ναι, γιατί και εμείς θα αρχίσουμε να τα λέμε κανονικά τα πράγματα, που να μην τα ξέρουμε μεταξύ μας. Τα λέμε στο διάλειμμα. Αν τα λέμε σε όλους, όπως γίνονται όλα ανοιχτά, να τα μεταφέρουμε και ανοιχτά, να μην έχουμε και την ευθύνη. Πιτ, πιτ, Πόντιος Πιλάτος. 9 η ώρα είναι ακριβώς. Ήρθε η Ελένη Μακράκη να εκφωνήσει το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Αμέσως μετά, με τον κύριο Παπαδογιάννη, συζητάμε από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης τι είχαν τέρμα και ψόφισαν ή δεν ψόφισαν, γιατί μπορεί όλα να πήγαν τέλεια. Και απλά να ήταν το φαινόμενο, ας πούμε, το καιρικό τόσο σοβαρό, που να κατέστρεψε τελείως το οροπέδιο. Αλλά εδώ οι ειδικοί και οι κάτοικοι λένε άλλα πράγματα. Τώρα, πώς θα τα αντικρούσει ο κύριος Παπαδογιάννης, σε λίγα λεπτά μετά το δελτίο.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 9.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών στις πληγήσες περιοχές, με την Ιερά Πέτρα και τον Μιλοπόταμο να βρίσκονται στο επίκεντρο. Συνολικά έχουν πραγματοποιηθεί αυτοψίες σε 60 κτίρια, με 2 να κρίνονται ακατάλληλα και 1 να χαρακτηρίζεται κίτρινο. Σήμα κινδύνου για τα εκατοντάδες περιστατικά γαστρεντερίτιδας στο Ρέθυμνο. Δεν έχουμε εικόνα για το παθογόνο που προκαλεί και δεν έχουμε λάβει δείγματα για ανάλυση, ανέφερε ο καθηγητής ιολογίας Γιώργος Σουρβίνος. Χωρίς τέλος οι αφήξεις μεταναστών νότια της Κρήτης. 38 άτομα εντοπίστηκαν στους Καλούς Λιμένες. Νεκρός εντοπίστηκε 50χρονος άνδρας στο Καβροχώρημα Λεβιζίου. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομία και ΕΚΑΒ, ενώ οι συνθήκες του θανάτου διερευνώνται από τις αρχές. 79χρονος έχασε τη ζωή του στην παραλία του Κομού του Δήμου Φεστού. Σήμερα η απόφαση του δικαστηρίου για τους 2 κατηγορούμενους ψαράδες σχετικά με τον θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Οι Χούθοι ανακοίνωσαν πως έπληξαν με βαλιστικό πύραυλο το αεροδρόμιο στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις θα σημειωθούν σήμερα στην Κρήτη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 26 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 2 έως 4 μποφόρ. Ακούσατε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.

0: Κομματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
3: Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
5: Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την

0: 7 λεπτά μετά τις 9, πάμε για την επόμενη μία ώρα ως και τις 10 μαζί σας. Κρήτευα 102,3 281-0-383-282. Τηλέφωνο επικοινωνίας, συζήτησης, παρέμβασης, ερωτήσεων, ό,τι θέλετε στη διάρκεια και της σημερινής εκπομπής, με όλα όσα λέμε και όλα όσα καταγράφει και η σημερινή δημοσιογραφία και επικαιρότητα, κοιτώντας τόσο σε εθνικό και βεβαίως με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το τοπικό επίπεδο, σε όσα συμβαίνουν και στην Κρήτη. Να πούμε που δεν είπαμε και βλέπω ότι ήδη έχουν αρχίσει να δέχονται ευχές. Σήμερα γιορτάζει η Πελαγία. Ναι, και ο Πελάγιος, τώρα δεν ξέρω, δεν έχω συναντήσει με κανένα Πελάγιο, αλλά Πελαγίες έχω γνωρίσει που έγιναν Πέλες ή οτιδήποτε άλλο, οπότε πείτε χρόνια πολλά. Σήμερα γιορτάζει και προφανώς και η περιοχή εδώ στο Δήμο Μελεβιζίου της Αγίας Πελαγίας, πολύπαθη και ταραγμένη και ταλαιπωρημένη, και σύμφωνα με όλα όσα ακούσαμε και στην πρόσφατη σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης και από τον Δήμαρχο Μελεβιζίου, τον Μενέλο Μπουκέα, με σοβαρά ζητήματα όσο αυτό αφορά και στα αντιπλημμυρικά της έργα. Μια περιοχή που κόστησε ακόμα και σε ανθρώπινες ζωές, όχι στη φετινή, αλλά σε πρόσφατη παλιότερη κακοκαιρία. Τώρα, η φετινή κακοκαιρία άνοιξε μια σειρά από σοβαρά ζητήματα. Το είδαμε αυτό και με το ενδιαφέρον και τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης. Ήταν εδώ την προηγούμενη Δευτέρα ένα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο, παρουσία υπουργών και υφυπουργών. Έλαβε χώρα και η σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης, κατόπιν και η αυτοψία σε σημεία τα οποία επλήγησαν περισσότερο στην Κρήτη. Χτυπήθηκαν ανελέητα η ευρύτερη περιοχή του Μυλοποτάμου, με πολύ σοβαρές καταστροφές εκεί. Χτυπήθηκε ανελέητα η περιοχή της Ιεράπετρας, στην περιοχή στα Φέρμα, μια περιοχή που δεν ήταν καν και στα σημεία αναφορά των μετεωρολογικών προβλέψεων, το νότιο κομμάτι της Κρήτης, στο βόρειο έλεγαν περισσότερο, και η περιοχή στο οροπέδιο Λασιθίου, εκεί όπου η περιοχή που έχει σοβαρά προβλήματα είναι το οροπέδιο. Είναι οι καλλιέργειες που εκεί υπήρχαν. 500 οικογένειες δεν πρόλαβαν να μαζέψουν τη σοδειά τους, έτσι όπως το νερό συγκεντρώθηκε και πλημμύρισε την περιοχή. Και θέλω καταρχήν να πω μια καλημέρα στον Διευθύνων Σύμβουλο του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, τον κύριο Άρη Παπαδογιάννη, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, για να δούμε και να συζητήσουμε καταρχήν, επειδή το οροπέδιο συνδέεται αυτόματα με το φράγμα από Σελέμη, να ξεκινήσουμε από τα στοιχεία και τα στατιστικά καταρχήν που αφορούν τα αποθέματα αυτή την ώρα στον Αποσελέμη. Κυριάρχησε ο Αποσελέμης τις τελευταίες μέρες στη δημόσια συζήτηση. Βλέπουμε ότι έχει γεμίσει, πόσο έχει γεμίσει και ποια είναι τα στοιχεία. Καλημέρα κύριε Παπαδογιάννη, σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας καταρχήν.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και να καλημερίσω από την πλευρά μου και εγώ και εσάς και τους ακροατές σας.
0: Να πάμε πρώτα με τα στοιχεία και να δούμε τα νέα έτσι όπως σας έχουν έρθει σχετικά με τα αποθέματα του νερού αυτή την ώρα στο φράγμα Ποσελέμη. Με τα αποθέματα έχουμε άπειρες φορές δημοσιογραφικά ασχοληθεί και ειδικά προ της κακοκαιρίας και βεβαίως και για τις μέρες συναγερμού που είχαν ηχήσει με τα ελάχιστα αποθέματα νερού. Άμεσα συνδέεται και η δική μας καθημερινότητα και η ποιότητά της και στο Δήμο Ηρακλείου αλλά και σε μια σειρά από άλλους δήμους, το πώς λειτουργεί το φράγμα και το τι αποθέματα έχει. Είναι καλά τα νέα, προφανώς.
1: Το φαινόμενο λοιπόν οφείλουμε να πούμε ότι πέρα από τις καταστροφικές συνέπειες που είχε και κάποια θετικά. Στα θετικά μπορούμε λοιπόν να αναφέρουμε ότι έχει ενισχυθεί πολύ σημαντικά το φράγμα του Αποσελέμη, που όπως είπατε προηγουμένως παίζει ένα πολύ πολύ σοβαρό, σημαντικό, ουσιαστικό ρόλο στην ίδια τη ζωή των ανθρώπων της Ανατολικής Κρήτης. Σήμερα που μιλάμε λοιπόν, να πω ότι από χτες είχαμε μία ενίσχυση της τάξης του 1.273.000 κυβικών μέσα στον ταμιευτήρα. Αυτό μεταφράζεται με 53.076 κυβικά ανά ώρα, εισρέουν δηλαδή μέσα στον Αποσελέμη, και συνολικά από το φαινόμενο αυτό των τελευταίων ημερών έχει γίνει μία προσθήκη 7.921.000 κυβικών, κοντά δηλαδή στα 8 εκατομμύρια. Θέλω να τονίσω εδώ ότι συνεχίζεται η ενίσχυση του Αποσελέμη από το οροπέδιο Λασιθίου. Η συνολική ποσότητα λοιπόν που τούτη τη στιγμή έχουμε μέσα στο φράγμα είναι 17.382.000 κυβικά. Βλέπουμε λοιπόν ότι ήδη έχει υπερβεί και τις προβλέψεις που είχαμε κάνει. Υπολογίζαμε ότι μπορεί να φτάναμε στα 15 εκατομμύρια κυβικά μέσα στον ταμιευτήρα. Έχουμε ξεπεράσει τα 17 εκατομμύρια, πλησιάζουμε στα 17,5 και συνεχίζεται, να το πούμε έτσι, η ροή μέσα στον αποσελέμι. Οπότε από αυτή την άποψη μόνο θετικό μπορούμε να χαρακτηρίσουμε αυτό το γεγονός, δεδομένου ότι εξασφαλίζουμε μέχρι και το 28 εκείνες τις ποσότητες οι οποίες, να το πούμε έτσι, είναι αναγκαίες για να τροφοδοτήσουν και να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της Ανατολικής Κρήτης.
0: Μέχρι τον Απρίλιο, λέτε.
1: Μέχρι και, ναι, μέχρι τον Απρίλιο.
0: Αυτά τα αποθέματα. Αν, ας πούμε, λέγαμε ότι, καλά, μπαίνουμε στο χειμώνα πλέον και από ό,τι φαίνεται έρχεται και την άλλη εβδομάδα ένα νέο κύμα, όχι με αυτή τη σφοδρότητα, όπως λένε οι μετεωρολόγοι, αλλά θα φέρει βροχή. Αν, ας πούμε, δεν ξαναέβρεχε ποτέ, ο Αποσελέμης εξασφάλισε νερό μέχρι και τον Απρίλιο.
1: Του
0: 28. Δηλαδή θα καλύψει μια ολόκληρη χρονιά και θα φτάσει και στα μέσα της επόμενης, για να το πούμε πιο ξεκάθαρα.
1: Εμείς όμως με όλες αυτές τις προβλέψεις θεωρούμε ότι φέτος το φράγμα θα υπερχυλήσει. Θα φτάσει δηλαδή στη χωρητικότητα των 22 εκατομμυρίων, περίπου 300.000 κυβικών, που είναι η χωρητικότητα του. Έχουμε αυτή την εντύπωση και αυτή την πρόβλεψη.
0: Και αυτή την πρόβλεψη.
1: Δεδομένου ότι, επαναλαμβάνω, η ροή ήδη συνεχίζεται, δεν σταμάτησε.
0: Αυτά τώρα τα 53.000 κυβικά που μου λέτε, κύριε Παπαδογιάννη, έρχονται όλα από τις δικλίδες ή πέφτουν και από τα ρέματα και από...
1: Ακούστε. Ναι. Ο Αποσελέμης είναι ένα σύνθετο, να το πούμε έτσι, σύστημα, το οποίο πέρα από τη σύραγγα του οροπεδίου έχει και διάφορα άλλα τεχνικά τα οποία καταλήγουν στον ταμιευτήρα και τα οποία ενισχύουν τις ποσότητες που εισραίουν μέσα στον ταμιευτήρα και τον ενισχύουν. Συνεπώς έχει να κάνει με το σύνολο.
0: Τώρα πέφτουν από παντού,
1: Βεβαίως. Λοιπόν, να φανταστούμε 53.000 κυβικά την ώρα. Έτσι, δηλαδή, είναι, αν με απλά μαθηματικά κάνουμε τις διαιρέσεις, θα δούμε ότι είναι αυτά τα ποσοστά τα οποία εισραίουν μέσα στον ταμιευτήρα.
0: Με την ίδια ποσότητα και από τις προηγούμενες μέρες ή σιγά σιγά αυτή η ποσότητα φθήνει?
1: Η ίδια ποσότητα, δεν έχει.
0: Ό,τι έτρεχε τρέχει μετά την κακοκαιρία.
1: Κοιτάξτε, το πλημμυρικό φαινόμενο είχε τέτοια ένταση, είχε τέτοιο μέγεθος, και αυτό πρέπει να δούμε, αυτό πρέπει να εξετάσουμε.
0: Θα πάμε και στο πλημμυρικό τώρα, αφού μου το βάζετε να βάλω ένα ερώτημα.
1: Το οποίο βέβαια δημιουργεί αυτή την κατάσταση και, επαναλαμβάνω, έχει την ίδια ένταση τη σημερινή και τις προηγούμενες ημέρες.
0: Κύριε Παπαδογιάννη, μαζί ήμασταν πάλι τότε, τον προηγούμενο Απρίλιο, σε μια σειρά από συζητήσεις που είχαν γίνει, και με παρέμβαση τότε και επισημάνσεις και από το Δήμαρχο Χερσονήσου για την χαλασμένη δικλίδα η οποία υπήρχε στο φράγμα. Πέρασε η άνοιξη, μας είχατε πει ότι περιμένατε και ένα μηχάνημα, ένα ανταλλακτικό το οποίο ερχόταν από το εξωτερικό. Πήγαμε στο Σεπτέμβριο. Τώρα μπαίνουν, νομίζω, ξανά τα ίδια ζητήματα. Και μπαίνουν τα ίδια ζητήματα από τους παραγωγούς αλλά και από τους αιρετούς εκπροσώπους της περιοχής. Προχθές έβλεπα ένα σχετικό βίντεο από τον κύριο Περσινάκη στο πλαίσιο της αυτοψίας που γινόταν από τα κλιμάκια, που έλεγε, άφηνε αιχμές, ότι όλος αυτός ο κάμπος, ο παραγωγικός κάμπος ο οποίος πλημμύρισε, και με το δεδομένο ότι πια έχουμε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών κάτω από το νερό, πλημμύρισε διότι δεν λειτουργούσαν και οι δύο δικλίδες. Και το ερώτημα για μένα είναι πάρα πολύ απλοϊκό. Λειτουργούσαν και οι δύο δικλίδες την ώρα που συνέβαινε αυτή η ραγδαία βροχόπτωση στο οροπέδιο? Αν λειτουργούσαν, γιατί δεν κατέβαινε η ίδια ποσότητα νερού στο φράγμα?
1: Καταρχήν, είναι πραγματικά πολύ άδικο και πολύ άστοχο να λέμε ότι αν λειτουργούσε μάλλον η δικλίδα, θα είχε αποφευκτεί αυτό το φαινόμενο. η ένταση ήταν τέτοια και το χρονικό διάστημα της έντασης τόσο μικρό που δημιούργησε ένα πρωτοφανές φαινόμενο που δεν είχε ξανασυμβεί τα τελευταία 20 χρόνια. Δεν ήταν δυνατό δηλαδή το σύστημα σε πλήρη 100% να το πούμε έτσι λειτουργία του να αντιμετωπίσει αυτό το πλημμυρικό φαινόμενο. Στον κάμπο ο λίγο πολύ έπεσαν περίπου 17 εκατομμύρια κυβικά. Κάτι που δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί με κανένα τρόπο με τα ισχύοντα, με τις ισχύουσες υποδομές. Εγώ θέλω να πω και αυτό είναι
0: γιατί
1: ξεκάθαρο.
0: Γιατί δικλείδα, ότι λειτουργούσαν και οι δύο.
1: Προσέξτε,
0: γιατί προφανώς το φαινόμενο ήταν πολύ ισχυρό.
1: Όχι, δεν λέω αυτό.
0: Ναι.
1: Λέω ότι αν το σύστημα λειτουργούσε στην τελειότητά του, δεν θα μπορούσε να αποστραγγίσει, δεν θα μπορούσε δηλαδή να απορροφήσει πάνω από 2,2. Είναι το μέγιστο, να το πούμε έτσι, ποσοστό που θα μπορούσε να ημερησίως. Συνεπώς, τα 17 εκατομμύρια δεν είναι του δυνατόν με κανένα τρόπο να αντιμετωπιστούν. Γιατί επαναλαμβάνω ότι ήταν ένα από
0: συμφωνούμε. Ήταν μεγάλη ένταση αυτό το φαινόμενο.
1: Να πάμε
0: εγώ
1: τώρα,
0: όμως
1: λοιπόν,
0: ρωτάω αυτό το απλοϊκό ερώτημα και σαν δημοσιογράφος που τα έχουμε ξαναπεί. Ήρθε αυτό το ανταλλακτικό, λειτουργεί τελικά η δεύτερη.
1: Ακούστε λοιπόν. Η εγκατάσταση αυτή, επαναλαμβάνω, είναι μια σύνθετη, μια δύσκολη εγκατάσταση. Υπήρξε ένα πρόβλημα με τη δικλίδα. Το ανταλλακτικό αυτό, το μοτέρ δηλαδή αυτό, είναι ανταλλακτικά και είναι κομμάτια, είναι όργανα custom made. Δηλαδή κατασκευάστηκαν αποκλειστικά για αυτή την εγκατάσταση. Συνεπώς δεν υπάρχει στην τοπική αγορά, δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Η παραγγελία της, η οποία έγινε στην Γαλλία, είχε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για να παραδοθεί. Το πήραμε. Αυτό έχει εγκατασταθεί το μηχάνημα.
0: Έχει μπει δηλαδή. Έχει γίνει η αλλαγή του χαλασμένου.
1: Έχει τοποθετηθεί το μοτέρ στη δικλίδα.
0: Ναι.
1: Όμως με την τοποθέτησή του προέκυψε ένα άλλο ζήτημα με ένα ανταλλακτικό που δεν μπορούσε να επιβεβαιωθεί πριν την τοποθέτηση του μοτέρ και την δοκιμή, να το πούμε έτσι, επαναλειτουργίας αυτής της δικλίδας. Ένας μειωτήρας λοιπόν παρουσίασε μια ζημιά.
0: Νεότερη είναι αυτή τώρα, δηλαδή μπήκε το μοντέρ στη δικλίδα.
1: Ακριβώς.
0: Η δικλίδα να πούμε ότι είναι το γενικό μηχάνημα. Το μοντέρ είναι μέρος του συστήματος του μηχανήματος.
1: Το μοντέρ λοιπόν, διότι υπάρχουν και τα τιμολόγια, υπάρχουν και τα πρωτόκολλα, όλα τα αποδεικτικά εκείνα που αποδεικνύουν ότι το μοτέρ τέλη Ιουλίου είχε τοποθετηθεί.
0: Ωραία.
1: Έτσι. Από εκεί και πέρα όμως προέκυψαν κάποια άλλα ζητήματα τα οποία καλέστηκε δηλαδή
0: νεότερα
1: η υπηρεσία, το προσωπικό να τα αντιμετωπίσει. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, περιμένουμε, είναι θέμα των επόμενων ημερών να παραδοθεί το έτερο, το επόμενο αυτό που είχε τη βλάβη, ώστε να τοποθετηθεί και ελπίζω μέχρι αρχές του επόμενου μήνα ότι και η δεύτερη δικλίδα, η μικρή δικλίδα όπως λέμε, θα λειτουργήσει.
0: Άρα,
1: όπως επαναλαμβάνω,
0: εγώ έτσι όπως τα ακούω τώρα, έτσι όπως μου τα περιγράφετε τμηματικά, το προηγούμενο που είχε τότε εντοπιστεί και είχε συζητηθεί και ερχόταν από το εξωτερικό, ήρθε.
1: Έχει τοποθετηθεί.
0: Αλλά μετά βρέθηκε μια άλλη βλάβη.
1: Που δεν θα μπορούσε να διαπιστωθεί πριν την έναρξη λειτουργίας της δικλίδας.
0: Εφόσον, η δικλίδα λοιπόν, λειτουργήσε μέσα στο την ώρα της κακοκαιρίας ή αυτό είχε γίνει νωρίτερα?
1: Όχι, είχε γίνει νωρίτερα, τις προηγούμενες μέρες. Έχει παραγγελθεί και το άλλο, το οποίο ακούστε, είχε μία, να το πούμε έτσι, ένα περιθώριο προμήθειας από 8 μέχρι 10 εβδομάδες. Διότι και αυτό δεν υπάρχει
0: στην Ελλάδα. Και έπρεπε να έρθει στο εξωτερικό.
1: Και άρα, μάλιστα δεν παραγγείλαμε ένα, έχουμε παραγγείλει δύο.
0: Που αν χαλάσει να το ξαναέχετε.
1: Για να υπάρχει, να μην ξαναβρεθούμε μπροστά σε τέτοια γεγονότα και τέτοιες περιπέτειες.
0: Άρα, εγώ τι καταλαβαίνω.
1: Ο χρόνος παράδοσης είναι μεγάλος.
0: Ναι, και δημιουργεί προβλήματα. Το αντιλαμβάνομαι. Αλλά τι καταλαβαίνω εγώ? Ότι εν μέρη, ίσως και ολικά, δεν θα το κρίνω εγώ, έχουν δίκιο οι κάτοικοι και οι αντιδήμαρχοι που λένε ότι ξέρετε κάτι, η μία δικλίδα δεν λειτουργούσε ολοκληρωμένα. Γιατί μου λέτε εσείς που είστε διευθύνων σύμβουλος ότι όντως είχαμε διορθώσει μια παλιά βλάβη, αλλά είχαμε μια καινούργια.
1: Δεν διαφωνεί κανείς σε αυτό το γεγονός. Ναι. Εκεί που διαφωνεί οποιοδήποτε, και αυτό αποδεικνύεται από τις ποσότητες και τους αριθμούς, ναι, ότι αυτό δεν έπαιξε κανένα ρόλο στο φαινόμενο που προέκυψε και που προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε.
0: Γιατί ήταν σφοδρό.
1: Δηλαδή δεν ήταν.
0: Το αγοράζω δεν ήταν, αυτό, δηλαδή, κύριε Παπαδογιάννη. Ήταν σφοδρό. Αλλά αν λειτουργούσε το σύστημα ολοκληρωμένα. Δεν λέω ότι δεν θα πλημμύριζε ο κάμπος, να κάνω το ερώτημα. Ναι. Δεν λέω ότι δεν θα πλημμύριζε ο κάμπος. Δεν θα αποστραγγιζόταν. Προφανώς. Ήταν ραγδαίο το φαινόμενο. Δεν θα αποστραγγιζόταν πιο εύκολα, βάζω αυτό το ερώτημα, αν λειτουργούσε το σύστημα.
1: Εδώ είναι λοιπόν το ζητούμενο.
0: Ναι.
1: Ο χρόνος αποστράγγισης θα είχε διαφορά μια μισή μέρα. Αν λοιπόν συζητάμε γι' αυτό
0: για
1: και προσπαθούμε να βρούμε, ναι, με υπολογισμούς, με απλά μαθηματικά, σας το διαβεβαιώνω αυτό.
0: Ναι.
1: Διότι η δυνατότητα αποστράγγισης, σας την είπα προηγουμένως,
0: ναι,
1: μιλάμε για μέγιστο 2,2 εκατομμύρια, τα κυβικά που συσσωρεύτηκαν ήταν περίπου 17 εκατομμύρια, με την ένταση της βροχής στα 470 χιλιοστά. Εγώ άκουσα τον δήμαρχο οροπεδίου Λασιθίου, τον κύριο Αθανασάκη, με τον οποίο δεν κρύβω ότι ήμασταν σε μια συνεχή επικοινωνία, γιατί η αγωνία και η δικιά μας και η δικιά του ήταν πολύ μεγάλη, και ανέφερε ότι ναι μεν στον Τζερμιάδο καταγράφηκε 470-440 χιλιοστά, αλλά στο Καμινάκι, να δώσουμε ένα παράδειγμα, η ένταση έφτανε τα 600 και πλέον χιλιοστά. Συνεπώς, η συσσόρευση αυτού του όγκου του νερού δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί από το υπάρχον σύστημα. Δεν υπήρχε δηλαδή λύση τεχνική, ανεξάρτητα αν δούλευε στο 100%, να το πούμε έτσι, η δεύτερη μικρή δικλίδα.
0: Που δεν δούλευε.
1: Μα είναι ξεκάθαρο, είναι σαφές.
0: Ναι. Εγώ σας ακούω με πολύ προσοχή, πάντα κύριε Παπαδογιάννη, και όχι μόνο σήμερα που συζητάμε. Και ξέρω και τα στοιχεία τα οποία μου λέτε είναι στοιχεία επιβεβαιωμένα και τεκμηριωμένα, με την έννοια ότι έχετε μπροστά σας στοιχεία, πίνακες και στατιστικά. Ερώτημα που έρχεται αυτή την ώρα που σας ακούει. Συντήρηση προληπτική, για να δούμε ότι όλα αυτά, λέει, λειτουργούν. Δεν γίνεται.
1: Σαφέστατα
0: και
1: έγινε.
0: Πώς και προκύπτει
1: μάλιστα
0: ότι θα αποστραγγιζόταν, λέει ο κάμπος, σε μια μισή μέρα?
1: Όχι, δεν είπα ότι θα αποστραγγιζόταν. Συγγνώμη.
0: Ότι αν λειτουργούσε κανονικά, είπα, το κέρδος θα ήταν μόνο μια μισή μέρα.
1: Ήταν,
0: αυτό σας,
1: ναι,
0: το λένε,
1: ναι,
0: στατιστικά οι συνεργάτες από τον οργανισμό.
1: Δεν είναι στατιστικό, είναι τεχνικό στοιχείο, είναι ανάλυση. Δεν,
0: ναι,
1: είναι κάτι.
0: Ότι έτσι όπως λειτουργούν οι δικλείδες.
1: Τα στελέχη, ναι, είναι εκείνα τα οποία λειτουργούν, χειρίζονται, έτσι, διαχειρίζονται αυτή την κατάσταση, και αυτούς ακούμε γιατί στηρίζονται σε επιστημονικά δεδομένα. Στηρίζονται σε ό,τι έχει να κάνει με τη λειτουργία της εγκατάστασης. Το θέμα λοιπόν, δεν θα αποφεύγαμε σε καμία περίπτωση το πλημμυρικό φαινόμενο.
0: Ωραία,
1: είναι
0: πάμε τώρα στο θυρόφραγμα, για να τα προλάβω όλα γιατί τελειώνει ο χρόνος. Αυτό,
1: ναι,
0: το θυρόφραγμα στο χώνο,
1: ναι,
0: που μας είπαν οι κάτοικοι ότι πήγαμε εμείς να το ανοίξουμε για να εκτονωθεί όσο μπορεί η ροή των υδάτων να πάει στις καταβόθρες, και στην προσπάθεια αυτή ο μηχανισμός έπαθε μια ζημιά. Μετά μαθαίνουμε ότι δεν πήγαν οι κάτοικοι, ότι πήγε μηχανικός από το φράγμα από Σελέμη. Μετά μάθαμε ότι επειδή πήγαιναν συχνά οι κάτοικοι και το άνοιγαν, αυτό κλείστηκε με ένα ειδικό μηχανισμό που δεν μπορούν να παρεύουν πλέον οι κάτοικοι. Τι ισχύει, κύριε Παπαδογιάννη?
1: Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Κατά πρώτον, επιβεβαιώνω ότι υπάρχουν αυτά τα στοιχεία και μπορούμε να τα διαθέσουμε. Ότι το θυρόφραγμα έχει πιστοποίηση συντήρησης και καλής λειτουργίας τέλη Αυγούστου. Το θυρόφραγμα είχε συντηρηθεί όπως προβλεπόταν και λειτουργούσε κανονικά,
0: ωραία,
1: όπως έπρεπε να λειτουργεί.
0: Ναι.
1: Με το έντονο φαινόμενο, προσέξτε, στην αγωνία τις πρώτες ώρες του φαινομένου, μιλάμε τώρα για μία ώρα διαφορά, Και αυτά τα λέω γιατί επαναλαμβάνω, και με το Δήμαρχο υπήρξε, δεν ήταν, να το πούμε έτσι, δεν αφήσαμε το γεγονός στην τύχη. Διότι και ο πρόεδρος, μετά από συνεννόηση που είχαμε, επισκέφθηκε το οροπέδιο και είναι στις ώρες της έντονης, να το πούμε έτσι, κακοκαιρίας, και βρέθηκε εκεί με το Δήμαρχο. Ήταν λοιπόν μια καθυστέρηση μιας ώρας, διότι παράλληλα με όλα αυτά που αναφέραμε, τα έντονα φαινόμενα, οι κεραυνοί, δημιούργησαν θέμα, προσέξτε, δημιούργησαν θέμα και σε αυτοματισμούς του συστήματος. Δυστυχώς, και το τονίζω τώρα, και έχω πει και στους δημάρχους και Χερσονήσου, αλλά και Οροπεδίου Λασιθίου, ότι θα πρέπει να κάνουμε μια κοινή παρέμβαση ώστε αυτές οι διακοπές, οι μειώσεις τάσεων εκ μέρους της ΔΕΗ θα πρέπει να αποφευχθούν, θα πρέπει να ενισχύσει το δίκτυό της, διότι δημιουργεί συνεχώς και αδιαλείπτως, το τονίζω αυτό.
0: Αυτό το ξέρετε στην περιοχή, αυτό συμβαίνει.
1: Ναι,
0: και άρα εγώ τώρα ρωτάω, ότι αφού το
1: προβλήματα
0: ξέραμε,
1: στον αυτοματισμό,
0: αφού βλέπαμε ότι έρχεται αυτή η κακοκαιρία μια εβδομάδα, αφού το συζητάγαμε, υπήρχαν red codes, συναγερμοί και αυτά. Βεβαίως. Δεν είχαν γίνει έτσι προληπτικά κάποιες κινήσεις, δράσεις, ώστε να μην φτάσουμε στο σημείο να μην λειτουργούν τα μηχανήματα?
1: Μα προσέξτε, τα μηχανήματα λειτουργούσαν διότι είχαν συντηρηθεί.
0: Ναι.
1: Εδώ θέλω να καταλήξω. Όμως,
0: δεν ξέρουμε τι πέφτει τάση για να έχουμε γεννήτρια, ας πούμε, στην περιοχή.
1: Μία γεννήτρια δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτά τα...
0: Άρα στο θυρόφραγμα τι έγινε, ναι, κύριε Παπαδογιάννη?
1: Στο θυρόφραγμα λοιπόν, στην αγωνία τους,
0: ναι,
1: οι κάτοικοι, έτσι, προσπάθησαν να ανοίξουν το θυρόφραγμα.
0: Το οποίο κανονικά ανοίγει ηλεκτρικά, ας πούμε.
1: Πριν γίνει η παρέμβαση από τα στελέχη, από το προσωπικό του ΑΚ.
0: Και το έσπασαν.
1: Και τότε λοιπόν έγινε αυτή, να το πούμε έτσι, ζημιά.
0: Άρα ισχύει ότι το έσπασαν.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι αλήθεια, ότι, να το πω έτσι απλά να το καταλάβει ο καθένας, το θυρόφραγμα είχε ένα, να το πούμε, τιμονάκι, να το πούμε ένα κοκλία, να το πούμε, ναι. Αυτό λοιπόν έσπασε.
0: Εκείνη
1: και
0: την
1: ακριβώς, εκείνη την ώρα το θυρόφραγμα είχε συντηρηθεί, είχε επισκευαστεί,
0: αλλά δεν είχε ρεύμα για να ανοίξει εκείνη την ώρα και πήγα να το κάνω χειροκίνητα.
1: Πέσαν οι αυτοματισμοί. Ναι, ένα των κεραυνών.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί κανείς να προβλέψει.
0: Τώρα όμως που το ξέρουν όλοι, ας πούμε, το καταλάβανε ότι θέλει εκεί μια ενισχυμένη γεννήτρια για να μπορεί να ανοίξει.
1: Εμείς έχουμε κάνει επανειλημμένος στη ΔΕΗ, να το πούμε έτσι, αιτήματα για αυτό το θέμα.
0: Να βάλει γεννήτρια.
1: Δεν είναι μόνο.
0: Είναι της ΔΕΗ ευθύνη ή του Δήμου.
1: Δεν είναι του Δήμου ούτε του ΟΑΚ. Είναι θέμα ότι θα πρέπει να περιοριστούν εκ μέρους της ΔΕΗ, έτσι, με μια ενίσχυση του δικτύου. Κάτι που μας έχουν πει ότι είναι λιγάκι δύσκολο. Προσέξτε.
0: Ναι.
1: Πρέπει όμως να επιμένουμε και να βρεθεί μια λύση, διότι μιλάμε για μια εγκατάσταση ειδική, μια κρίσιμη εγκατάσταση, και πρέπει να αντιμετωπιστεί με τον ίδιο τρόπο. Να φέρω εγώ ένα παράδειγμα, που διέπεκε τις καταστάσεις, ας πούμε, σε ένα νοσοκομείο. Είναι τόσο κρίσιμη η εγκατάσταση.
0: Γιατί στην περιοχή δεν έχουν οριστεί κάποιοι εκπρόσωποι που σε μια δύσκολη στιγμή να μπορούν να επικοινωνούν με τον ΟΑΚ, όπως τώρα, ας πούμε, που το βλέπαμε να έρχεται?
1: Ακούστε,
0: και να μην έχουμε αυτές τις αυθόρμητες κινήσεις, να πάνε κάτι και να ανοίγουν χειροκίνητα.
1: Εδώ έχετε, κυρία Ανδρεάκη, έχετε απόλυτο δίκιο τώρα. Ακούστε. Και εδώ έχουμε λάβει, κοιτάξτε, παθαίνουμε και μαθαίνουμε όλοι, έτσι. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή έχουμε συνεννοηθεί με τον Δήμαρχο και με τον πρόεδρο του το Ευρωπαιδίου Λασιθίου. Τους έχω καλέσει την Τρίτη το πρωί στα γραφεία μας, στον ΟΑΚ, ώστε να κάνουμε μία συζήτηση και να δημιουργήσουμε μία ομάδα τεχνικής φύσεως από το τοπικό το ΕΒ και από το Δήμο, να υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι που θα έχουν κάποιες γνώσεις, ώστε σε απόλυτη συνεργασία με τα στελέχη του ΟΑΚ να μπορούν σε έκτακτες περιπτώσεις μέσα από τη συνεργασία αυτή να παρεμβαίνουν για να μην συμβεί ποτέ κάτι παρόμοιο. Όμως επαναλαμβάνω, γιατί πρέπει να βάλουμε το θέμα στη σωστή του βάση, όλα αυτά είναι προγραμματισμένα, θα γίνουν. Ήδη σας λέω ότι την Τρίτη έχουμε συνονοηθεί έχουμε κλείσει τη συνάντηση, να βρεθούμε και να προχωρήσουμε σε αυτό το ζήτημα. Όμως πρέπει να τονίσουμε ότι τα φαινόμενα σαν αυτά που προέκυψαν είναι πρωτοφανή και δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί σε καμία περίπτωση τεχνικός. Δηλαδή και το θυρόφραγμα δεν έπαιξε ρόλο.
0: Εγώ τώρα τεχνικός δεν είμαι, κύριε Παπαδογιάννη, αλλά έτσι όπως το ακούω και έτσι όπως το περιγράφουμε τόσα χρόνια, έχουμε το θυρόφραγμα, έχουμε τις δικλίδες, έχουμε και τη σύραγγα. Έχουμε τη σύραγγα οροπεδίου Λασιθίου, δηλαδή έχουμε διαφορετικούς τρόπους απορροής υδάτων που καταλήγουν στο φράγμα, έτσι ώστε με έναν τρόπο να ανασένει όταν έχουμε ένα τόσο δύσκολο φαινόμενο.
1: Μέχρι του ποσοστού των 2,2. Προσέξτε, ναι. Εκατομμυρίων κυβικών.
0: Δεν μπορεί
1: εδώ
0: να
1: μιλάμε
0: πάει
1: για 17
0: παραπάνω.
1: Εκατομμύρια, επαναλαμβάνω.
0: Από το 2,2 στο 17 είναι χαοτική. Η σύραγγα.
1: Και να πω και κάτι άλλο.
0: Είναι σε καλή κατάσταση. Δηλαδή,
1: τουλάχιστον
0: επιχειρησιακά την έχετε ελέγξει.
1: Φυσικά. Φυσικά. Ναι. Ακούστε, κυρία Ανδρεάκη, την περσινή σεζόν έγινε ένας τέτοιος βαθμός, να το πούμε έτσι, συντηρήσεων. Δαπανήθηκαν τόσα χρήματα για την εγκατάσταση συνολικά που ήταν πρωτοφανή. Είχε συντηρηθεί στο απόλυτο. Είχαμε προχωρήσει σε αντικατάσταση πολύ κρίσιμων, να το πω έτσι, οργάνων, με σκοπό να μην αντιμετωπίσουμε προβλήματα. Όμως αυτό το φαινόμενο, επαναλαμβάνω, δεν ήταν αντιμετωπίσιμο με τα ισχύοντα, με τις ισχύουσες, με τις υπάρχουσες υποδομές. Αυτό είναι ξεκάθαρο, πρέπει να το καταλάβουμε. Μην προσπαθούμε δηλαδή να δημιουργήσουμε κάτι το οποίο δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί. Σε καμία περίπτωση. Ήταν τόσο έντονο το φαινόμενο.
0: Ερώτηση. Γιατί χθες σας άκουσα που είπατε ότι κατέβηκε με 1,2 ποσότητας νερού αντί το 2,2 που μου λέτε ότι είναι το μέγιστο για να πάει πιο γρήγορα. Γιατί είναι 1,2 αντί να είναι 2,2?
1: Γιατί είπαμε, δεν λειτουργήσε η δεύτερη δικλίδα. Αυτό είναι σαφές. Το ξεκαθαρίσαμε αυτό.
0: Άρα τώρα ο χρόνος αποστράγγισης πόσος περίπου υπολογίζεται?
1: Προσέξτε να δείτε. Γιατί αυτή τη στιγμή που συζητάμε, φανταστείτε, είναι ακόμα πλημμυρισμένος ο κάμπος, έτσι, το οροπέδιο. Συνεπώς, θα χρειαστούν κάποιες ημέρες. Εγώ αυτό που είπα είναι ότι η διαφορά... Προσέξτε, η διαφορά...
0: Θα ήταν μία μισή μέρα. Τώρα ναι, πόσες μέρες σας έχουν πει οι τεχνικοί, πόσες μέρες θα χρειαστεί έτσι για να...
1: Είναι περίπου συνολικά υπολογίζονται σε 7 με 7,5 μέρες. Ήδη διανύουμε, έχουμε μπει δηλαδή σε μία φάση τελικής αποστράγγισης. Έτσι.
0: Λοιπόν, επειδή πρέπει να σας... αποχαιρετήσω, ένα τελευταίο ερώτημα. Κάπου διάβασα εχθές ότι προχωράτε σε απόφαση που αφορά στους καλλιεργητές, στους παραγωγούς που οι καλλιέργειες τους καταστράφηκαν στο οροπέδιο, σε μια σειρά από ελαφρυντικά μέτρα. Νομίζω το διάβασα στην πατρίδα αυτό. Ναι.
1: Ακριβώς. Ναι. Αυτό είναι ήδη επίσημη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ναι, με πρόταση δική μου. Προχωρήσαμε σε ό,τι έχει να κάνει με τις ποσότητες του νερού που αφορούν το 2026, έτσι, ότι θα πιστωθούν και δεν θα καταβληθούν στο 100% κανένα ποσόν στον οργανισμό, και αυτό είναι μία προσπάθεια, μία ενέργεια συμπαράστασης και από την πλευρά του ΟΑΚ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και των, αν θέλετε, δυνατοτήτων του, να βοηθήσει τους πληγέντες γεωργούς της περιοχής, που αναγνωρίζουμε όλοι ότι η παραγωγή τους καταστράφηκε ολοσχερώς, και που πρέπει ο καθένας από την πλευρά του με κάθε δόκιμο τρόπο να βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή. Αυτό λοιπόν ισχύει, ενημέρωσα και τον πρόεδρο του τοπικού το ΕΒ, εξηγώντας του ότι στην απόφαση εμπεριέχεται ακριβώς ότι η επίστοση θα γίνει και από τον ΤΟΕΒ αντίστοιχα στους αγρότες με τον ίδιο τρόπο, ώστε να διασφαλιστεί, να το πούμε έτσι, το αποτέλεσμα και να φτάσει στον ίδιο τον παραγωγό. Δεν θα πληρώσει δηλαδή ο παραγωγός, και το διασφαλίζουμε με την απόφασή μας αυτό και με τον τρόπο που θα εφαρμοστεί η πίστοση, να το πούμε έτσι, συνολικά, συνολικά του 2026.
0: Μάλιστα. Κοιτάξτε, εγώ κύριε Παπαδογιάννη, και εσείς το καταλαβαίνετε, το φράγμα που σε λέμε και η λειτουργία του είναι ένα έργο ζωτικής σημασίας. Είναι ένα πολύ μεγάλο έργο. Και γι' αυτό υπάρχουν και αυτά τα ερωτήματα και αυτή η αγωνία, διότι θέλουμε να ξέρουμε ότι όλα λειτουργούν καλά ή ότι όλα είναι υπό τον έλεγχό σας. Ότι τυχόν ζητήματα, χαλασμένα μηχανήματα, ανταλλακτικά που περιμένουμε, μπαίνουν στη θέση τους, διότι αν πάμε σε έναν βαρύ χειμώνα και αν έρθει μια επόμενη κακοκαιρία, δεν πρέπει να συζητάμε ξανά για τα ίδια ζητήματα. Και γι' αυτό τα θέτω και εκ προημίου. Και φαντάζομαι ότι ούτε εσείς θέλετε να τα ξανασυζητήσετε εκ νέου.
1: Μα αυτό είναι, δεν είναι απλώς αυτονόητο.
0: Ναι.
1: Αυτό μας απασχολεί πάρα πολύ, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Η αγωνία η δικιά μας είναι η ίδια με την αγωνία
0: και
1: των Χριστών.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ναι,
1: βεβαίως.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι σαφές και ξεκάθαρο. Και γι' αυτό προσπαθούμε, και εγώ θέλω να πω ότι η προσπάθεια είναι πάρα πολύ μεγάλη. Να ξέρετε ότι η εγκατάσταση αυτή διανύει και το 11ο έτος λειτουργίας της. Δεν είναι μια ολοκένουργια εγκατάσταση. Δεν είναι μια εγκατάσταση η οποία μπορεί να λειτουργήσει χωρίς, να το πούμε έτσι, παρεμβάσεις, χωρίς συντηρήσεις.
0: Αυτές γίνονται.
1: Χωρίς,
0: είναι περισσότερες που πρέπει να γίνουν. Αυτά.
1: Ακούστε, ναι. Εγώ είπα προηγουμένως ότι έγινε μια τέτοια παρέμβαση προληπτικά. Δαπανήθηκαν τέτοια ποσά που είναι, φαίνονται και στον προϋπολογισμό μας, έτσι, τα οποία δεν έχουν προηγούμενο. Και ο στόχος είναι, γιατί γίνεται αυτό, ακριβώς για το λόγο που συζητάμε. Να μπορεί η εγκατάσταση να λειτουργεί όπως πρέπει και να μπορεί να ανταποκρίνεται στους σκοπούς που της κατασκευής.
0: Είναι απαραίτητη λοιπόν η συντήρηση και η λειτουργία τους, γιατί αυτά τα έργα, θυμάστε τότε, τα λέγαμε φαραωνικά. Είναι μεγάλα έργα, έχουν κοστίσει πακτολό
1: χρήματα.
0: Είναι φτιαγμένα για να λειτουργούν μισό αιώνα ζωής, ας πούμε.
1: Ναι, αλλά φανταστείτε ότι τη χρησιμότητά τους, βλέπετε ότι αυτά τα έργα είναι κρίσιμα, γιατί τροφοδοτούν επί της ουσίας ένα τεράστιο κομμάτι της Ανατολικής Κρήτης.
0: Ναι, γι' αυτό και πρέπει να λειτουργούν.
1: Και εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ποιότητα του νερού. Αυτό είναι κάτι αδιαπραγμάτευτο, η ποιότητα του νερού και η εύρυθμη καλή λειτουργία της εγκατάστασης.
0: Η εύρυθμη λειτουργία. Αυτό θα καθορίσει και την ποιότητα και όλα τα υπόλοιπα. Κύριε Παπαδογιάννη, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την χρήσιμη συζήτηση.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ
0: και
1: που
0: πάντα
1: μας δώσατε τη δυνατότητα να συζητήσουμε ένα τόσο σοβαρό κρίσιμο θέμα που ακούστηκαν πάρα πολλά και που δόθηκε η δυνατότητα να διευκρινίσουμε, θεωρώ, όσο μπορούσαμε καλύτερα, πόσο έγιναν τα γεγονότα, τι ρόλο παίζει, να το πούμε έτσι, η υποδομή στα συνολικά σε τέτοια φαινόμενα, και το ζητούμενο όλο αυτό ανοίγει ένα άλλο θέμα, ότι πώς μπορούμε να ενισχύσουμε όλα αυτά, γιατί βρισκόμαστε στην κλιματική κρίση, θα επαναληφθούν από ό,τι φαίνεται πιο συχνά από το παρελθόν.
0: Γι' αυτό θέλουμε δυνατές υποδομές.
1: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι.
0: Άγκα, μπράβο. Λοιπόν, για να λύνουμε ένα-ένα τα ζητήματα, έτσι όπως μας τα είπατε και μας τα εκθέσατε κι εσείς. Θερμά ευχαριστώ, κύριε Παπαδογιάννη.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Γεια σας. Καλημέρα.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059. Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575. 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
3: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

0: 44 λεπτά, 45. Είδες μόλις δεν το 4, αλλάζει το ρολόι, πάει 5. 45 λεπτά μετά τις 9, εδώ είμαστε, κατά 102,3 και πάμε για το τελευταίο τέταρτο, συζητώντας για ένα θέμα το οποίο το έχουμε κρατήσει και το φέρνουμε μπροστά, γιατί είναι ένα ξεχωριστό θέμα, ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο, και αναφέρομαι στα καταδυτικά πάρκα. Που η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζουμε πολλά. Και το λέω αυτό και στο επίπεδο έτσι και της δημοσιογραφικής πολλές φορές ανάλυσης και συζήτησης, τόσο για τα ωφέλη τους, τα ανταποδοτικά ωφέλη τους στον τουρισμό, ότι επιστρέφουν πίσω, όσο όμως και για το πώς αυτή η κουβέντα έχει εξελιχθεί τόσο στην Ελλάδα και πολύ ειδικότερα στην Κρήτη. Και θέλω να καλημερίσω τον κύριο Ρομπογιαννάκη, τον κύριο Δημήτρη Ρομπογιαννάκη, ο οποίος είναι στο στούντιο μαζί μας, πολιτικός μηχανικός, λιμενολόγος. Για να δούμε, γιατί ξέρετε πολλές φορές ακόμα δεν ξέρω πόσα χρόνια περιγράφω τα καταδυτικά πάρκα και τα αεροπλάνα που προσγειώνονται στη θάλασσα.
1: Α, τα υδατοδρόμια.
0: Ναι, μπράβο, τα υδατοδρόμια.
1: Ναι, γι' αυτό είναι μια πονεμένη ιστορία.
0: Και άλλη πονεμένη ιστορία. Από πονεμένη ιστορία πάμε καλά. Καταδυτικά πάρκα ισχύουν όμως, έχουν γίνει μάλιστα και στην Κρήτη. Κύριε Μπογιαννάκη, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα, καλημέρα στους ακροατές σας. Καταδυτικά πάρκα πράγματι έχουν ολοκληρωθεί στην Κρήτη. Είχαμε το πρώτο σε όλη την Ελλάδα που ήταν είναι στον Αμπρόγιαλο, στη Δήμο Αποκόρονα. Έχει κατασκευαστεί, έχουν ποτιστεί και δύο σκάφη μάλιστα, έχουμε τεχνητά ήδη αιτήματα. Είναι στην ουσία το πρώτο ολοκληρωμένο καταδυτικό πάρκο στην Ελλάδα. Στη Σταλίδα είναι το δεύτερο, το οποίο και αυτό έχει ολοκληρωθεί και όπου να θα μπει σε λειτουργία. Έχουμε άλλα δύο με ΦΕΚ στην Κρήτη, είναι στο Γεράνι στο Δήμο Ρεθύμνου και είναι και στην Ιεράπετρα. Και έχουμε άλλα 10 που είναι αυτή τη στιγμή σε διάφορα στάδια αδειοδότησης, τα οποία πολύ γρήγορα και αυτά θα προχωρήσουν. Και έχουμε επίσης και άλλα 7 ελεύθερα υποβρύχια αξιοθέατα, τα οποία αυτά είναι στο ίδιο περίπου θεματικό κύκλο, τα οποία και αυτά θα υλοποιηθούν πιστεύω σε σύντομο χρονικό διάστημα. Άρα λοιπόν η Κρήτη έχει μια τεράστια δυναμική. Μιλάμε ότι μπορούμε να έχουμε πάνω από 20 καταδυτικούς προορισμούς τα επόμενα 2-3 χρόνια.
0: Άστε, τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Τώρα θα σας ρώταγα ποιος είναι ο χρόνος εκτέλεσης ενός τέτοιου έργου και πού συναντά και δυσκολίες προκειμένου να διεκπαιρεωθεί.
1: Το μεγάλο πρόβλημα είναι στην ουσία η χρηματοδότησή τους και μετά είναι η αδειοδότησή τους. Δηλαδή μπορούμε να προχωρήσουμε αδειοδοτικά αυτά τα καταδυτικά πάρκα, αλλά μετά πρέπει να βρούμε ένα χρηματοδοτικό εργαλείο για να μπορούν να υλοποιηθούν. Εφόσον γίνει αυτό, μετά η λειτουργία τους είναι πολύ, η κατασκευή τους είναι πολύ εύκολη. Και
0: κρατική
1: η λειτουργία
0: είναι
1: τους
0: η χρηματοδότηση, κύριε Ρουμπέρα.
1: Μέχρι τώρα είναι κρατικές οι χρηματοδοτήσεις. Από την περιφέρεια, από το Leader, από διάφορα προγράμματα δηλαδή που υπάρχουν. Περιμένουμε και εμείς να δούμε πώς θα λειτουργήσουν τα πρώτα. Δηλαδή είμαστε εμείς σε μια φάση που παρακολουθούμε και εμείς εξελίξεις. Αλλά η δυναμική είναι τεράστια. Είναι ένα τουριστικό προϊόν το οποίο είναι αναξιοποιητό. Μέχρι τώρα υπάρχουν πάρα πολλές καταδυτικές σχολές που είναι το ζητούμενο σε όλη τη χώρα. Είναι ένα ποσοστό σημαντικό καταδυόμενων στην Ελλάδα, το οποίο είναι αναοργάνωτο. Εφόσον μπουν λοιπόν τα καταδυτικά πάρκα, δηλαδή μπούμε στο χάρτη το καταδυτικό σε όλο τον κόσμο με τα διπλώματα που δίνονται από διάφορες σχολές και κατευθείαν μπαίνουμε δηλαδή στο παγκόσμιο χάρτη, μιλάμε ότι είναι ένα τουριστικό προϊόν που είναι φανταστικό. Μιλάμε για τουρίστες οι οποίοι είναι υψηλού κυρίως εισοδηματικού, ας το πούμε, επιπέδου, ναι, και εξοδεύουν πολλά χρήματα. Δεν είναι απλοί τουρίστες με το βραχιολάκι. Περιηγούνται, παίρνουν και το αυτοκίνητό τους, πηγαίνουν και τρώνε στις ταβέρνες, φέρνουν τις οικογένειες μαζί τους. Άρα λοιπόν μιλάμε για τους τουρίστες που θέλουμε, για εναλλακτικό τουρισμό που επιδιώκουμε.
0: Άρα τουρίστες με υψηλό εισόδημα, τουρίστες οι οποίοι ταξιδεύουν ανά τον κόσμο σύμφωνα με το χάρτη των καταδυτικών πάρκων και των περιοχών που τα έχουν. Υπάρχουν προφανώς αυτή την ώρα ανταγωνιστικές αγορές που έχουν μπει και έχουν εδρεωθεί στο χάρτη του καταδυτικού τουρισμού. Να πω αυτή που μου έρχεται πολύ πρόχειρα, το Σάλμεν Σέιχ, ας πούμε, στην Αίγυπτο, όπου όμως στα προηγούμενα 2-3 χρόνια με ταραχές εσωτερικές στην περιοχή, με προβλήματα που ενέκυψαν και από την παρουσία ειδών, θαλάσσιων ειδών που λειτουργήσαν ανασταλτικά για τους ίδιους τους επισκέπτες. Αν δεν κάνω λάθος, όχι τραυματίστηκε μόνο, είχαμε θάνατο. Ακριβώς. Από καρχαρία στο Σάρνσεϊ.
1: Επιθέσεις από καρχαρία υπήρξαν δύο σε μία χρονιά και αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα, η ασφάλεια, κάτι το οποίο εμείς στην Κρήτη εδώ δεν το έχουμε και στην Ελλάδα. Τα νερά μας είναι ασφαλή, είναι διαυγή, είναι ζεστά, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν, τι άλλο μπορεί να θέλει κάποιος καταδιόμενος για να επισκεφθεί τη χώρα μας? Πολλοί από αυτούς, να πούμε ότι καταδίονται σε λίμνες στην Ευρώπη, τα οποία η ορατότητα μπορεί να είναι 1 και 2 μέτρα.
0: Ελάχιστα.
1: Δηλαδή υπάρχει μια τρέλα,
0: ναι,
1: με την καλή έννοια.
0: Ναι,
1: στους ανθρώπους οι οποίοι

0: Και, παντού δηλαδή.
1: Στην Ιταλία,
0: Μεσόγειο, Ιταλία.
1: Η Τουρκία το έχει αναπτύξει.
0: Η Τουρκία δεν έχει κάνει κάποιες προσπάθειες με ποντίσεις κάποιων, ας το πούμε, στοιχείων, δηλαδή σκαφών, νομίζω και ένα αεροπλάνο έχουν ποντίσει, αλλά και αυτοί δεν νομίζω ότι είναι τόσο πολύ οργανωμένοι. Τα νερά εξάλλου στα παράλια τα τουρκικά δεν είναι και τόσο καθαρά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εγώ όταν πήγα για να κολυμπήσω εκεί πριν από μερικά χρόνια, ήταν πολύ...
1: Δεν είχαν τη διάρκεια.
0: Δεν σου κάνει τη μέση να βουτήξει.
1: Έχει όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά που μπορεί να την οδηγήσουν στην απόλυτη πλεονεκτική θέση να παίξει, θα το πω πιο λαϊκά, μπάλα.
0: Ακριβώς.
1: Στον καταδυτικό τουρισμό, κύριε Ρομπογεννάκη. 14 είναι να γίνουν. 2 έχουν κατασκευαστεί. 4 έχουν πάρει ΦΕΚ για να τα ανακυκλώσω.
0: Και άλλα 10 περιμένουν να βγάλουν.
1: Και άλλα 10 περιμένουν. Αυτά λέτε ότι αν κινηθούν οι διαδικασίες σωστά, θα μπορούμε να μιλάμε για 14 καταδυτικά πάρκα στην Κρήτη στα επόμενα 2 χρόνια.
0: Ναι, είναι τρομερό το νούμερο.
1: Είναι τρομερό και σύλληπτο.
0: Είναι τρομερό το νούμερο. Και φανταστείτε τώρα ότι θα έρθει ένας τουρίστας, ο οποίος θα έχει σε μια μικρή ακτίνα με αυτοκίνητο να μπορεί να κινηθεί και να επισκεφθεί 4, 5, 6 στη διάρκεια των διακοπών του. Δηλαδή αυτό είναι διαφορετικά θεματικά πάρκα. Αυτό είναι σημαντικό. Αλλά να πούμε ότι ένα καταδυτικό πάρκο είναι μια θεσμοθετημένη περιοχή με τις τεταγμένες του, κυρίως είναι 15 με 20 στρέμματα, μπορούν να μπουν μέσα 5, 6, 7 καταδυτικές διαδρομές, δηλαδή ένας που θα έρθει μπορεί να ασχοληθεί και 3-4 μέρες με το ένα καταδυτικό πάρκο να δει διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή μπορεί στον Εμπρό Διαλό έχουμε τα ενδιαιτήματα για να δει τα ψάρια, τα οποία σαν τα ασφάλεια, γιατί είναι μια περιοχή η οποία δεν υπάρχει αλίευση, είναι μια περιοχή προστατευμένη, δεν μπορούν να περάσουν σκάφη. Άρα λοιπόν τα ψάρια αισθάνονται ασφάλεια, εξοικειώνονται με τους ανθρώπους, μπορείς να τα πλησιάσεις, να τα κουμπίσεις. Άρα λοιπόν αυτή η αίσθηση είναι φοβερή, που εγώ την έχω βιώσει και είναι κάτι το εξαιρετικό. Άρα λοιπόν μπορούμε πολύ εύκολα να πούμε ότι θα έρθει ένας τουρίστας, θα εμπλέξει στην Κρήτη, που είναι γνωστή, είναι ένα brand name η Κρήτη, με πολλές υποδομές τουριστικές, και θα ξοδέψει 10 μέρες ας πούμε εύκολα, και θα ξαναέρθει μετά, γιατί θα πει τι ωραία που ήταν στην Κρήτη.
1: Αρκεί να περάσει αυτό τώρα και ως προϊόν, φαντάζομαι.
0: Ως προϊόν, να μπει σε εκθέσεις, να υπάρχει μια προβολή και να το συνδυάσουμε και με τα ναυάγια που έχουμε. Δηλαδή, επειδή η Κρήτη είναι από τους μνημονικούς χρόνους, έχει ξεκινήσει με την αυτοσύνη της να, ας το πούμε, κυριαρχεί στη Μεσόγειο, έχουμε πάρα πολλά ναυάγια τα οποία ξεκινάμε στους νοικούς χρόνους και καταλήγουν σε σύγχρονα ναυάγια. Ειδικά η Ντία έχει στο περίπλο της έχει τεράστια, πολύ μεγάλο, ας το πούμε, υπόβαθρο από ναυάγια, τα οποία έχουν καταγραφεί κάποια από τον Κωστό, από τώρα από το Τμήμα Εναλλήλων Αρχαιοτήτων με το Θεοτόκη του Θεοδούλου. Υπάρχει δηλαδή μια...
1: Αυτά δεν έχουν αναδειχθεί καθόλου.
0: Τα οποία δεν έχουν αναδειχθεί καθόλου. Σιγά σιγά και αυτό γίνεται, με αργά βήματα. Πιστεύω αν βοηθήσει η πολιτεία και το Υπουργείο Πολιτισμού, μπορούμε πολύ γρήγορα να κάνουμε ένα συνδυασμό αυτών των πραγμάτων και να αποκτήσει μια τεράστια δυναμική. Δηλαδή να έχουμε τα ναυάγια που λέμε σαν διαφήμιση
1: και σαν συνέχεια ή μάλλον προτεραιότητα τον καταδυτικό τουρισμό από τα καταδυτικά πάρκα, και τα ναυάγια να έρχονται να συνακολουθούν.
0: Ακριβώς.
1: Και να συμπροβάλλονται με αυτό, όπως γίνονται τώρα προσπάθειες για εναλλακτικό τουρισμό. Βλέπω καμπάνιες από το Υπουργείο Τουρισμού για τον ορεινό τουρισμό.
0: Ακριβώς.
1: Για την Στερεά και Βόρεια Ελλάδα. Το ανάλογο μπορεί να γίνει με μια οργανωμένη καμπάνια, με μια εκστρατεία για τον καταδυτικό τουρισμό στην Κρήτη, με το δεδομένο ότι υπάρχουν 2 καταδυτικά πάρκα. Στα ψηλά έχουν περάσει, με την έννοια ότι δεν έχουν προβληθεί όσο θα έπρεπε, έτσι ώστε να προσελκύσουν σε βάθος χρόνου και μία κατηγορία επισκεπτών που αυτή την ώρα δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης είτε στο επικίνδυνο Σαρμ εν Σέιχ, είτε στην Ισπανία, είτε στην Ιταλία, αλλά που μπορούν να έρθουν πλέον και να δουν και τα καταδυτικά πάρκα της Κρήτης. Τεχνικά, στην κατασκευή τους, είναι δύσκολα έργα αυτά, κύριε Ρομπογιάννη?
0: Όχι, είναι εύκολα έργα. Αυτό είναι το καλό. Γρήγορα κατασκευάζονται. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας δυσκολέψει. Το βασικό βέβαια είναι να βρούμε και κάτι το οποίο θα είναι ιδιαίτερο. Δηλαδή όπως βρέθηκαν με κινήσεις που έκανε η Δημοτική Αρχή και βρεθήκαν 2 σκάφη του πολεμικού ναυτικού τα οποία τα ποντίσαμε, και έτσι λοιπόν υπάρχει ένα

0: κάτι ιδιαίτερο. Να πούμε τα βάθη βέβαια είναι γύρω στα 10 με 20 μέτρα. Άρα λοιπόν μπορεί εύκολα κανείς που έχει και το πρώτο αστέρι που λέμε για κατάδυση να καταδυθεί.
1: Δεν είναι επικίνδυνα βάθη.
0: Δεν είναι επικίνδυνα βάθη. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Οπότε η επιλογή που κάνουμε εμείς στη χωροθέτηση των καταδυτικών πάρκων είναι σε αυτά τα βάθη, ένα κριτήριο. Εκεί κάτω δεν υπάρχουν κυματισμοί σε αυτό το βάθος. Άρα λοιπόν και αυτά που πατήσουμε δεν έχουν πρόβλημα να
1: μετακινηθούν.
0: Σωστά. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι στη λειτουργία δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Και με τα τεχνητά διαδήματα που βάζουμε, προσελκύουμε τα ψάρια τα οποία μένουν εκεί πέρα και εύκολα πολλαπλασιάζονται και προσελκύονται και έτσι δημιουργείται μια τεράστια δυναμική σε αυτό το καταδυτικό πάρκο, σε αυτά τα λίγα στρέμματα που συζητάμε.
1: Δεν είχα ιδέα καθόλου τι συνέβαινε με τα καταδυτικά πάρκα και θερμά ευχαριστώ κύριε Ρομπογιαννάκη για αυτό το πλαίσιο της συζήτησης. Εν αναμονή, εσείς, και εννοώ σαν τεχνικός πλέον, σαν λιμενολόγος που γνωρίζει και την κατασκευή τους, λέτε ποια είναι η πορεία των πραγμάτων, επόμενος σταθμός στα χέρια του Υπουργείου αλλά και τοπικά, τόσο στην περιφέρεια όσο και στους Δήμους, να προβάλλουν και να εξελίξουν αυτού του τύπου τα έργα και να τα διαφημίσουν ανάλογα.
0: Ακριβώς.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Θερμά ευχαριστώ. Ξαναβάζω τα ακουστικά για να αποκτήσουμε την επικοινωνία με τους ΕΣΟ και επειδή πάμε και προς το τέλος, έχουν μείνει μόνο 3 λεπτά, πάμε λίγο να επικαιροποιήσουμε και τις ειδήσεις εκείνες που από τις 8 που ξεκινήσαμε φαίνεται να είναι στην πρώτη γραμμή και είναι αυτό που σας έλεγα και για τον Μάρκο Ρούμπιο. Ήδη τώρα που όλοι έχουν κάνει μια ανασκόπηση και στα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία, Wall Street, CNN, New York Times, Guardian, αναλύουν την ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών της Αμερικής στη σκιά της Ακρόπολης με διθυράμβους, με ύμνους, τη χαρακτηρίζουν η ομιλία της χρονιάς. Επομένως δεν ήταν και άκυρα τα σχόλια που έκανα στην αρχή για τα ωφέλη και την ανάδειξη του δικού μας πολιτισμού σε ένα σημερινό πλαίσιο. Είπα και λίγο πριν όταν ξεκινήσαμε ότι κρατήστε πολλές ατάκες από την ομιλία αυτή, διότι ο Μάρκο Ρούμπιο μίλησε για παρακμή της Δύσης και για την ανάγκη ανασυγκρότησης και αναστοχασμού και γρήγορων αποφάσεων και κινήσεων έτσι ώστε να φύγουμε από αυτή τη σκόπελο. Εγώ επιμένω και αναπαράγω όχι όλη του την ομιλία που κινήθηκε σε προσωπικότητες από την αρχαιότητα που ξαναλέω θα έπρεπε κυρίως εμείς να γνωρίζουμε και να έχουμε εντρυφήσει και αναλύσει από τα σχολεία μας, να ξέρουν τα παιδιά μας ποιος είναι ο Σοκράτης, να μην περιορίζονται μόνο στο χρυσό αιώνα του Περικλή, να μαθαίνουν πολύ πιο δυναμικά και για τις υπόλοιπες προσωπικότητες που κυριάρχησαν και γιατί τα διδάγματά τους και οι τοποθετήσεις τους είναι χρήσιμες και ωφέλιμες στο σήμερα. Κρατάω όμως αυτό το οποίο ανάμεσα στα άλλα υπόθηκε, ότι τα επόμενα 10 χρόνια, περιμένετε, θέλω να το βρω να το πω όπως ακριβώς το είπε, η επόμενη δεκαετία θα γράψει την ιστορία του επόμενου αιώνα. Και σε αυτό στέκονται και πάρα πολλά δημοσιεύματα από το εξωτερικό και με ένα δίλημα για το εάν η Δύση θα διατηρήσει τη θέση της ή θα παραδοθεί σε ένα κόσμο παρακμής. Αυτή η ομιλία με τις αναφορές στον Περικλή, τον Θουκυδίδη, τον Όμηρο, με φόντο τον αρχαίο βράχο, τον ιερό βράχο της Ακρόπολης, σήμερα κάνει το γύρο του κόσμου με τα συμπεράσματα, το μανιφέστο και την επόμενη μέρα και του Μάρκο Ρούμπιο. Δηλαδή είναι μια σοβαρή υποψηφιότητα για την Προεδρία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και ενδεχομένως και την Προεδρία της Αμερικής. Αυτά να τα θυμάστε ότι τα είχαμε πει μια μέρα σαν και αυτή. Τώρα, οι συμφωνίες που έγιναν, τα 4 δισεκατομμύρια για όπλα, για F-35, για F-16, η στήριξη πλήρη στο ενεργειακό πεδίο, είναι ένα πολύ σοβαρό πεδίο που σήμερα αναπτύσσεται και συζητιέται πολύ πιο σοβαρά από το διαζύγιο της Άννας Βύση και του Νίκου Καρβέλα, αν αυτό υφίστανται, όπου μιλούν τα χρήματα, πάβουν να μιλούν οι άνθρωποι. Τώρα ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο, νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να καταλάβει. Σίγουρα όμως ο δημιουργός τραγουδιών οφείλει να αποζημιώνεται και να πληρώνεται, αν όχι τότε αυτό γίνεται με ένα πιο βίαιο τρόπο. Σκητάλη στους επόμενους, δελτίο ειδήσεων ανά μία ώρα από την Ελένη Μακράκη, η Μαρία Ορφανάκη και ο Δημήτρης έρχονται. Ο Δημήτρης δεν έχει επίθετο. Μην τον έφεσαμε έτσι μόνο του, χωριστά. Τι με κοιτάς? Ναι, κανάκης. Έρχονται, όπως έρχονται και η Μαρίνα και ο Γιάννης και ο Γιώργος, όπως κάθε μέρα, αύριο στις 8. Τελευταία μέρα της εβδομάδας, θα είμαστε και πάλι μαζί. Γεια σας.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 10.
1: Καλή σας σήμερα, κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Ανησυχία από τα εκατοντάδες περιστατικά γαστρεντερίτιδα στο Ρέθυμνο. Δεν έχουμε εικόνα για το παθογόνο που προκαλεί και δεν έχουμε λάβει δείγματα για ανάλυση, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο καθηγητής ιολογίας Γιώργος Σουρβίνος. Το νερό του Ρεθύμνου είναι ασφαλές και ελέγχεται, τόνισε μιλώντας στο Creta One 102,3 ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ Στέλιος Παντιδάκης. Όπως σημείωσε, η αιτία των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας θα διαπιστωθεί από τον ΕΟΔΗ. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές της Κρήτης. Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 60 κτίρια, με 2 να χαρακτηρίζονται ακατάλληλα και 1 κίτρινο. 15.000 ευρώ και προσωπικά αντικείμενα απέσπασαν από 90χρονη σε περιοχή του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας Επιτίδη που προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Οι αρχές αναζητούν τους δράστες. 71 δεντρίλια και 37 κιλά κάναβης εντοπίστηκαν στον ορεινό Μηλοπόταμο, 2 συλλήψεις και αναζητούνται ακόμη 2 άτομα. Νεκρός εντοπίστηκε 50χρονος άνδρας στο Καβροχώρι Μαλεβιζίου. Οι συνθήκες του θανάτου του διερευνώνται από τις αρχές. Κατέρευσαν 3 όροφοι πολυκατοικία σε γειτονιά της Κωνσταντινούπολης. Αγωνία για εγκλωβισμένους. Ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις θα σημειωθούν σήμερα στην Κρήτη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 26 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 2 έως 4 μποφόρ. Ακούσατε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
9: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
10: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
11: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Creta One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι κάνεις, να σε πάντα καλά.
0: Έτσι, έτσι, με αυτό το υπέροχο τραγούδι του Γιάννη Πάρου. Πόσα χρόνια αυτό το τραγούδι, αλλά νομίζω είναι πάντα επίκαιρο,
1: ναι,
0: και πάντα ωραίο, ωραίο τραγούδι.
1: Πολύ όμορφο τραγούδι.
0: Τότε ζούσε ένα μεγάλο έρωτα με τη Σοφία Λιμπέρτη ο Γιάννης ο Πάριος και είχε πρωταγωνιστήσει και στο βίντεο κλιπ.
1: Αυτά. Το γνωρίζω γιατί συνέχεια τελευταία, όπως έχεις καταλάβει, το ακούω αυτό το τραγούδι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και βέβαια να πούμε ότι είναι Σπανουδάκης, να το πούμε.
1: Δεν το γνώριζα αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Δημήτρης Κανάκης.
1: Μαρία Ορφανάκη.
0: Μαζί θα είμαστε μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 12, όπως κάνουμε από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Εδώ στο στούντιο μαζί μας ο Αντώνης Τσαπίνος, στην επιμέλεια του ήχου και την επιλογή των τραγουδιών. Και βέβαια ο Άκης Αποστολογιωργάκης. Άκη, πώς το είπα το όνομα καλά? Όχι, γιατί υπάρχουν κάτι φημολογίες, λέει, ότι η Μαρίνα Μανολακάκη, στη μία που κάνει η εκπομπή, το λέει καλύτερα, λέει το όνομα του Άκη. Και εντάξει, είπα και εγώ να προσπαθήσω. Εσείς μηνυματάκια στο 6947-703-304 στο Viber και κρέταone.gr, πατώντας το μπλε κουμπί. Στείλτε καλημέρα, τι κάνετε, που είστε, αν έχει κίνηση, δεν ξέρω, τι σας απασχολεί, με τι θέματα θέλετε να απασχοληθούμε και να συζητήσουμε σήμερα. Γιατί η αλήθεια είναι, Δημήτρη, ότι έχουμε πολλά, μα πάρα πολλά να πούμε. Πώς τον είδες το Ρούμπιο?
1: Θα σου πω, εξαιρετικό το σκηνικό κάτω από Παρθενώνα, ναι. Εντάξει, πολύ. Τον είδα. Τώρα μην ακούς το φιλοαμερικάνο. Ήταν μια χαρά. Ήταν πολύ ενδιαφέρον. Ήταν αυτό που έχουν ούτως ή άλλως οι Αμερικάνοι πολιτικοί. Άψογος, θεσμικός. Εξαιρετικά ντυμένος, γιατί και αυτό μετράει.
0: Βέβαια,
1: δεν
0: μετράει.
1: Το συζητάμε, να το ξέρουμε.
0: Νόμιζα ότι δεν θα το έλεγες και ήμουν έτοιμη να το πω, αλλά δεν
1: το. Κανείς δεν θα φτάσει στην επίσκεψη Κλίντον σε πρόσεξη, σε παρουσία που είχε πει και έλεγε για μια ψυχή. Σε παρουσία δεν θα φτάσει κανείς Μπιλ Κλίντον στην Αθήνα. Αλλά ναι, ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπες. Δεν το θυμάμαι, δεν το ξέρω.
0: 99.
1: Επισημήτη ήταν. Οπότε πρέπει να ήταν τύπου εκεί, 99.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, πάντως νομίζω ότι έχει αναλυθεί πολύ η επίσκεψη. Συζητάνε όλοι, και αυτοί που ξέρουν και αυτοί που δεν ξέρουν. Όπως και να έχει τώρα, πίσω από αυτό, τι κρύβεται τώρα? Βλέπουμε μια. Μετρώει το χέρι μου το δεξί.
1: Αυτό τι σημαίνει? Τι λεφτά θα πάρεις?
0: Θα δώσεις ή θα πάρεις? Ναι, αλλά έχει σημαντική διαφορά τώρα. Θα δώσεις ή θα πάρεις?
1: 8 του μήνα συνήθως δίνεις.
0: Δίνεις. Δεν ξέρω τώρα πώς μεταφράζεται, πώς.
1: Ναι, υπάρχουν πολλά σημαντικά σημεία. Το πιο σημαντικό είναι η αμυντική συμφωνία 4 εκατομμυρίων δολαρίων που ανακοινώθηκαν πολύ στρατιωτικού υλικού μέσω του προγράμματος Foreign Military Sales με στόχο το μακροπρόθεσμο αμυντικό σχεδιασμό της χώρας μας. Ένα σημαντικό πρόγραμμα. Είναι σίγουρο ότι η ασφάλεια και η επιβολή του νόμου είναι κάτι το οποίο αναφέρθηκε και μου έκανε και εντύπωση, γιατί κατά πολέμηση τρομοκρατίας είναι πάντα ένα θέμα το οποίο οι αλληλοαμερικάνικοι κυβερνήσεις, αυτό είναι πολύ ισχυρή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι για παράδειγμα για το 17 Νοέμβρη οι Αμερικάνοι είχαν ένα τεράστιο ποσό δαπανήσει για την καταπολέμηση τρομοκρατίας στην Ελλάδα, και όπως είχε πει και ένας πράκτορας μετά από πολλά χρόνια, ότι ήταν και μια υπόθεση η οποία τους είχε ταλαιπωρήσει πάρα πολύ και είχαν δώσει ένα σκασμό λεφτά χωρίς να μπορούν να βρουν άκρη μέχρι που τελικά βρήκαν. Στα σημαντικά, το οποίο σίγουρα μας ενδιαφέρει και εδώ σε τοπικό επίπεδο, είναι η ισχυρή στήριξη στο κάθετο διάδρομο ενέργειας, υπογραμμής και ο ρόλος της Ελλάδας ως ασφαλούς ενεργειακού κόμβου για την Ευρώπη, με ρόλο και στην Κρήτη, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε και την εξόρυξη υδρογονοανθράκων που θα ξεκινήσει το επόμενο διάστημα στο νησί μας, συνδέοντας την επέκταση του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου με την αύξηση των αμερικανικών εξαγωγών LNG, αξιοποιώντας και τη σύμπραξη της PTEC. Νομίζω και τα ναυτιλιακά ήταν πολύ σημαντικά, και η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, υπάρχουν δεσμοί, η οικονομική ασφάλεια, ο γεωπολιτικός ρόλος Ελλάδας αναφέρθηκε για ακόμη μια φορά, και ότι τα χαρακτηριστικά που είπε και σημείωσε είναι η απαραίτητο σύμμαχος του ΝΑΤΟ η χώρα μας και απαραίτητο εταίρο, που είναι σημαντικό αυτό γιατί τα ελληνοτουρκικά είναι μια επέκταση η οποία πάντα μας ενδιαφέρει, και η στήριξη των Αμερικανών είναι σημαντική σε αυτή. Και είχαμε και, πώς τη λένε, Κίμπερλι.
0: Πάντως, περίμενε πριν πάμε στην Κίμπερλι. Εγώ πάντως, έτσι που είδα όλο αυτό που λες, με όλα αυτά που είπε και το φόντο κάτω από την Ακρόπολη, και έτσι όπως ήταν στημένη σε εισαγωγικά η ομιλία, δεν ξέρω ρε παιδί μου, νομίζω ότι πίσω από τα λόγια του έχουν, πώς να το πω τώρα, άφησε μηνύματα για την επόμενη μέρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και δεν ξέρω, ένα από τα μηνύματα αυτά, πάντως τα σενάρια φωτώσαν, είναι για επιστροφή στο Λευκό Οίκο. Δεν ξέρω.
1: Τι επιστροφή στο Λευκό Οίκο?
0: Για το Ρούμπιο, λέω.
1: Α, να, Κοίτα, ο Ρούμπιο και ο αντιπρόεδρος τον είπα, αντεκόλλησα μόνο τώρα, θα είναι οι δύο βασικοί υποψήφοι για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, θα φύγει ο Τραμπ. Επομένως, ναι, και ο Ρούμπιο έχει και αίρισμα και θεωρείται και, ας το πούμε έτσι, μετριοπαθής, κατάγεται από την Κούβα, την κομμουνιστική Κούβα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στη ΣΥΠΑ και τον αγαπημένο μακαρθισμό ο οποίος υπάρχει στις ΗΠΑ. Ναι. Σίγουρα ο Ρούμπιο είναι από τα πρόσωπα που θα παίξουν για το Λευκό Οίκο στις επόμενες εκλογές του 28.
0: Για πες τώρα για την Κίμπερλι, πώς την είδες την Κίμπερλι? Αγκαλιές, φιλιά εκεί με τον Ρούμπιο.
1: Ναι, και τη στήριξε κιόλας αρκετά. Θα σου πω πάντα κάτι για την Κίμπερλι, το οποίο είναι εντάξει, λίγο χιουμοριστικό. Θα επιστρέψω σύντομα στα σοβαρά. Με τρελαίνει το όνομά της, μου θυμίζει η εποχή Τόλμη Γοητεία, Κίμπερλι Γκυλφόιλ. Δεν τα έχω δει αυτά, αλλά ξέρεις από αυτές τις.
0: Δεν είχε Κίμπερλι πάντως η Τόλμη Γοητεία. Καρολάιν είχε.
1: Ναι, δηλαδή ακούς τέτοια ονόματα και λες Κίμπερλι Γκυλφόιλ ή δισεκατομμύρια.
0: Εκεί η Τόλμη είναι και γοητεία Φόρεστερ είχε, δε.
1: Ναι, δηλαδή είναι όμως όνομα που σε παραπέμπει εκεί. Απάντησε, ενώ έκανε και επίθεση να πούμε ο κύριος Ρούμπιο και στη Wall Street Journal σχετικά με τις αμερικανικές παρεμβάσεις στην περιοχή. Εντάξει, μετά υπήρχε δείπνο, Μητσοτάκης, Ρούμπιο, Γεραπετρίτης ήταν, είχε δει και τον κύριο Δένδια, ήταν η κυρία Μενδώνιο, Κικίλιας, η Ζαχαράκη, η Ζαχαράκη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος και ο Παύλος Μανάγης και υπάρχει και το μενού, αν σε ενδιαφέρει.
0: Α, για πες, δεν το είδα, τι φάγανε.
1: Λοιπόν, πρώτο πιάτο, φάβα Σαντορίνης με τσάτνεϊ κάπαρης, κόνφι ντομάτας και καπνιστό χέλι.
0: Περίμενε τώρα. Φάβα Σαντορίνης, το ακούω. Δεν μπορεί να μην βάλουμε
1: έτσι. Κουρμεντιά τώρα μου κάνει.
0: Ναι, ναι, αλλά είναι ένα προϊόν τοπικό, ελληνικό, ναι.
1: Το δεύτερο είναι αυτό που με εντρίγκαρε.
0: Για πες.
1: Το τσάτνι δεν ξέρω τι είναι.
0: Δεν μπορώ να το εξηγήσω, ξέρω.
1: Είναι κομματάκια.
0: Και τι έλεγε, ψαρικό είχαν βάλει.
1: Κόνφι ντομάτας και καπνιστό χέλι.
0: Χέλι.
1: Χέλι που φάει σε σούση γίνεται μια χαρά.
0: Αν έρθει δηλαδή στην Ελλάδα και δεν φας χέλι, φεύγει χωρίς να έχει ολοκληρωθεί σαν προσωπικότητα.
1: Το δεύτερο πιάτο είναι πολύ ελληνικό. Λαχανοτολμάδες και μισθή με θαλασσινά και σάλτσα αυγολέμονο. Μ' αρέσουν πολύ λαχανοτολμάδες.
0: Άκου τώρα. Τι νομίζω.
1: Οπότε μια χαρά.
0: Νομίζω ότι είχε πει την άποψή του ο Κυριάκος. Δεν έφτιαχνε η Μαρίκα λαχανοτολμάδες, αλλά έφτιαχνε τώρα τα λαχανοτολμαδάκια. Κάτι του έχει μείνει του πρωθυπουργού από εκεί και είπε τέλος.
1: Εντάξει, πολύ διαφορετική γεύση βέβαια η λαχανοτολμάδες.
0: Είναι, είναι. Αυτό τι άλλο είχε.
1: Η σάλτσα αυγολέμονο πάντως ταιριάζει πάρα πολύ στους λαχανοτολμάδες. Να πω, κυρίως πιάτο μετά, σιγομαγειρεμένο μοσχάρι με σάλτσα γκρέιβι, πουρέ πατάτας με μαϊντανό και παλαιωμένη γραβιέρα.
0: Ωραίο.
1: Ωραίο.
0: Μοσχαράκι. Ναι, μια χαρά. Ναι, να πάρει ναι, και την πρωτεΐνα και σίδηρο είχε το μοσχάρι. Τόσες ώρες ήταν όρθια και από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έπρεπε λίγο ναι, να τονωθούν. Για πάμε.
1: Και επιδόρπιο σου με αχλάδι, κάρδαμο, παγωτό βανίλια, αμύγδαλα και σάλτσα σοκολάτας. Τίμιο.
0: Τώρα στο γλυκό νομίζω θα μπορούσαμε να είχαμε κάτι έτσι πιο σοκολατένιο. Δεν ξέρω. Τάξη. Πιο παραδοσιακό. Λες να έπρεπε να πάρουμε ένα τηλέφωνο να του πούμε του Κυριάκου ρε, εσύ από την Κρήτη είσαι. Στείλε κανένα ξερωτήγανο, κανένα κιοφτέρι, ξέρω εγώ.
1: Κιοφτέρι.
0: Αφού σου έλεγε ότι δεν σ' αρέσουν.
1: Όχι, μου του άλλου δεν αρέσει.
0: Α, ποιο έλεγε χθε. Κάποιο έλεγε μέσα στην αίθουσα σύνταξη που σχολιάζαμε ότι δεν του αρέσει.
1: Πάντως, να πούμε το όνομα που ξέχασα να πω πριν, ο Τζέντι Βάνς, ότι πρόεδρος των ΗΠΑ και ο Μάρκο Ρούμπιο είναι οι δύο βασικοί υποψήφοι για την προεδρία του Ρεπουμπλικάνικου Κόμματος να πάρουν το χρήσμα από τον Ντόναλντ Τραμπ στο 2028 και να διεκδικήσουν τη θέση τους στο Λευκό Οίκο.
0: Πάμε σε μια υπόθεση που περιμέναμε σήμερα, Δημήτρη, την απόφαση. Μιλάμε για την υπόθεση του Σύφη Βαλιράκη. Σήμερα η δίκη αυτή που διήρκησε περίπου ένα χρόνο, να πούμε ότι ο εισαγγελέας είχε ζητήσει την ενοχή των δύο αδερφών, των ψαράδων, των κατηγορουμένων. Μιλάμε για αυτή την υπόθεση που μας είχε συγκλονίσει για τον πρώην υπουργό που είχε βρεθεί νεκρός το 2021 στην Ερέτρια, αν δεν κάνω λάθος, εκεί στην θαλάσσια περιοχή. Ναι. Βγήκε η απόφαση πριν από λίγο, αθώοι οι δύο ψαράδες που δικάστηκαν για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Εμένα να σου πω την αλήθεια, μετά την πρόταση του εισαγγελέα.
1: Ναι, πάντα είναι, μας κάνει εντύπωση όταν πρόταση του εισαγγελέα.
0: Ναι, ναι, ναι. Βέβαια να πούμε ότι μία απόφαση δικαστική που περιμένει η οικογένεια και δεν νομίζω ότι θα τη χαροποιήσει το αποτέλεσμα. Δεν γνωρίζουμε τι υπόθηκε, τι έγινε, δεν είμαστε δικαστές. Ναι. Να πούμε ότι η οικογένεια του Σύφη Βαλιράκη επέμενε από την αρχή ότι δεν πρόκειτο για ατύχημα αλλά για εγκληματική ενέργεια. Και στο εδόλιο του μικτούρκου του δικαστηρίου παραπέμφθηκαν οι δύο ψαράδες αδέρφια, οι οποίοι δικάστηκαν για ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού. Αθώη λοιπόν η απόφαση του δικαστηρίου. Τι λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Στο Όμιλο Πόταμο, εκτός από τις αυτοψίες και όλα αυτά που γίνονται εκεί μετά την κακοκαιρία, είχαμε σύλληψη 2 και αναζητούνται άλλοι 2. Γιατί, άκου τώρα να δεις Δημήτρη, μου έκανε τρομερή εντύπωση. Όχι, δεν μου έκανε εντύπωση που στο Μιλοπόταμο βρέθηκε χάση σοφητεία.
1: Εντάξει, τώρα αυτό που λες είναι ρακά ρατσιστικά.
0: Όχι,
1: και
0: δεν
1: ξέρεις ότι έχω και καταγωγή από εκεί.
0: Δεν είμαι ρατσίστρια, αλλά είναι ένας τόπος που ήθεστε να έχουμε τέτοιες ειδήσεις. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ορεινό Μιλοπόταμο.
0: Άλλο θέλω να πω όμως τώρα εγώ. Πιάστηκαν, λέει, την ώρα που φρόντισαν τη χάση σοφητεία οι 2, αναζητούνται άλλοι 2. Και έρχομαι εγώ και λέω, με όλη αυτή την κακοκαιρία και το χαμό, αυτοί είχαν το χαβά τους να πάνε να φροντίσουν τη χασισοφυτεία για να μην χαλάσει από την κακοκαιρία.
1: Ναι. Όταν είσαι 70 δεδρύλια και ενδεχομένως είναι αρκετά χρήματα τα οποία διακύβευονται.
0: Ήθελα
1: ναι.
0: να προλάβω να μην ξαναπιάσει κακοκαιρία, να το προλάβουν δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ναι, 71, αν δεν κάνω λάθος, δεδρύλια και 36 περίπου κιλά κάναβης.
1: Γιατί σου κάνει εντύπωση, δηλαδή, όχι. Εντύπωση.
0: Εντάξει, να μιλήσουμε τώρα και λίγο σοβαρά. Εγώ θα πω, είναι ενεργή η αστυνομία, Δημήτρη. Γίνονται συνεχείς επιχειρήσεις, όχι μόνο σε αυτή την περιοχή και σε άλλες περιοχές.
1: Ειδικά σε αυτή την περιοχή υπάρχει κινητικότητα
0: ναι.
1: να είμαστε.
0: Εξακολουθούν λοιπόν να λειτουργούν οργανωμένες δραστηριότητες στην Κρητική Ήπεθρο. Γιατί όμως συνεχίζουμε με παιδιά βλέπουμε αυτό, να υπάρχουν συνεχείς δράσεις της αστυνομίας.
1: Γιατί να θα σταματήσουν, δηλαδή, αν είσαι παράνομος, θα συνεχίσει την παράνομη δραστηριότητά σου.
0: Παρόλο που αυξάνονται οι έλεγχοι και οι δραστηριότητες των αρχών,
1: θα μειωθούν κάποια στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Απλά για κάποιους αυτό είναι τρόπος ζωής. Δεν είναι. Είναι ο τρόπος που βιοπορίζονται κάποιοι επίσης. Δεν το δικαιολογώ προς Θεού, αλλά υπάρχει αυτό.
0: Φτάνει, μην περνάμε τέτοια μηνύματα μέσα από
1: όχι, γιατί για κάποιος για να κάνει τέτοιο πράγμα, τι κάνει από εκεί. Βιοπορίζεται από το παράνομο τρόπο. Ότι είναι παράνομο, προφανώς πρέπει να πάει στη δικαιοσύνη. Αυτό λέω.
0: Γιορτάζει η Πελαγία σήμερα. Ευχαριστούμε, Ελένη, που μας το θύμισες. Χρόνια πολλά στην Πελαγία. Να πούμε ότι είναι και Διεθνής ημέρα ποδιατρικής, Παγκόσμια ημέρα όρασης κατά της τύφλωσης. Και για να πω στις γεννήσεις, να δω, είχαμε τίποτα έτσι ενδιαφέρον σήμερα να σχολιάσουμε. Τι έκανε ο Μπομπ Μάρλεϊ. Ο Μπομπ Μάρλεϊ, λέει, το 1980 καταραίει στη σκηνή και μεταφέρεται στο νοσοκομείο και τότε διαπιστώθηκε ότι έπασχε από όγκο στον εγκέφαλο. Είναι ο άνθρωπος που για μένα έκανε γνωστή τη ρέγγε.
1: Ναι.
0: Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχει σήμερα γενέθλια, Δημήτρη.
1: Χρόνια πολλά, Ούρσουλα. Είμαι σίγουρος ότι μας ακούς.
0: Ναι. Και σαν. Εντάξει, νομίζω ότι άλλα δεν έχουν και πολύ ενδιαφέρον. Η Ούρσουλα έχει γενέθλια. Μάλιστα. Πάντως, επειδή λέγαμε, Δημήτρη, και για το Μιλοπόταμο με αφορμή αυτό που είπαμε, να πούμε ότι γίνονται αυτοψίες και κλιμάκια του ΕΛΓΑ. Λέγαμε και χθες ότι είναι μια διαδικασία που έχουν μπει όχι μόνο στο Μιλοπόταμο και σε άλλες περιοχές που έχουν πληγεί από την κακοκαιρία. Έχουν μπει στη διαδικασία να κάνουν όλα τα καταγραφή ζημιών, όλα τα γραφειοκρατικά ουσιαστικά, ώστε να σπεύσουν και να γίνει η καταγραφή, ώστε να μπούμε μετά στην διαδικασία των αποζημιώσεων.
1: Φαίνεται ότι θα είναι σύντομες, να δούμε τώρα.
0: Εντάξει, βέβαια, σε σύντομο χρονικό διάστημα, αυτό εννοείς.
1: Νομίζω μεγάλη ζημιά είναι και για τους Δήμους όλη αυτή η καταστροφή, και οικονομική και σε υποδομές και σε δρόμους. Είναι μια κατάσταση δύσκολη. Τώρα το θέμα είναι να μην έρθει και καμιά κακοκαιρία στα κοντά και μπλέξουμε μετά τελείως.
0: Πάντως λέει ότι θα χαλάσει ο καιρός, αλλά τώρα δεν το έχω και μπροστά μου. Θα το δούμε στη συνέχεια. Μην λέω κι εγώ έτσι, να διαβάσουμε την πρόγνωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Εντάξει, παιδιά, να πω κάτι τώρα. Δεν μας έχει συνηθίσει εδώ στην Κρήτη τόσο απότομα να φεύγει το καλοκαίρι και να μπαίνουμε. Δεν το έχουμε συνηθίσει, αλλά φαίνεται ότι φέτος αυτό είναι. Βγάλαμε τα μακρυμανικά μας, θα έχουμε τις βροχούλες μας.
1: Εντάξει, τώρα επαναφέραμε και το μάνικα. Ζέστη έχει ουσιαστικά.
0: Αντώνη, καλεσμένο. Τηλέφωνο. Ναι, έχουμε λίγο αποδιοργανωθεί. Έλα, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα. Έλα, φύγαμε.

0: Πάντως, Μαρία, για αυτά που ανέφερε σχετικά με τις αυτοψίες και από τα κλιμάκια της ΕΛ, του ΕΛΓΑ και ουσιαστικά πολιτικοί και βουλευτές οι οποίοι σπέβδουν στα σημεία που είχαμε καταστροφές, να πούμε ότι υπάρχει μια πληροφορία ότι ενδεχομένως να κατέβει και σε αυτές τις περιοχές και ο Αλέξης Τσίπρας. Σε επικοινωνία που είχα πριν από λίγο, πριν πούμε στο στούντιο με άνθρωπο που είναι από τα στελέχη της Ελλάς στην Κρήτη, επιβεβαίωσε ότι η κάθοδος του πρώην Πρωθυπουργού αναμενόταν προς το τέλος του μήνα, αλλά ενδεχομένως να αλλάξει το πρόγραμμα και να έρθει εδώ πέρα την επόμενη εβδομάδα τους, ώστε να βρεθεί σε αυτές τις περιοχές. Θα ανακοινωθεί και αυτό σε επόμενες μέρες. Βέβαια, δεν ξέρω, δεν το λέω μόνο για τον Άλεξ Τσίπρα, για όλους τους πολιτικούς οι οποίοι σπέβδουν πάντα σε αυτές τις φυσικές καταστροφές. Πρώτοι να δουν.
1: Εντάξει. Πάντως, περιμένουμε.
0: Το κλικ είναι, είναι αρκετά πολύτιμο.
1: Περιμέναμε και την κάθοδο του Πρωθυπουργού. Δεν αναφέρομαι στην κακοκαιρία, αλλά για το βόρειο δικό άξονα. Κρήτης. Την περιμέναμε αυτές τις μέρες. Δεν είχε βέβαια ανακοινωθεί επίσημα η 10η Οκτωβρίου.
0: Νομίζω θα πάει πιο μετά.
1: Αλλά θα πάει πιο μετά. Φαίνεται ότι δεν του βγαίνει το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Και όχι μόνο αυτό, με τα νέα γεγονότα τώρα, με την κακοκαιρία και όλα αυτά. Εντάξει, δεν νομίζω ότι κολλάει να έρθει και να κάνει έτσι. Να είναι στο επίκεντρο της επίσκεψης ο ΒΟΑ και το τμήμα Νεάπολη, Άγιος Νικόλαος κτλ. Θα τον δούμε τον Πρωθυπουργό εδώ αργότερα. Δεν θα έπρεπε να έρθει να κάνει μια βόλτα τώρα εδώ να κάνει. Ήταν βέβαια πολύ. Έλειπε, ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά δεν θα έπρεπε να έρθει.
0: Ήταν πάντως και ο κύριος Πλαγιωτάκης τον ενημέρωσε από την πρώτη στιγμή που ήταν και μια περιοχή η οποία είναι βουλευτής από εκεί πέρα και σίγουρα τον ενδιαφέρει.
1: Εντάξει,
0: θέλω να πω ότι υπήρχε μια
1: ενημέρωση. Δεν μπορώ τώρα να το πω αυτό το μήνυμα που ήρθε. Να πάει λέει στο Μαράθι που κάνει διακοπές ο Πρωθυπουργός για να δει πώς είναι τα πράγματα εκεί.
0: Ναι.
1: Μπορεί να πάει στα Χανιά που είναι και η πατρίδα του και η καταγωγή του και γενικά να επισκεφθεί την Κρήτη. Βέβαια έχει ενημερωθεί ο άνθρωπος, έτσι.
0: Εντάξει, εμένα προσωπικά τώρα εδώ το πρόβλημά μου δεν είναι ο Πρωθυπουργός αν κατέβει να δει τα προβλήματα στην Κρήτη. Δηλαδή όταν
1: είναι
0: έχουμε περιφέρεια και δήμοι
1: που οποίοι.
0: Ναι, είναι όμως όταν έχουμε περιφέρειες και δήμους που σφύρουν, συγγνώμη που θα το πω έτσι, σφύρουν πέρα δόθε και τρέχουν μόνο για τις φωτογραφίες. Εντάξει, δεν μπορώ να χαπέτσε το Μητσοτάκι να κατέβει.
1: Εντάξει, τώρα νομίζω ότι λίγο κινητοποιήθηκαν τα πράγματα.
0: Τώρα προφανώς και
1: για την κακοκαιρία λέω, όχι για τα υπόλοιπα. Λοιπόν, μπορείς να μου πεις τώρα σήμερα, γιατί δεν τα ξέρω αυτά, τι είναι αυτό που θα δούμε. Μη γελάσεις, Δημήτρη, 7 η ώρα λέει. Παναθηναϊκός Φενερμπάχτσε. Βοήθησα με λίγο.
0: Τουρκικά είναι μπάσκετ. Αν είναι. Ναι, Φενερμπάχτσε. Που σωστά. Εκτός τα τουρκικά, νομίζω λέγεται Φενερμπάχτσε.
1: Πώς το λέει η διαφήμιση, καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς.
0: Δεν ξέρω τι μπάσκετ είναι. Δεν είμαι πολύ του μπάσκετ.
1: Ακύρωικα κι εγώ άντρα να ρωτήσω, Αντώνη, ξέρεις. Τι είναι αυτό δηλαδή, στα πλαίσια τι είναι.
0: Ευρωλίγκα λογικά.
1: Μπάσκετ λέει.
0: Ευρωλίγκα.
1: Ευρωλίγκα.
0: Ένα άθλημα το οποίο.
1: Ευρωλίγκα. Ναι. Ευρωλίγκα. Παναθηναϊκός Φενερμπάχτσε.
0: Ευρωλίγκα και αφορά 5 χώρες. Ναι. Μπάσκετ.
1: Εντάξει, το είδα εδώ που έχουν σε ένα site πρώτη είδηση και λέω και εγώ για να το έχουν πάνω-πάνω. Κάτι
0: είναι.
1: Είναι, ρε παιδί μου, γι' αυτό ρώτησα και εγώ που δεν τα ξέρω αυτά.
0: Για ποδόσφαιρο, ρώτα τι θες.
1: Εντάξει, θα το ξέρω. Λοιπόν, greta1.gr, μπλε κουμπί μας βλέπετε, κόκκινο κουμπάκι μας ακούτε. Καλημέρα σας, που είστε στο δρόμο. Προσεκτικοί να είστε που μας ακούτε με τον κλασικό παραδοσιακό τρόπο. Αυτό που μου αρέσει εμένα, θα το πω και αυτό. Με τον κλασικό τρόπο το ραδιόφωνο, στο αυτοκίνητο πώς άλλο να ακούς.
0: Μπορείς να ακούς και ιντερνετικά πλέον.
1: Έλα τώρα στο αυτοκίνητο.
0: Α, στο αυτοκίνητο, όχι, δεν μπορεί να ακούσει μάλλον.
1: Στο αυτοκίνητο, λέω. Στο αυτοκίνητο. Μηνυματάκια. Καλημέρα, Μανώλη. Καλημέρα, Αναστασία. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Μουσική Ανασούλα, πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Και ερχόμαστε μετά, μια που είπαμε για Τσίπρα, για Ελλάς, για Κυριάκο Μητσοτάκη, να δούμε τι γίνεται, Δημήτρη, γενικά τώρα στα πολιτικά πράγματα και γίνεται με τις δημοσκοπήσεις.
0: Με έναν εξαιρετικό αναλυτή, έτσι.
1: Ναι, κύριος Γεράκης από τη Μάρξ, σε λίγο μαζί μας.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
2: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. www.ecopavlamonosis.gr.
3: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
4: Μη ρωτάς τι παίζει. Άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

0: κόστες να. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Κρατάμε 102,3. Δημήτρης Κανάκης.
1: Μαρία Ορφανάκη.
0: Μαζί θα είμαστε μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 12 και πάμε αμέσως, Δημήτρη, να καλημερίσουμε.
1: Το Θωμά Γεράκη, επικεφαλής της εταιρείας δημοσκοπήσεων ΜΑΡΚ. Κύριε Γεράκη, καλημέρα από το Ηράκλειο.
2: Καλημέρα, καλημέρα στην Κρήτη.
0: Καλημέρα, να είστε καλά. Εγώ θα κάνω μία ερώτηση που την έχω πάντα στο μυαλό μου. Όσο χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά και όσα χρόνια παρακολουθώ τις δημοσκοπήσεις, κύριε Γεράκη, πάντα λέω ότι είναι η φωτογραφική απεικόνηση της στιγμής. Δηλαδή ότι μετρούν οι δημοσκοπήσεις αυτό που σκέφτεται ο πολίτης σήμερα.
2: Αυτή την ώρα. Είναι ένα κλισέ, αλλά ισχύει αυτό.
0: Είναι λοιπόν ασφαλές να προσπαθούμε από τις δημοσκοπήσεις να προβλέψουμε τι θα κάνει ο κάθε πολίτης στην κάλπη? Δηλαδή, από την πείρα σας θέλω να μου πείτε.
2: Σωστά. Η απάντηση είναι όχι. Και είναι όχι γιατί οι δημοσκοπήσεις δεν προβλέπουν εκλογικά αποτελέσματα. Δεν είναι ένα εργαλείο δηλαδή που έχει κατασκευάσει η επιστημονική κοινότητα για να προβλέπει εκλογικά αποτελέσματα, και αυτό για πάρα πολλούς λόγους. Δηλαδή, καταρχήν υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αναποφασίστων. Αυτό που μετράνε οι δημοσκοπήσεις, ειδικά στην πρόθεση ψήφου, γιατί έχει μια ιδιαιτερότητα η πρόθεση ψήφου, είναι προθέσεις, και οι προθέσεις έχουν ένα ελάττωμα. Ξέρετε, ενίοτε αλλάζουν αυτές τις προθέσεις. Και επίσης μιλάμε τώρα για μια εκλογική αναμέτρηση όπου καταρχήν δεν ξέρουμε πόσα κόμματα θα πάρουν μέρος.
1: Σωστά.
2: Γιατί στο τέλος της ημέρας θα πρέπει να αφήσει στο 100% το αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν έχουμε ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το εκλογικό σώμα που θα προσέλθει στις κάλπες. Δηλαδή, μην σου ρωτάμε την κοινή γνώμη, αλλά από εκεί και πέρα θα είναι τελείως διαφορετικό αν προσέλθει στην κάλπη ένα εκλογικό σώμα πολύ μεγαλύτερο από ό,τι στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις ή πολύ μικρότερο. Και επίσης παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο και τα χαρακτηριστικά του εκλογικού σώματος που θα εμφανιστεί στις κάλπες. Δηλαδή, αν ας πούμε από την αποχή, στο μείγμα της αποχής υπάρχουν περισσότεροι νέοι ή περισσότεροι μεγαλύτερης ηλικίας, αλλάζει τελείως το αποτέλεσμα. Αυτό λοιπόν που μετράνε οι δημοσκοπήσεις, ξέρετε, αυτό ότι οι δημοσκοπήσεις δεν αποτελούν πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, πάντα υπάρχει κάτω από τον πίνακα δημοσίευση της πρόθεσης ψήφου, αλλά φαντάζομαι ότι ο ειδής το διαβάζει. Αυτό που μπορούν με ασφάλεια να μετρήσουν οι δημοσκοπήσεις είναι οι τάσεις της στιγμής. Και επίσης, εντάξει, η φωτογραφία όντως έχει μια μεγάλη σημασία, αλλά ίσως μεγαλύτερη σημασία έχουν οι χρονοσειρές, δηλαδή να βλέπει κανείς τις τάσεις, ας πούμε, και τις μεταβολές στο χρόνο. Εργαλείο για να προβλέψει κάποιος εκλογικό αποτέλεσμα είναι μόνο το exit poll.
1: Σωστά.
2: Και αυτό γιατί δεν μετράει η πρόθεση, τι πρόκειται να κάνει στο μέλλον και τα λοιπά, ή αν πρόκειται να αλλάξεις ή όχι, αλλά μετράει μια συγκεκριμένη πράξη που έχει συμβεί πριν από 5 λεπτά, ας πούμε, γιατί οι συνεντεύξεις γίνονται όταν βγαίνει κάποιος από το εκλογικό σώμα και δεν υπάρχουν για να αποφάσιστη. Και γίνεται και σε πάρα πολύ μεγάλα δείγματα. Άρα λοιπόν δεν θα πρέπει, θα έλεγα, να μπερδεύουμε τη στατιστική με την προφητεία. Διότι αν θα μπερδεύουμε, εντάξει, όσοι θεωρούν δηλαδή ότι προβλέπουν οι δημοσκοπήσεις, μπορεί και να απογοητεύονται, ας πούμε, διότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα.
1: Πάντως, να πούμε και προσωπικά, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι πολλές φορές εργαλεία που μπορούμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Εντάξει. Και δείχνουν τάσεις. Δηλαδή, θεωρώ ότι πολλές φορές κοιτά μόνο την πρόθεση ψήφου, αλλά νομίζω στις περισσότερες φορές στα ποιοτικά χαρακτηριστικά κρύβονται πιο σημαντικά.
2: Έχετε δίκιο,
1: δηλαδή,
2: κύριε Κανάκη, και ιδίως σε ένα χρόνο πολύ μακρινό από τις εκλογές. Προφανώς τα ποιοτικά. Έχει βέβαια σημασία και η πρόθεση ψήφου, γιατί βλέπεις πώς σκέφτεται ο κόσμος αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Τώρα, τι θα κάνει στις εκλογές εξαρτάται από το πότε θα γίνουν, από το πόσα κόμματα θα είναι, από ποιο θα είναι το εκλογικό περιβάλλον, το ποια διλήμματα θα υπάρχουν. Έχουμε δηλαδή άγνωστα πράγματα που δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο. Εμείς αυτό, οι δημοσκοπήσεις δηλαδή γενικά αυτής της περίοδου, μετράνε τους συσχετισμούς των κομμάτων και τις απόψεις των πολιτών μετά την ΔΕΘ και στην αρχή μιας, από ό,τι φαίνεται, μακράς και δύσκολης και σκληρής προεκλογικής περίοδου. Αυτό κάνουμε.
1: Δίνεται πάντως μια εξαιρετική πάσα, γιατί αν δεν κάνω λάθος, τελευταία δημοσκόπηση εταιρείας σας ήταν μετά τη ΔΕΘ.
2: Ναι, στον Αντένα. Ναι.
1: Σωστά, στον Αντένα. Και εκεί υπήρχε μια σαφή διαφορά ανάμεσα στο δεύτερο και το τρίτο κόμμα. Σαφή. Πιο ξεκάθαρη. Σε άλλες εταιρείες δημοσκοπήσεων βλέπουμε ότι αυτό το gap, η απόσταση μικραίνει.
2: Ναι,
1: έχετε,
2: κοιτάξτε,
1: τέτοια εικόνα εσείς για να
2: μην. Καταρχήν, να δει κανείς, επειδή αυτό που πρέπει να βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις είναι οι τάσεις. Και αν δει κανείς όλες τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες ήταν αρκετές δηλαδή που δημοσιεύτηκαν εκείνη την περίοδο, δείχνουν περίπου την ίδια, ακριβώς την ίδια τάση δηλαδή, για να μην πω περίπου πάνω κάτω τώρα. Οι διαφορές δηλαδή είναι στα όρια της απόκλησης, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και αυτό, ότι στις δημοσκοπήσεις έχουμε ένα περιθώριο σφάλματος που λέμε, δηλαδή που θα πρέπει να το συνυπολογίζουμε, αν και πολλοί το υποτιμούν αυτό. Δηλαδή, παράδειγμα, αν λέμε ας πούμε ότι ένα κόμμα, ποιο να πάρω τώρα, το κόμμα Ελλάς ας πούμε, το βρίσκουμε στην εκτίμηση 16%, δεν είναι όλη η αλήθεια αυτή. Αυτό σημαίνει, αν έχουμε μια μέση τιμή 16%, ότι την Ελλάδα θα πρέπει να την ψάχνουμε μεταξύ του 14% και του 18%, ας πούμε. Αν η Νέα Δημοκρατία είναι στο 31% σε κάποια εκτίμηση, αυτό σημαίνει ότι τη Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να την ψάχνουμε από 28,5% έως 33,5%. Και όλες οι τιμές σε αυτό το εύρος έχουν την ίδια πιθανότητα να είναι ακριβείς. Πάντα πρέπει να το βλέπουμε αυτό. Γενικά όμως, για να κάνουμε έτσι μια πολύ λίγο ισούμα, τι φάνηκε δηλαδή μετά την ΔΕΘ. Το ένα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία προηγείται σταθερά και μακράν δηλαδή του όποιου δεύτερου. Βέβαια, να μου πείτε, αυτό είναι καινούριο? Όχι, γίνεται συνεχώς και διαλείπτως πάρα πολλά χρόνια με τη φθορά της και τα λοιπά, ωστόσο είναι σταθερά πρώτη. Στη δεύτερη θέση βλέπουμε το κόμμα του κ. Τσίπρα, την Ελλάς, σταθερό, με μια μικρή πτώση μετά τη ΔΕΘ. Της βγήκε από τη φαίνεται και είδες, αλλά φαίνεται ότι έχει εξαντλήσει τη δεξαμενή της. Δηλαδή ουσιαστικά η βασική δεξαμενή του κ. Τσίπρα είναι όσοι είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη φορά. Για να μπορέσουμε να δούμε μία άνοδο του κυρίου Τσίπρα, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να διεισδύσει πολύ περισσότερο από ό,τι μπορεί τώρα στο κέντρο. Γι' αυτό βλέπουμε και μία αλλαγή, ας πούμε, στο προφίλ του κυρίου Τσίπρα. Μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Τσίπρας όταν εμφανίστηκε στην πολιτική σκηνή, ιδίως στην πρώτη διακυβέρνηση, εμφανίστηκε ως είχε μια σημαία που λέγεται αντισυστημισμός και τα λοιπά. Τώρα δεν έχει αυτή τη σημαία, έχει τη σημαία της εμπειρίας, της τεχνογνωσίας, της σοβαρότητας, της γνώσης και τα λοιπά. Στην τρίτη θέση βλέπουμε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο αντέχει. Και το βλέπουμε και μετά τη ΔΕΘ, δεν ξέρω αν οφείλεται αυτό στην επιτυχημένη, κατά τα, πώς το λένε, ομολογουμένως εμφάνιση του κ. Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, έχει μια άνοδο και είναι στατιστικά σημαντική αυτή η άνοδος, που σημαίνει ότι η διαφορά τους μειώνεται. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν, το ερώτημα το βασικό αυτή τη στιγμή δεν είναι ποιο είναι πρώτο κόμμα ή αν είχαμε σήμερα εκλογές, ποιος θα κερδίσει τις εκλογές,
0: αλλά η δεύτερη θέση.
2: Το στοίχημα της δεύτερης θέσης.
0: Εκεί είναι λοιπόν η πραγματικά η μάχη. Αυτό
2: προφανώς, κοιτάξτε, φαίνονται σχετικά σταθερά, αλλά ξέρετε κάτι, δεν πρέπει να ξεχνάμε, γιατί βλέπουμε μεταβολές στον χώρο της αντιπολίτευσης πολύ σημαντικές. Μην ξεχνάμε ότι τα τελευταία δύο χρόνια στη δεύτερη θέση είδαμε τέσσερα κόμματα. Δηλαδή την Πλαίσια Ελευθερία, την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, τώρα την Ελλάς. Άρα λοιπόν ας κρατήσουμε έναν αστερίσκο πως θα εξελιχθεί αυτή η μάχη. Είναι βέβαια σημαντική, δεν είναι αμελητέα, διότι δίνει την απάντηση σε αυτό που θα έρθει δεύτερο, σε πάση περιπτώσει, ποιος είναι ο αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη, ποιος είναι, μπορεί να εγγυηθεί την αλλαγή καλύτερα από τα άλλα κόμματα.
0: Και αξιωματική αντιπολίτευση.
2: Σε πάση περιπτώσει είναι πολύ σημαντική.
1: Σε ενδεχόμενες δεύτερες εκλογές να δημιουργηθεί ένας δεύτερος πόλος, γιατί αυτό θα είναι η ουσία.
2: Γιατί ο τρίτος χάνει, ας πούμε. Και το άλλο φαινόμενο που παρατηρήσαμε και ήταν έντονο μετά τη ΔΕΘ, να ξεχωρίσω ένα δηλαδή, ότι η Ελπίδα για τη Δημοκρατία φαίνεται ότι μέσα σε ένα-δύο μήνες έχασε το μισό της δύναμής της.
0: Θεωρείτε ότι κινδυνεύει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού να μην μπει στη Βουλή, κύριε Γεράκη?
2: Κοιτάξτε, μάτι δεν είμαι, αλλά αυτό που βλέπουμε, γιατί εμείς στοιχεία βλέπουμε, βλέπουμε μια συνεχή και συνεπή πτώση των... και σημαντική πτώση του ποσοστού της. Τώρα σε ποιο σημείο μπορεί να αντέξει στη συνέχεια ή θα συνεχιστεί αυτή η πορεία, θα το δούμε στη συνέχεια.
1: Ή και σε ένα ενδεχόμενο δημιουργίας να ανακοινωθεί τέλος πάντων το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, μπορεί να το συμπιέσει ακόμα περισσότερο.
2: Ναι, και δεν είναι μόνο και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, είναι και άλλα κόμματα.
1: Πάντως, δηλαδή... αν καταλαβαίνω σωστά και από όσα λέμε, αλλά και από αυτά που βγαίνουν στη δημοσιότητα, ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει και είναι ο κυρίαρχος πόλος του κέντρου, ας το πω έτσι, κυριαρχεί στον χώρο του κέντρου και δεν καταλαβαίνω ποιο άλλο κόμμα θα μπορεί να εισχωρήσει προς αυτό, ούτως ώστε να αντλήσει κάποιο είδους από αυτή τη δεξαμενή ψηφοφόρων που κρίνει ουσιαστικά το αποτέλεσμα.
2: Κύριε Δανάκη, εγώ πάντα εξακολουθώ να πιστεύω και το πιστεύω και τώρα ότι οι εκλογές κερδίζονται στο κέντρο. Δηλαδή, ναι, όποιος έχει την ηγεμονία του κέντρου κερδίζει και τις εκλογές. Προφανώς τώρα βλέπουμε και τις οδηγίες των κομμάτων. Δηλαδή, είναι σαφής η στροφή του κ. Τσίπρα προς το κέντρο, εκεί απευθύνεται, ας πούμε. Δηλαδή, να το πω πιο στρογγυλά, εάν η Νέα Δημοκρατία απευθύνεται σε ένα 10%, δηλαδή στις διαρροές που εμφανίζονται στις δημοσκοπήσεις από όσους την είχαν ψηφίσει το 23, ο κύριος Τσίπρας, εξατλώντας τη δεξαμενή του ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς βλέπουμε δηλαδή και στη στρατηγική του ότι είναι σαφής η στόχευση προς το κέντρο της ψηφοφόρους. Ναι. Το ΠΑΣΟΚ έχει μια δυσκολία. Βλέπουμε μια τάση και μια ροπή προς τα αριστερά, η οποία, να σας πω τώρα, εν μέρει δικαιολογείται, γιατί αν δει κανείς τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, εμφανίζει μια διαρροή προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ας πούμε, ίσως είναι και η μεγαλύτερη διαρροή αυτή τη στιγμή του ΠΑΣΟΚ, αλλά νομίζω ότι δεν του φτάνει αυτό, δεν αρκεί δηλαδή αυτό. Το κέντρο είναι αυτό που θα κρίνει τις εκλογές.
1: Mm. Πάντως η Νέα Δημοκρατία, συγγνώμη, Μαρέωτο, γιατί κινδυνεύει από τα δεξιά της, λέω, είτε ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά.
2: Κινδυνεύει, ίσως είναι.
1: Κινδυνεύει, όχι γιατί.
2: Είναι μικρή λέξη, αλλά. Κινδυνεύει. Όταν
1: γιατί φαντάζομαι είναι σημαντικό να έχει το 3 από μπροστά, δηλαδή να είναι στο 30%.
2: Ότι όλα τα κόμματα τα οποία έχουν εμφανιστεί και περιμένουμε να εμφανιστούν είναι δεξιότερα τη Νέα Δημοκρατία, προφανώς. Πώς να σου το πω, δηλαδή, και μία ψήφο να τις πάρουν, εντάξει, θα κάνουν μία ζημιά. Ιδίως δηλαδή όταν ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή, ο στρατηγικός είναι η αυτοδυναμία. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται ως η μόνη λύση σταθερότητας κτλ. Λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι εντάξει, η κουλτούρα των συνεργασιών έχει πάει περίπατο στη χώρα μας και κανένα κόμμα δεν θέλει να συνεργαστεί με το άλλο. Από εκεί και πέρα, οποιαδήποτε διαρροή έχει προς τα δεξιά της, έχει ένα κόστος. Έτσι. Τώρα το ποιο θα είναι το κόστος αυτό, σε ποιο μέγεθος και προς τα πού θα κατευθυνθεί, αυτό θα το δούμε στη συνέχεια.
1: Τον βρίσκεται τον κύριο Σαμαρά στις δημοσκοπήσεις.
2: Για να βρούμε.
1: Ναι, χωρίς να έχει ένα δυνητική ψήφο.
2: Πρέπει να υπάρχει, ας πούμε. Έτσι. Δηλαδή, εμείς αυτό το οποίο μετράμε και, εν πάση περιπτώσει, τώρα το έχουμε εξαντλήσει. Είναι η δεξαμενή του, αυτό που λέμε εν δυνάμει, πώς το λένε,
1: ενδυνάμει,
2: αν θα μπορούσε. Αυτό τι μετράμε, ουσιαστικά μια δεξαμενή, δηλαδή αν υπάρχει ένας κόσμος που ακούει. Αλλά εντάξει, αυτό το εξαντλήσαμε. Άλλο πράγμα είναι να μετράς ένα κόμμα το οποίο έχει δημιουργηθεί και άλλο πράγμα να μετράς ένα κόμμα το οποίο δεν έχει δημιουργηθεί. Δηλαδή και το φαντασιωνόμαστε όλοι. Σκεφτείτε τα ποσοστά που έπαιρνε το κόμμα της κυρίας Καρκιανού πριν δημιουργηθεί, τα οποία ήταν τεράστια ποσοστά, δεν έχουν καμία σχέση δηλαδή με το ποσοστό που έχει τώρα, και ακόμα και το κόμμα του κυρίου

0: Κοιτάξτε τώρα, εσείς γνωρίζετε καλύτερα από μένα, κύριε Αρφανάκη, ότι η Κρήτη είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, όπως και να το πάρει κανείς. Όχι μόνο στα πολιτικά και στη γαστρονομία της και στα τοπία της και τους ανθρώπους και στην κουλτούρα και σε όλα. Προφανώς το βλέπουμε και στα εκλογικά αποτελέσματα. Και βλέπουμε και με μεταβολές σημαντικές. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Δεν έχω κάποια πρόσφατα στοιχεία δηλαδή, που να αφορούν την Κρήτη. Αν
1: Έχω μία ερώτηση από έναν ακροατή. Δεν ξέρω βέβαια αν την έχω καταλάβει καλά, Δημήτρη. Ρωτάνε ποιο είναι, λέει, το μεγαλύτερο ερωτηματικό των επόμενων εκλογών.
0: Κοιτάξτε, δύο είναι. Με δεδομένο ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα, το πρώτο ερώτημα είναι κατά πόσο θα απέχει από την αυτοδυναμία ή όχι. Και το δεύτερο ερώτημα είναι ποιο κόμμα θα ηγηθεί της αντιπόλεις. Ποιο κόμμα θα είναι δεύτερο δηλαδή ουσιαστικά. Επίσης υπάρχουν και δευτερεύοντα ερωτήματα. Δηλαδή δεν έχει απαντηθεί ακόμα το πόσα κόμματα, ας πούμε, θα είναι στην επόμενη Βουλή. Εντάξει, υπάρχουν κάποια κόμματα όπως οι Δημοκράτες, η ΣΥΡΙΖΑ, η Νίκη, που φαίνεται ότι έχουν μια πολύ μεγάλη δυσκολία, ας πούμε, να εκπροσωπηθούν στην επόμενη Βουλή. Αυτή τη στιγμή λέω τώρα, έτσι, δεν ξέρω τι θα γίνει συνέχεια. Και υπάρχουν και κόμματα τα οποία είναι με το ένα πόδι μέσα και με το άλλο πόδι έξω. Δηλαδή η Φωνή Λογικής και το Μέρα 25, αν δει κανείς το περιθώριο σφάλματος, είναι το κάτω όριο είναι εκτός Βουλής και το άνω όριο είναι εντός Βουλής. Και επειδή όλα αυτά είναι αλληλένδετα, δηλαδή πρέπει να μετράνε και στο 100% και το ποιο θα είναι το όριο της αυτοδυναμίας εξαρτάται από το άθροισμα των κομμάτων που θα μείνουν εκτός, ας μην προτρέχουμε.
1: Κύριε Γεράκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και νομίζω ότι μπαίνουμε σιγά σιγά, αν δεν έχουμε μπει ήδη, σε μια περίοδο που θα τα λέμε συχνότερα. Να είστε καλά. Καλή
0: με μεγάλη μου χαρά. Να είστε καλά.
1: Πάντα έχει ενδιαφέρον έτσι να. Παρόλο που είναι λίγο πρόημα και πρόωρα, εντάξει, νομίζω ότι όσο προχωράμε προς τις εθνικές εκλογές, νομίζω τα πράγματα θα. Και σε ανακοινώσεις των κομμάτων, και στα ψηφοδέλτια, νομίζω ότι θα αρχίσει να γίνεται έτσι πιο ενδιαφέρον. Εγώ χωρώ, παιδί μου.
2: Εντάξει, ήταν και ενδιαφέρουσα τα όσα λέει ο κ. Γεράκης, νομίζω πάντα έχουν ενδιαφέρον.
1: Απλά ξέρεις τι πολλές φορές με προβληματίζει. Τελικά ενδιαφέρουν εσύ, Δημήτρη, τον κόσμο, αυτό δεν εννοώ δημοσκοπήσεις. Ή τελικά αυτό που έτσι ταλαιπωρεί τον κόσμο είναι η καθημερινότητα και τα προβλήματα, ακρίβεια, οικονομικά μέτρα. Αυτά δεν νοιάζουν τον κόσμο.
2: Εννοείται ότι εννοείται τον ενδιαφέρει η καθημερινότητά του και πολλές φορές σε συζητήσεις θα ακούσεις, αν σε ενδιαφέρει τόσο πολύ η καθημερινότητά σου, σήκω και πήγαινε και ψήφισε.
1: Καλά, άλλο τώρα. Δηλαδή, αυτό δεν το κατάλαβα ποτέ εγώ.
2: Δεν κατάλαβα ποτέ την εποχή. Ούτε εγώ.
1: Ποτέ. Δηλαδή, σέβομαι, εννοείται την άποψη και το εκλογικό δικαίωμα του κόμματος. Ψηφίσω ό,τι θέλει. Και την αντιδραστική ψήφο μπορώ να καταλάβω. Πήγαινε όμως. Αυτή την εποχή δεν την καταλαβαίνω.
2: Γιατί να κλωτσάς ένα δικαίωμά σου. Εγώ αυτό ήταν το πιο απλό ερώτημα που έκανα πάντοτε σε αυτούς που μου έλεγαν δεν πάω να ψηφίσω από άποψη. Ρίξε το λευκό, ρε παιδί μου. Ξέρω εγώ. Ψήφισε ένα κόμμα που δεν θα σου πω τι θα κάνεις. Κάνε κάτι όμως.
1: Πήγαινε. Σήκω από τον καναπέ σου και πήγαινε και ψήφισε.
2: Επίσης το έχω πει πολλές φορές, Μαρία, που θεωρώ ότι οι εκλογές στην Ελλάδα θα έπρεπε να απαγορεύονται να γίνονται καλοκαίρι.
1: Γιατί πάει ο κόσμος στη θάλασσα.
2: Δεν το πάει στη θάλασσα, υπάρχει κόσμος που δουλεύει στην εστίαση.
1: Τώρα δεν θα είναι.
2: Μην το λες. Μην το λες.
1: Στη θάλασσα δεν θα είναι, αλλά τώρα που λες ξενοδοχεία εστίαση, ναι.
2: Δηλαδή θεωρώ ότι θα
1: έπρεπε. Να είμαστε εκεί, μέσα στην Πασχαλιά. Και να μας πιάσουν αυτές οι.
2: Καταλαβαίνω ότι είναι άλλο σύστημα των ΗΠΑ που είναι προεδρικό και ψηφίζουν για πρόεδρο κάθε Νοέμβρη 4 χρόνια. Καλό όμως να υπάρχει ένα πλαίσιο για τις εκλογές. Μην κάνουμε ποτέ μας καπνίσει. Μην πάμε καλοκαίρι πάλι. Μην πάμε 30 Ιουνίου.
1: Δεν νομίζω θα πάει τόσο πολύ. Δεν νομίζω ότι θα πάει τόσο πολύ.
2: Λοιπόν, εγώ πιστεύω θα το πάει για Ιούνιο.
1: Τόσο πολύ.
2: Ναι.
1: Τόσο μακριά.
2: Αν είναι ο χειμώνας τόσο δύσκολος που είναι, θα το παίζω πιο μακριά από το χειμώνα. Δεν θέλει πολύ, αν το σκεφτείς.
1: Εδώ θα κάτσουμε στο Κρέτα One 102,3. Φόρεσε το σωσιβιό σου, τα μπρατσάκια σου και το μαγιό σου.
2: Θα τσακωνόμαστε για το air condition στο γραφείο εκείνη.
1: Θα κάνουμε εκλογές με τα μπανιερά μας. Ακούς, Αντωνία Τσαπίνο. Ναι, ναι. Διάλειμμα λες εσύ, αλλά ετοιμάσου για καλοκαιρινό outfit εδώ, μέσα στο σταθμό. Έρχεται Ελένη Μακρά και τίτλος ειδήσεων στις 11 και αμέσως μετά θα υποδεχτούμε έναν καλεσμένο που εδώ τον στο στούντιο. Περιμένουμε τον κύριο Νεκτάριο Ταβερναράκη. Θα τα πούμε σε λίγο.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Συναγερμός στο Ρέθυμνο για τα εκατοντάδες περιστατικά γαστρεντερίτιδας. Άγνωστο παραμένει μέχρι στιγμής το παθογόνο, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων. Ο καθηγητής ιολογίας Γιώργος Σουρβίνος δήλωσε στο Creta One 102,3 ότι δεν έχουν ακόμα ληφθεί δείγματα για ανάλυση. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, Στέλιος Παντιδάκης, διαβεβαιώνει ότι το νερό του Ρεθύμνου είναι ασφαλές και ελέγχεται σχετικά με τα κρούσματα της γαστρεντερίτιδας. Αθώοι κρίθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Προηγείται σταθερά το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας μετά τη ΔΕΘ, σύμφωνα με τον επικεφαλής της ΜΑΡΚ, Θωμά Γεράκη, ο οποίος μιλώντας στο Creta One 102,3, τόνισε ότι οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν προθέσεις και δεν προβλέπεται εκλογικό αποτελέσμα. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές της Κρήτης, με 60 κριτήρια να έχουν ελεγχθεί μέχρι στιγμής, 2 χαρακτηρίστηκαν ακατάλληλα. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές. Νέα άφηξη 72 ατόμων στον Κουτσουρά Ιερά Πέτρας. 15.000 ευρώ και προσωπικά αντικείμενα άρπαξαν από 90χρονη σε περιοχή του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας Επιτίδη, που προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Η αστυνομία αναζητά τους δράστες. Κατέρευσαν 3 όροφοι πολυκατοικία σε γειτονιά της Κωνσταντινούπολης. Αγωνία για εγκλωβισμένους. Ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις θα σημειωθούν σήμερα στην Κρήτη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 26 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 2 έως 4 μποφόρ. Ακούσατε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτηρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
4: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
5: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
7: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
6: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
7: Βραχή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
8: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
7: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
11: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
7: Και δεν μου λέτε καν, έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
6: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
8: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
7: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
6: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
12: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και snacks που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantine Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
13: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Εσάς που μόλις συντονιστήκατε εδώ στο Κρέταο 102,3, Δημήτρης Κανάκης.
1: Μάριο Ορφανάκη.
0: Και έχουμε στο στούντιο τον κύριο Ταβερναράκη. Τι να πω τώρα, κύριε Νεκτάρια Ταβερναράκη, δεν ξέρω πώς να σας συστήσω. Τι να πρωτοπώ. Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρίσκω.
0: Πολλά έχω να ρωτήσω. Δεν ξέρω, Δημήτρη, από πού θέλεις να ξεκινήσουμε.
1: Κοίτα, εμένα με ενδιαφέρουν πολύ τα ζητήματα βιολογίας και όλα αυτά, χωρίς να είναι απαραίτητα του κλάδου μου, αλλά νομίζω είχε σημειώσει κάτι πιο ενδιαφέρον να ξεκινήσουμε και για brain drain, το οποίο μου ανέφερες.
0: Ωραία, πάμε από εκεί. Λοιπόν, εντάξει, το ξέρουμε χρόνια τώρα, κύριε Ταβερναράκη, και Έλληνες και από εδώ, από την Κρήτη, μιλάω για επιστήμονες που φεύγουν στο εξωτερικό. Και ρωτάω τώρα εγώ, είναι το brain drain τελικά πρόβλημα μόνο της δικής μας χώρας? Είναι αποτυχία της χώρας μας να δημιουργήσει συνθήκες για να μείνουν οι νέοι επιστήμονες εδώ?
2: Όχι, δεν είναι φαινόμενο που αφορά μόνο την Ελλάδα. Από πολλές χώρες άνθρωποι φεύγουν στο εξωτερικό για πολλούς λόγους. Ένας από αυτούς είναι για να εκπαιδευτούν σε πράγματα που δεν μπορούν να το κάνουν στη χώρα τους, να μάθουν δηλαδή καινούργια πράγματα, και στη συνέχεια κάποιοι από αυτούς να επιστρέψουν και να τα μεταφέρουν στη χώρα τους και έτσι να εμπλουτίσουν και το ερευνητικό οικοσύστημα, το επιστημονικό οικοσύστημα της χώρας με νέες ιδέες, νέες τεχνολογίες τις οποίες αυτοί γνωρίζουν. Δηλαδή αυτό που θέλω να πω είναι ότι το brain drain δεν είναι κατά ανάγκη κακό. Mm-hmm. Με την έννοια ότι δημιουργεί τεχνογνωσία, δημιουργεί ένα ανθρώπινο δυναμικό το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί από τη χώρα με πολλούς τρόπους. Αυτό το έχουν κάνει πάρα πολλές χώρες. Να σας πω ένα παράδειγμα, το Ισραήλ, όπου πάρα πολλοί επιστήμονες από το Ισραήλ φεύγουν, πηγαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ευρώπη, μαθαίνουν καινούργια πράγματα, πάρα πολλοί επιστρέφουν και έτσι δημιουργούν ένα δυναμισμό στην επιστημονική κοινότητα του Ισραήλ που είναι πάρα πολύ σημαντικός για να μπορέσει το Ισραήλ να είναι αυτό που είναι, να είναι δηλαδή μια επιστημονική υπερδύναμη, μια δύναμη καινοτομίας. Μάλιστα θεωρείται αυτό που λένε startup nation, έτσι ακούγεται, αυτός είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για το Ισραήλ. Γιατί δημιουργούνται εκεί πάρα πολλές νεοφυείς επιχειρήσεις, νέες εταιρείες που φέρνουν την καινοτομία από την έρευνα στην πραγματική οικονομία. Και αυτό επιτυγχάνεται με μια συνεχή κυκλοφορία ανθρώπων.
0: Brain circulation, δεν ξέρω τώρα αν είναι η ορολογία αυτή υπάρχει.
2: Ακριβώς, αυτό είναι που πρέπει να πετύχουμε εμείς. Δεν είναι ο σκοπός μας να εμποδίσουμε τους ανθρώπους να φύγουν στο εξωτερικό για να μάθουν κάτι που δεν μπορούν να το μάθουν στην Ελλάδα. Αυτό θα ήταν καταστροφικό. Θα ήταν σαν να προσπαθούμε να περιφράξουμε το χωράφι μας, το σπίτι μας, για να μην φεύγει κανένας. Αυτό θα οδηγήσει σε ένα μαρασμό τελικά, γιατί δεν θα έχουμε επαφές με το γίγνεσθε εκεί έξω. Δεν θα υπάρχει η δυνατότητα να έχουμε νέες ερευνητικές κατευθύνσεις που θα φέρουν οι άνθρωποι που εκπαιδεύτηκαν στο εξωτερικό, και αυτό δεν είναι καλό για τη χώρα. Εκεί που πρέπει να εστιαστούμε είναι αυτό ακριβώς που είπατε, δηλαδή στο brain circulation, δηλαδή να κάποιοι από αυτούς
0: να
2: φεύγουν, να επιστρέφουν.
0: Επιστρέφουν, έχετε στοιχεία, κύριε Ταβερναράκη?
2: Επιστρέφουν, πολλοί επιστρέφουν, αλλά δεν είναι ο αριθμός ικανοποιητικός, δηλαδή δεν είναι αυτό που θα θέλαμε. Απέχουμε πολύ από το να είναι ο αριθμός των επιστημόνων που επιστρέφουν αυτό που θα θέλαμε. Πάρα πολλοί παραμένουν στο εξωτερικό, επιλέγουν να παραμείνουν εκεί, και δυστυχώς ίσως κάποιοι που επιστρέφουν όχι τόσο πολύ για τους σωστούς λόγους. Επιστρέφουν κυρίως για οικογενειακούς λόγους ή για άλλους λόγους που έχουν να κάνουν με την προσωπική τους ζωή. Όχι τόσο επειδή τους προσφέρουμε ένα περιβάλλον ερευνητικό στο οποίο θα θέλουν οι ίδιοι να επιστρέψουν. Δηλαδή κάποιος επιστήμονας πολύ δύσκολα θα σκεφτεί να επιστρέψει στην Ελλάδα για επαγγελματικούς λόγους. Και αυτό οφείλεται στο ότι η μισθή, για παράδειγμα, είναι πάρα πολύ χαμηλή, δεν είναι καθόλου ανταγωνιστική η μισθή μας. Αν θέλουμε δηλαδή να ανταγωνιστούμε άλλες χώρες που προσφέρουν πολύ υψηλότερες αποδοχές, θα πρέπει να αυξήσουμε κι εμείς τις αποδοχές των επιστημόνων. Δεν θα έρθει δηλαδή κάποιος στην Ελλάδα λόγω του μισθολογικού. Επίσης δεν θα έρθει λόγω του γενικότερου ερευνητικού περιβάλλοντος. Γιατί στα περισσότερα πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα δεν προσφέρονται αυτά που μπορούν να προσφερθούν σε αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού.
0: Έχει να κάνει με τα χρήματα, κύριε Ταβερναράκη.
2: Θα έλεγα ότι σε ένα βαθμό έχει να κάνει και με τα χρήματα, αλλά δεν είναι μόνο τα χρήματα. Δηλαδή δεν αφορά μόνο την οικονομική διάσταση το πρόβλημα αυτό. Έχει να κάνει και με το πώς οργανώνουμε την έρευνα, με το αν υπάρχει μια σταθερότητα στο πώς χρηματοδοτούμε την έρευνα. Γιατί αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει στην Ελλάδα είναι ότι δεν έχουμε μια περιοδικότητα στον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι προκηρύξεις για τα ερευνητικά κέντρα. Δεν υπάρχει συνέπεια και συνέχεια της ερευνητικής πολιτικής της Ελλάδας.
0: Δεν υπάρχει δηλαδή μια σταθερότητα ώστε να πει ένας επιστήμονας, εγώ θα μείνω εδώ ή θα επιστρέψω και να μπορώ να χτίσω το μέλλον μου.
2: Ακριβώς. Δεν είναι προβλέψιμο το σύστημα. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος με ασφάλεια να προβλέψει ότι θα υπάρχει σταθερή χρηματοδότηση για τα επόμενα χρόνια.
1: Αυτό γιατί το έχουμε παραμελήσει, γιατί μου είναι και αρκετά πρόσφατο το παράδειγμα, ακόμα και στη δική μου περίπτωση ή πιο οι νέοι φίλοι μου, γιατί το έχουμε παραμελήσει το θέμα της έρευνας τόσο πολύ. Είναι η οικονομική κρίση που συνέβη μετά το 12 και όλη αυτή η κατάρρευση, αλλά νιώθω ότι παραγωνίζεται και όχι μόνο οικονομικά αλλά και στο μυαλό των ανθρώπων, ότι έλα τώρα με αυτό θα ασχολούμαστε. Αυτό μου φαίνεται πιο προβληματικό απ' όλα.
2: Υπάρχουν πολλοί λόγοι που μπορούμε να φέρουμε εδώ πέρα για να το εξηγήσουμε το φαινόμενο αυτό. Ο πρώτος λόγος είναι ότι ίσως η έρευνα δεν είναι προτεραιότητα για την Ελλάδα, δεν είναι στρατηγική προτεραιότητα. Ίσως άλλοι τομείς, όπως για παράδειγμα ο τουρισμός, ο αγροδιατροφικός τομέας, κάποιοι άλλοι τομείς να έχουν μεγαλύτερη προτεραιότητα. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένας λόγος. Ο άλλος λόγος θεωρώ ότι είναι ότι δεν έχουμε ένα στρατηγικό πλάνο για την έρευνα. Δεν έχουμε δηλαδή μια μακροπρόθεσμη στρατηγική έρευνας στην Ελλάδα. Τι θέλουμε να κάνουμε, πού θέλουμε να φτάσουμε. Κατά καιρούς ακούμε διάφορα σχέδια, τα οποία κυρίως έχουν να κάνουν με την εφαρμογή της έρευνας για την ανάπτυξη καινοτομίας. Αλλά ξεχνάμε ότι για να εφαρμόσουμε έρευνα θα πρέπει καταρχήν να έχουμε έρευνα. Δηλαδή θα πρέπει καταρχήν να έχουμε ένα ισχυρό βασικό πυρήνα από όπου θα ξεκινάει η γνώση και στο τέλος η καινοτομία. Αυτό είναι κάτι που δεν το έχουμε εντάξει στη στρατηγική μας ακόμα. Δυστυχώς, γιατί θεωρώ ότι μπορούμε να κάνουμε εξαιρετικής ποιότητας έρευνα, εξαιρετικής ποιότητας ανταγωνιστική έρευνα στην Ελλάδα, και αυτό δεν είναι μια άποψη, είναι κάτι που το βλέπουμε, είναι δηλαδή κάτι που το έχουν αποδείξει ήδη Έλληνες επιστήμονες. Δεν υπάρχει κάτι εγγενώς αδύνατο να γίνει στην Ελλάδα. Και καλή έρευνα μπορούμε να κάνουμε και εξαιρετικές δημοσιεύσεις στα καλύτερα περιοδικά μπορούμε να έχουμε από Έλληνες επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και εξαιρετικά ανταγωνιστικές χρηματοδοτήσεις έχουν εξασφαλιστεί, μάλιστα χρηματοδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας που θεωρείται ο πιο ανταγωνιστικός παγκοσμίως οργανισμός χρηματοδότησης έρευνας. Εκεί αποτυγχάνουν να πάρουν χρηματοδότηση ερευνητές από τη Γερμανία, την Ελβετία και παρόλα αυτά Έλληνες ερευνητές καταφέρνουν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση από αυτόν τον οργανισμό.
0: Πρόσφατα είχε, αν δεν κάνω λάθος διορθώστε με, ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοινώσει, είχε εκφράσει ουσιαστικά την πρόθεσή του να δημιουργηθεί ένα νέο Υπουργείο που θα έχει να κάνει με την έρευνα και την καινοτομία. Αυτό θα βοηθούσε, κυρία Ταβερναράκη, ή απλά θα είχαμε μια άλλη ταμπέλα?
2: Αυτό θεωρώ ότι είναι μια κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση εφόσον υλοποιηθεί με το σωστό τρόπο. Δηλαδή, δεν αρκεί να έχουμε στο όνομα ένα Υπουργείο ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας, θα πρέπει να συγκεντρωθούν εκεί και άλλα εργαλεία, όπως για παράδειγμα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία τώρα είναι διασπαρμένα σε διάφορα υπουργεία. Δηλαδή το Υπουργείο αυτό θα πρέπει να οργανωθεί με έναν τρόπο που να μπορεί να λειτουργεί ως ένας φορέας, διαχρονικός φορέας, όχι παροδικός, όχι βραχυπρόθεσμος, αλλά ως ένας μακροπρόθεσμος φορέας υποστήριξης και οργάνωσης της έρευνας στην Ελλάδα. Αυτό είναι που πρέπει να πετύχει αυτό το εγχείρημα, το οποίο θεωρώ ότι είναι στην σωστή κατεύθυνση και μακάρι να γίνει, αλλά θα πρέπει να γίνει με το σωστό τρόπο, γιατί αν δεν γίνει με το σωστό τρόπο, τότε προφανώς θα συμβεί αυτό που είπατε. Ναι. Δηλαδή θα έχουμε απλώς μια αλλαγή ταμπέλας, χωρίς ο μηχανισμός κάτω από αυτό να έχει αλλάξει στο παραμικρό και άρα τα ίδια προβλήματα και τις ίδιες παθογένειες θα έχουμε.
0: Τι σας κράτησε εδώ εσάς και δεν φύγατε, κύριε Ταβερναράκη? Ναι.
2: Θα σας πω, ένας από τους βασικούς λόγους είναι ότι υπήρχε εδώ στην Κρήτη το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας και το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας. Είναι ένα Ινστιτούτο, θεωρώ, από τα καλύτερα της Ελλάδας και ένα από τα καλύτερα της Ευρώπης σε ό,τι αφορά βιοιατρικές επιστήμες. Είχε ιδρυθεί από τον αείμνηστο τον Φώτη Καφάτο, ο οποίος ήταν και ένας από τους μέντορες που είχα. Είχα την τύχη τη μεγάλη να τον έχω μέντορα. Και μάλιστα αύριο έχουμε και την διάλεξη στη τιμή του Φώτη Καφάτου, που θα γίνει εδώ στο ΙΤΕ. Αυτό λοιπόν το περιβάλλον το γνώριζα πολύ καλά, γιατί είχα την μεγάλη τύχη να κάνω το διδακτορικό μου στο Ινστιτούτο αυτό, και άρα ήξερα πολύ καλά ότι το περιβάλλον είναι ένα περιβάλλον που πραγματικά ευνοεί την έρευνα και προσφέρει τις δυνατότητες, με τα ελληνικά δεδομένα πάντα βέβαια, να κάνει κάποιος έρευνα με αξιοπρέπεια. Αυτό ήταν ο βασικός λόγος που με έκανε να επιστρέψω, και για τα 25 χρόνια τα που έχουν περάσει θεωρώ ότι πράγματι ήταν μια σωστή απόφαση, γιατί τελικά μπορέσαμε να κάνουμε πράγματα, μπορέσαμε να κάνουμε έρευνα, θα έλεγα στο επίπεδο που θα γινόταν αν είχα μείνει στο εξωτερικό ίσως. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό το γεγονός ότι υπάρχει ένα περιβάλλον που προσφέρει στους ερευνητές, στους επιστήμονες τη δυνατότητα να κάνουν έρευνα με αξιώσεις, αυτό νομίζω είναι το νούμερο ένα κριτήριο για να έρθει κάποιος. Προφανώς θα παίξουν ρόλο
1: και σε ένα άκρο ενδιαφέρον τομέα όπως αυτό της μοριακής βιολογίας, στον οποίο ασχολείστε.
2: Αυτό είναι πραγματικά επίσης πολύ σημαντικό και δείχνει και την ενόραση των ανθρώπων που ξεκίνησαν το εγχείρημα αυτό, γιατί πραγματικά έβλεπαν ότι ένα τέτοιο Ινστιτούτο είναι κάτι το οποίο θα μπορέσει να λειτουργήσει διαχρονικά, να ισχυροποιηθεί και να δημιουργήσει στη συνέχεια την επόμενη γενιά των Ελλήνων επιστημόνων. Από αυτό το Ινστιτούτο πραγματικά προήλθαν ερευνητές που τώρα διαπρέπουν όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Πολλοί από αυτούς είναι καθηγητές σε κορυφαία πανεπιστήμια της Αμερικής, της Ευρώπης αλλά και της Ελλάδας.
1: Να φανταστώ, είναι και μια ηθική ικανοποίηση για σας αυτό, έτσι?
2: Ναι, στο τέλος της ημέρας πράγματι είναι μια ηθική ικανοποίηση, γιατί δίνεται η δυνατότητα κανείς να κάνει τη δουλειά που θέλει να κάνει, την έρευνα που θέλει να κάνει, κυριολεκτικά στην αυλή του σπιτιού του. Να. Γιατί κατάγομαι και από την Κρήτη, οπότε για μένα ήταν ένα πολύ μεγάλο ευτύχημα το γεγονός ότι εδώ στην Κρήτη, στον τόπο μου, υπήρχε ένα Ινστιτούτο, ένα ερευνητικό κέντρο που μπορούσε να δώσει τέτοιες δυνατότητες.
1: Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Θέλω να πάμε λίγο στη γύρανση. Τελικά είναι κάτι που πρέπει να αποδεχτούμε, κυρία Ταβερναράκη, ή θα μπορούμε να παρέμβουμε στη διαδικασία της γύρανσης, και ποια είναι τα ηθικά όρια? Και εδώ τώρα, με όλο αυτό που έχει προκύψει με την επικαιρότητα, πάμε λίγο κοντά σε κάποια πράγματα που έχουμε δει. Δεν ξέρω, την άποψή σας θα ήθελα.
1: Μπορούμε να νικήσουμε τη φύση?
2: Δεν μπορούμε να νικήσουμε τη φύση ακόμα, τουλάχιστον αυτό δεν είναι εφικτό. Η γύρανση είναι ένα βιολογικό φαινόμενο. Είναι κάτι που συμβαίνει στους έμβιους οργανισμούς. Σε εμάς προφανώς όλοι αντιλαμβανόμαστε τι είναι γύρανση, αλλά τα τελευταία περίπου 30 χρόνια έχει γίνει και αντικείμενο πραγματικής επιστημονικής μελέτης. Δηλαδή έχει γίνει η έρευνα έχει μπει πλέον σε μια σωστή επιστημονική βάση. Γιατί η τάση του ανθρώπου να νικήσει τη γύρανση, αυτό που είπατε δηλαδή, δεν είναι κάτι νέο. Να σας θυμίσω τους αλχημιστές του Μεσαίωνα με την φιλοσοφική λίθο, όπου θα μπορούσε κανείς να ζει σε αιώνια αν είχε αυτή τη φιλοσοφική λίθο. Επίσης η πηγή με το αθάνατο νερό, από την αρχαιότητα ακόμα ψάχναμε να βρούμε τρόπους να νικήσουμε τη γύρανση, αλλά στα τελευταία 30 χρόνια το μελετούμε το φαινόμενο με επιστημονικούς όρους πλέον, όχι με όρους αλχημίας, και έχουμε μάθει πολλά πράγματα. Και έχουμε καταφέρει να επιμικρύνουμε τη διάρκεια ζωής πολλών οργανισμών, πειραματοζώων που χρησιμοποιούμε στο εργαστήριο. ποντίκια για παράδειγμα, υδροσόφυλλα, ονυματώδεις που χρησιμοποιούμε εμείς. Έχουμε καταφέρει σε κάποια από αυτά τα πειραματόζωα να πενταπλασιάσουμε τη διάρκεια ζωής. Να πάρουμε δηλαδή ένα οργανισμό που κανονικά θα ζούσε 2 εβδομάδες και να τον κάνουμε να ζει για μήνες ή και για πάνω από χρόνο. Άρα λοιπόν δεν είναι επιστημονική φαντασία ότι η γύρανση είναι ένα φαινόμενο που σε ένα βιολογικό οργανισμό μπορεί να επηρεαστεί. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να το κάνουμε το ίδιο με ασφάλεια και στον άνθρωπο.
1: Ναι.
2: Από το να έχουμε ένα αποτέλεσμα στο εργαστήριο με ένα πειραματόζωο μέχρι το να φτάσουμε να έχουμε ασφαλείς παρεμβάσεις στον άνθρωπο είναι μια τεράστια απόσταση την οποία δεν έχουμε καλύψει ακόμα και θα χρειαστούν πολλά χρόνια ακόμα για να την καλύψουμε. Δεν προβλέπω δηλαδή ότι θα μπορούμε να επηρεάσουμε με τον ίδιο τρόπο που επηρεάζουμε την διάρκεια ζωής πειραματοζώων τη ζωή του ανθρώπου. Εκείνο όμως που μπορούμε να κάνουμε και που ήδη γίνεται είναι να μεταφέρουμε αυτή τη γνώση στο να μπορέσουμε να καλυτερέψουμε την ποιότητα ζωής σε μεγάλες ηλικίες. Γιατί δεν θέλουμε να ζήσουμε πολλά χρόνια με αρρώστιες, με παθολογικές καταστάσεις. Θέλουμε να ζήσουμε καλύτερα και ποιοτικότερα για όσα χρόνια ζήσουμε. Οπότε πολλές ασθένειες που σχετίζονται με τη γύρανση, όπως για παράδειγμα νευροεκφυλιστικά νοσήματα, η νόσος Αλσχάιμερ, η νόσος Πάρκινσον και άλλες πολλές ασθένειες μπορούν να αντιμετωπιστούν εάν καταλάβουμε τους μηχανισμούς της γύρανσης. Και εκεί προσανατολίζεται η έρευνα τώρα. Όχι δηλαδή να κάνουμε τους ανθρώπους να ζουν 200 χρόνια, αλλά να κάνουμε τους ανθρώπους να ζουν με υγεία για περισσότερο χρονικό διάστημα.
1: Υπό μία έννοια μπορούμε να πούμε ότι το έχουμε πετύχει, το έχετε πετύχει αυτό σε επιστημονική κοινότητα. Ακόμα και καρκινοπαθείς που θα είχαν πολύ μικρότερο χρόνο ζωής πλέον μπορούν να ζήσουν για ένα με μικρότερο ή μεγαλύτερο διάστημα με πιο αξιοπρεπείς συνθήκες. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχουν γίνει κάποια βήματα προς αυτό.
2: Πολλές ασθένειες που σχετίζονται με τη γύρανση πλέον αντιμετωπίζονται, είναι διαχειρίσιμες. Δηλαδή πολλές μορφές καρκίνου που παλιότερα ήταν θανατηφόρες, τώρα πλέον δεν είναι, είναι διαχειρίσιμες μορφές. Μπορεί κανείς να ζει δηλαδή χωρίς να πεθάνει από αυτό. Άλλες ασθένειες όπως μεταβολικά νοσήματα, ο διαβήτης τύπου 2 που επίσης σχετίζονται με τη γύρανση και αυτές οι ασθένειες έχουν φτάσει να είναι πλέον διαχειρίσιμες. Πολλές νευροεκφυλιστικές νόσοι ακόμα δεν είναι διαχειρίσιμες.
0: Όπως η ALS, καλά το λέω.
2: Και η ALS, η οποία είναι ένα αυτοάνοσο πιο πολύ νόσημα, αλλά ας πούμε η νόσος Αλσχάιμερ είναι μια ασθένεια για την οποία δεν έχουμε αποτελεσματικά φάρμακα. Ούτε κάποιο τρόπο να την προλάβουμε, για παράδειγμα με κάποιο εμβόλιο. Γι' αυτό γίνεται πολύ σημαντική προσπάθεια, ειδικά για αυτές τις νευροεκφυλιστικές ασθένειες, να τις καταλάβουμε.
0: Η προσπάθεια που λέτε, μία έρευνα, δεν ξέρω τώρα, είναι πολύ γενική ερώτηση που κάνω, μέχρι να φτάσουμε σε ένα σημείο και να το δούμε στην εφαρμογή, μπορεί να πάρει πάρα πολλά χρόνια, κύριε Ταβερναράκη.
2: Ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να πάρει πολλά χρόνια, ναι, γιατί ειδικά για νοσήματα που αφορούν τη γύρανση, θα πρέπει να γίνουν κλινικές δοκιμές. Εκ της φύσεως, κλινικές δοκιμές που έχουν να κάνουν με τη γύρανση παίρνουν πολλά χρόνια. Γιατί θα πρέπει να περιμένει κάποιος, οι άνθρωποι αυτοί, να γεράσουν, να τους παρακολουθήσει δηλαδή κάποιος, ίσως και για πάνω από δεκαετία. Οπότε, γι' αυτό αυτές οι κλινικές δοκιμές γενικά παίρνουν πολύ χρόνο. Βέβαια έχουμε πλέον εξελιγμένα εργαλεία, έχουμε πλέον μεθόδους που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να συντομεύσουμε το διάστημα αυτό. Το είδαμε να συμβαίνει για παράδειγμα με τον κορονοϊό στην πανδημία που πολύ γρήγορα σε λιγότερο από ένα χρόνο είχαμε αποτελεσματικά εμβόλια. Αλλά εδώ μιλάμε για παθολογικές καταστάσεις που είναι πολύ πιο περίπλοκες και πολύ πιο δυσνόητες θα έλεγα σε σχέση με τις λοιμώξεις από συγκεκριμένους ιούς. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ακόμα έρευνα, δηλαδή δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο να έχουμε κατανοήσει τις ασθένειες αυτές. Χρειάζεται περισσότερη βασική έρευνα για να μπορέσουμε να τις κατανοήσουμε στο βαθμό που θα μας επιτρέψει στη συνέχεια να κάνουμε παρεμβάσεις, δηλαδή να φτιάξουμε φάρμακα, τρόπους αντιμετώπισης, θεραπείες
1: Τόση ώρα που, εντάξει, είναι πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και συζητάμε, μου έρχεται ένα ερώτημα το οποίο είναι λίγο φιλοσοφικό στο μυαλό μου. Δεν δείχνει λίγο την ανθρώπινη ματαιοδοξία η ανάγκη να νικήσει στην κύρεση, ακόμα και από τα αρχαία χρόνια που αναφέρατε αυτά τα εύστοχα παραδείγματα?
2: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ο άνθρωπος από τότε που συνειδητοποίησε τη φθαρτότητά του και την παροδικότητα της ύπαρξής του, προφανώς θέλει να νικήσει το θάνατο, θέλει να ζήσει περισσότερο. Είναι όντως κομμάτι της ματαιοδοξίας και το βλέπουμε αυτό ειδικά στις περιπτώσεις ανθρώπων που επενδύουν τεράστια ποσά. Το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει για παράδειγμα στην Αμερική, όπου πολλοί δισεκατομμυριούχοι επενδύουν χρήματα στο να νικήσουν τη γύρανση, επενδύουν χρήματα στην έρευνα για τη γύρανση, και αυτό έχει δημιουργήσει, θα έλεγα, και μια πολύ μεγάλη παραπληροφόρηση.
1: Χάνουμε λίγο το νόημα, εννοείται.
2: Και χάνουμε το νόημα, αλλά φτάνουμε και σε επικίνδυνα φαινόμενα.
0: Αυτό είναι, το έχουμε δει να συμβαίνει και στην Ελλάδα, δεν είναι μόνο στην Αμερική.
2: Εκεί ήθελα να καταλήξω ότι, δηλαδή, ακριβώς επειδή η έρευνα για τη γύρανση είχε κάποιες επιτυχίες και όντως έχει καταφέρει η έρευνα αυτή να μας οδηγήσει να κατανοήσουμε κάποιους μηχανισμούς της γύρανσης, αυτό έχει μεγενθηθεί, θα έλεγα, δυσανάλογα και έχει δημιουργήσει, ας το πούμε, προσμονή ότι είμαστε κοντά στο να λύσουμε το πρόβλημα της γύρανσης ή ότι μπορούμε πολύ απλοϊκά να κάνουμε παρεμβάσεις και αυτό θα έχει αποτέλεσμα στην γύρανσή μας. Δηλαδή, για παράδειγμα, να παίρνουμε συγκεκριμένα πρόσθετα διατροφής, συγκεκριμένες βιταμίνες, να κάνουμε συγκεκριμένες ιατρικές παρεμβάσεις που είδαμε ότι μπορούν τελικά να είναι και θανατηφόρες.
0: Ναι. Αναφέρεστε στην υπόθεση του.
2: Ναι, όλα αυτά δείχνουν ότι υπάρχει μια τεράστια παραπληροφόρηση σχετικά με το τι μπορούμε να κάνουμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Και κάποιοι, θα έλεγα, ευαγγελιστές της γύρανσης, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι στην ουσία υποστηρίζουν ότι πολύ σύντομα θα λύσουμε το πρόβλημα της γύρανσης ή ότι ήδη έχουμε κάποιους τρόπους να παρεμβαίνουμε στη γύρανση.
0: Αναφέρεστε σε ερευνητές, σε γιατρούς?
2: Όχι τόσο σε ερευνητές και επιστήμονες, αλλά άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να, ίσως και να εκμεταλλευτούν αυτή την πρόοδο που έχει γίνει προς ίδιον όφελος. Δηλαδή, στην ουσία, να αξιοποιήσουν την δημοσιότητα που έχει πάρει η έρευνα για τη γύρανση προκειμένου να προσποριστούν κάποιο οικονομικό όφελος, είτε πουλώντας,
1: αλλάζοντας την ουσία ουσιαστικά, όμως να πουλώντας κάτι άλλο που, από αυτό που είναι η αρχική έρευνα, κουμπογιανιτισμό μπορώ να το πω εγώ, χωρίς να το λέω ο κύριος Σταβερναράκης.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για να κλείσουμε την κουβέντα μας.
3: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή. Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
4: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας. Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε στο Κρέτο Άνα 102,3. Δημήτρης Κανάκης.
1: Μαρία Ορφανάκη.
0: Και έχουμε τη χαρά να έχουμε στο στούντιο και να συνεχίσουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα δημήτρη συζήτηση που έχουμε με τον κύριο Νεκτάριο Ταβερναράκη, καθηγητής μοριακής βιολογίας συστημάτων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Την από τώρα με θητεία στην ηγεσία του ΙΤΕ και σε άλλους ευρωπαϊκούς.
1: Σε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας.
0: Ναι, ναι, πολλά, πολλά. Εγώ έλεγα να πάμε στην τεχνητή νοημοσύνη,
1: ναι, ναι,
0: αλλά
1: ναι,
0: σας είδα ότι στο διάλειμμα συζητάγατε άλλα πράγματα.
1: Όχι, όχι, πάμε στην τεχνητή νοημοσύνη και αν προκύψει, οπότε καταλαβαίνω ο κύριος Νεκτάριος είναι έτοιμος να απαντήσει.
0: Ωραία, πάμε στην τεχνητή νοημοσύνη. Έχει πει για καλά στη ζωή μας. Εγώ τώρα θέλω να δώσω έτσι και να μιλήσουμε λίγο για την τεχνητή νοημοσύνη και την επιστήμη. Είναι εργαλείο που θα πολλαπλασιάσει τις δυνατότητες και σε αυτόν τον τομέα ή θα αρχίσουμε να εξαρτώμαστε υπερβολικά από αυτήν και βλέπετε και ένα ζημιογόνο παράγοντα?
2: Είναι ένα πολύτιμο εργαλείο και ήδη έχει αποδείξει την αξία της, ήδη έχει επιταχύνει την έρευνα. Να σας πω μόνο το πρόσφατο παράδειγμα που είχαμε με την χρήση τεχνητής νοημοσύνης για να προσδιορίσουμε τη δομή εκατοντάδων χιλιάδων πρωτεϊνών. Αυτό έδωσε το βραβείο Νόμπελ και μάλιστα σε έναν κυπριακής καταγωγής επιστήμονα, μεταξύ άλλων, τον Ντέμι Χαζάμπι. Οπότε ήδη η τεχνητή νοημοσύνη έχει αποδείξει πραγματικά την αξία της σε ό,τι αφορά την έρευνα, και πιστεύω ότι θα δούμε ακόμα περισσότερα πράγματα στο μέλλον που ακόμα δεν μπορούμε ίσως και να τα προβλέψουμε καν, γιατί είναι τόσο ραγδαία η πρόοδος στον τομέα αυτό που είμαστε ακόμα, θα έλεγα, στα σπάργανα σε ό,τι αφορά τι μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Και αυτό τώρα με φέρνει και στο δεύτερο κομμάτι της ερώτησης, ότι θα μπορούσε κάτι να ξεφύγει, να μας ξεφύγει από τον έλεγχο η τεχνητή νοημοσύνη. Το αν θα ξεφύγει ή όχι και το αν τελικά θα χρησιμοποιηθεί με επιζήμιο τρόπο ή θα είναι επιζήμια συνολικότερα στην κοινωνία, δεν εξαρτάται από την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Βέβαια.
2: Εξαρτάται από μας
0: πώς
2: θα τη χρησιμοποιήσουμε, πώς θα ελέγξουμε και πώς θα ρυθμίσουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο χρησιμοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη. Ήδη ακόμα και αυτοί οι προτεργάτες του κύματος αυτού που βιώνουμε τώρα, της τεχνητής νοημοσύνης, προσπαθούν να βάλουν ένα φρένο. Ναι, αυτό ισχύει. Πολλές μεγάλες εταιρείες, Claude ας πούμε, ναι, η Anthropic, ναι, ναι, που είναι πίσω από αυτό, αλλά και η OpenAI και άλλες εταιρείες,
1: και
2: ήδη
1: Nvidia,
2: έχουν,
1: ναι,
2: κάποιοι υψηλόβαθμοι στις εταιρείες αυτές, έχουν κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου σχετικά με το πώς θα μπορούσε να ξεφύγει από τον έλεγχό μας η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό είναι κάτι που εμείς οι ίδιοι πρέπει να το καθορίσουμε. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε ούτε να δαιμονοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι, θα έλεγα, κάτι όπως οποιαδήποτε τεχνολογία έχει αναπτύξει ο άνθρωπος. Για παράδειγμα, στο αρχές του 20ου αιώνα αναπτύξαμε την πυρηνική ενέργεια. Η πυρηνική ενέργεια είναι προφανώς μια τρομακτική τεχνολογία. Η χρήση της πυρηνικής ενέργειας μπορεί να γίνει και για σκοπούς ειρηνικούς, αλλά και για καταστροφικούς σκοπούς.
1: Οπότε, η ανθρώπινη ιστορία, ο ανθρώπινος παράγοντας, πολλές φορές δείχνει ότι όλη αυτή τη σπουδαία τεχνολογία τη χρησιμοποιούμε για άλλα σκοπούς. Η πυρηνική ενέργεια, που η πυρηνική τεχνολογία που αναφέρεται, νομίζω είναι από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα.
2: Ναι, ακριβώς το ίδιο θα μπορούσε να συμβεί και με την νοημοσύνη. Είναι θέμα του πώς ως κοινωνίες, ως ανθρώπινες κοινωνίες, θα αποφασίσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα εργαλεία. Κάθε τεχνολογικό εργαλείο μπορεί να προκαλέσει καταστροφές. Να πούμε για την βιοιατρική έρευνα, η οποία μπορεί να οδηγήσει στο να έχουμε βιολογικό πόλεμο. Να αναπτύξουμε δηλαδή παθογόνα τα οποία θα μπορούσε να μας εξαφανίσουν από προσώπου γης. Όλες οι τεχνολογίες έχουν αυτή τη δυναμική να χρησιμοποιηθούν δηλαδή και για καταστροφικούς σκοπούς.
0: Μπορεί η δουλειά ενός επιστήμονα να πάει πίσω αν δεν ξέρει να χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη? Μπορεί να συμβεί αυτό?
2: Μπορεί να συμβεί, ναι. Ναι. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι πλέον έχει μπει σε τέτοιο μεγάλο βαθμό η τεχνητή νοημοσύνη στη ζωή μας, όπου όποιος δεν μπορεί να αξιοποιήσει αυτά τα εργαλεία δυστυχώς είναι σε μειονεκτική θέση σε σχέση με άλλους οι οποίοι μπορούν να τα αξιοποιήσουν τα εργαλεία αυτά. Είναι κάτι που πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας και ισχύει.
1: Ποια είναι, συμβαίνει αυτό όμως? Γιατί δεν μπορώ. Ναι, κοίταξα τη Μαρία, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Συγγνώμη που ρωτάω έτσι τελείως με αφέλεια.
0: Είναι. Τώρα καλά, τυχές παράδειγμα. Είναι σαν τη δική μας δουλειά που και εμάς η δημοσιογραφία πριν από 30 χρόνια ήταν αλλιώς. Έχουν μπει άλλα μέσα. Εάν δεν μάθεις να τα χρησιμοποιείς, μένεις πίσω. Τυχές παράδειγμα, αλλά είναι πιο σημαντικό και σοβαρό εδώ.
2: Κοιτάξτε, δεν είναι κάτι που είναι περίεργο ή παράξενο ή μη αναμενόμενο αυτό. Όταν αναπτύχθηκε το ίντερνετ, όσοι δεν ξέραν να το χρησιμοποιούν ήταν σε μειονεκτική θέση σε σχέση με αυτούς που ξέραν να το χρησιμοποιούν. Όταν αναπτύχθηκαν οι υπολογιστές, τα computers, αυτοί που ήξεραν να χρησιμοποιούν τα computers ήταν σε πλεονεκτική θέση σε σχέση με αυτούς που δεν ήξεραν να χρησιμοποιούν computer. Το ίδιο ισχύει και τώρα. Θεωρώ ότι σιγά σιγά θα εντρυφήσουμε και όλοι θα γνωρίζουμε, όπως τώρα πλέον όλοι χρησιμοποιούμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πράγματα που παλιά δεν ήταν προφανή ότι θα μπορούσε να τα χρησιμοποιεί κάποιος, τώρα τα χρησιμοποιούμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, γιατί είναι, για να απαντήσω στο ερώτημα, γιατί θα συμβεί αυτό και γιατί να είναι κάποιος σε μειονεκτική θέση, ειδικά οι επιστήμονες. Γιατί πλέον οι επιστήμονες καλούνται να αναλύσουν ένα τεράστιο όγκο δεδομένων, τα οποία είναι πλέον αδύνατον σχεδόν να αναλυθούν με άλλους τρόπους. Παλιά ο όγκος των δεδομένων που είχαμε, τα πειράματά μας που κάναμε, δεν παρήγαγαν τόσα πολλά δεδομένα ώστε να μην μπορούμε να τα αναλύσουμε με τα κλασικά εργαλεία που υπάρχουν. Τώρα πλέον μιλάμε για τεράστιες ποσότητες δεδομένων που δεν μπορούν δυστυχώς να αναλυθούν με άλλους τρόπους παρά μόνο με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Οπότε όποιος δεν ξέρει να τα χρησιμοποιεί, στην ουσία δεν μπορεί να αξιοποιήσει τα δεδομένα.
0: Άρα κύριε Ταβερναράκη, και εσείς οι ερευνητές κάθεστε στα θρανία, εκπαιδεύεστε?
2: Βεβαίως.
0: Εννοώ όσον αφορά το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι δεν σταματάτε ποτέ να διαβάζετε και να εξελίσσετε. Εννοώ, εκπαιδεύεστε.
2: Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και μάλιστα αυτό θεωρείται ένα από τα πιο πολύτιμα soft skills. Να μπορεί δηλαδή κάποιος να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα. Να μπορεί δηλαδή να εκπαιδεύεται σε νέες τεχνολογίες, να είναι εύκολα προσαρμόσιμος στη νέα πραγματικότητα. Γιατί αν μείνουμε σε αυτά που κάναμε όταν ήμασταν φοιτητές ή όταν ξεκινούσαμε την καριέρα μας, δυστυχώς δεν θα είμαστε πια ανταγωνιστικοί. Δεν θα μπορούμε να,
1: να συμβαδίσουμε,
2: με την εποχή, να συμβαδίσουμε με το ρυθμό.
1: Μου απαντήσετε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο που είναι απολύτως κατανόητο.
0: Δημήτρη, σε βλέπω έτσι με τόσο ενδιαφέρον που νομίζω ότι και δύο ώρες να σου μίλαγε ο κ. Καραράκης.
1: Ένιωσα ότι επέστρεψα λίγο στα έδρα.
0: Εγώ θα ήθελα να κλείσουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Αν μπορούσατε, δεν ξέρω τώρα ποιος είναι αρμόδιος ο Πρωθυπουργός, δεν ξέρω, αν μπορούσατε να ζητήσετε κάτι να αλλάξει ή να γίνει στην Ελλάδα σε σχέση με την έρευνα, πάντα μιλάω, τι θα ήταν αυτό?
2: Αυτό που θα ζητούσα και αυτό που είναι διαχρονικό αίτημα όλης της επιστημονικής κοινότητας είναι να έχει επιτέλους η χώρα μια μακροπρόθεσμη στρατηγική η οποία με συνέπεια και συνέχεια να υποστηρίζει την έρευνα. Αυτό. Δηλαδή να υπάρχει μια κανονικότητα και μια προβλεψιμότητα στο σύστημα υποστήριξης της έρευνας. Γιατί αυτό δεν θα διευκολύνει μόνο εμάς που είμαστε ήδη εδώ στην Ελλάδα και δραστηριοποιούμαστε ερευνητικά, αλλά θα προσελκύσει και ανθρώπους από το εξωτερικό, οι οποίοι θα αισθανθούν ότι είναι ασφαλής χώρα, ασφαλές περιβάλλον, το ερευνητικό περιβάλλον στην Ελλάδα, για να επιστρέψουν στη χώρα. Εάν δεν υπάρχει αυτή η κανονικότητα και η προβλεψιμότητα, είναι τεράστιο το ρίσκο που θα πάρει κάποιος για να έρθει, όταν δεν ξέρει τι θα του ξημερώσει, όταν δεν ξέρει ότι εάν, έστω και αν τα πράγματα είναι καλά σήμερα, θα εξακολουθήσουν να είναι καλά αύριο. Όταν δεν ξέρει ότι υπάρχει μια κανονικότητα στα προγράμματα τα χρηματοδοτικά για την έρευνα, ότι δηλαδή κάθε χρόνο σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία θα έχουμε προκηρύξεις όπου θα μπορεί κάποιος να κάνει το αίτημά του και να ελπίζει ότι θα χρηματοδοτηθεί.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι κάτι βασικό. Οπότε δεν ζητάμε στην ουσία να έχουμε περισσότερα χρήματα, αν και αυτό προφανώς είναι πολύ σημαντικό.
1: Ζητάτε πλάνο.
2: Αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια κανονικότητα, μια στρατηγική και μια οργάνωση στο πώς δίνονται αυτά τα χρήματα. Γιατί χωρίς οργάνωση, όσα χρήματα και να ρίξεις στην έρευνα, χωρίς κανονικότητα και σχέδιο, όσα χρήματα και να ρίξεις είναι σπατάλι, θα χαραμιστούν. Ενώ με καλή οργάνωση, καλή στρατηγική, ακόμα και τα λίγα χρήματα μπορούν να πιάσουν τόπο. Αυτό είναι το σημαντικό, αυτό είναι που πιστεύω ότι πρέπει να γίνει στην Ελλάδα.
1: Και άμα επιτρέπετε ένα μικρό σχόλιο, επειδή ακούμε στην Ελλάδα πολλές φορές για επενδύσεις και για, που αφορούν απλά το κέρδος, εδώ νομίζω ότι θα μιλάμε για την πιο ουσιαστική επένδυση, γιατί είναι η ουσία και η ραχοκοκαλιά και για τις επόμενες γενιές. Αυτή, έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ, και θα έπρεπε να υπάρξει ένα πλάνο.
2: μια χώρα που δεν έχει επιστημονική κοινότητα ή ερευνητική βάση, στην ουσία είναι καταδικασμένη να παρακμάσει. Και αυτό το έχουμε δει. Είναι πολλά τα παραδείγματα χωρών οι οποίες επένδυσαν στην έρευνα και τώρα έχουν γίνει υπερδυνάμεις, παρόλο που αντιμετωπίζουν τις ίδιες προκλήσεις με εμάς. Για παράδειγμα, Σιγκαπούρη, Φιλανδία. Και από πολλές άλλες χώρες, Ιρλανδία πολύ πιο πρόσφατα, που και αυτή πέρασε μέσα από μια οικονομική κρίση, η Πορτογαλία που μαζί με την Ελλάδα πέρασε την οικονομική κρίση ακριβώς. Έχουν επενδύσει στρατηγικά στην έρευνα. Η Πορτογαλία αυτή τη στιγμή έχει γίνει μια χώρα προορισμός για ερευνητές από όλο τον κόσμο.
0: Αλήθεια.
2: Βέβαια. Η Ιρλανδία επίσης. Η Φιλανδία προφανώς ανέπτυξε τεχνολογίες εδώ και πολλά χρόνια, γιατί ενίσχυσε την εκπαίδευση, το εκπαιδευτικό της σύστημα, την ανώτατη εκπαίδευση και το ερευνητικό οικοσύστημά της. Οι χώρες που επενδύουν στην έρευνα γίνονται και οικονομικές υπερδυνάμεις.
0: Εγώ θα πω και κάτι τελευταίο, γιατί ξέρω ότι και φαίνεται ότι διακρίνεται από μία σεμνότητα ο κύριος Σταβερναρέξη, αλλά εγώ δεν μπορώ να μην το πω. Πάρα πολλά βραβεία. Το τελευταίο, αν δεν κάνω λάθος, η Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Βιοχημικών Εταιριών. Τα διαβάζω, κύριε Ταβερναράκη, που είναι, λέει, από τους μεγαλύτερους επιστημονικούς οργανισμούς της Ευρώπης στον τομέα των μοριακών βιοεπιστημών, με πάνω από 30.000 μέλη σε χώρες Ευρώπης και γειτονικών περιοχών. Σας βράβευσε. Δεν τα διαβάζω σωστά. FEBS, δεν ξέρω. Το μετάλλιο Data. Πώς νιώθετε, σημαίνει κάτι το βραβείο για σας? Είναι η θετική ικανοποίηση, είναι κάτι παραπάνω, είναι. Μιλάμε για. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι κι εγώ, Δημήτρη, που δεν το ξέρω, ότι είναι μια υψηλή διεθνής διάκριση.
2: Προφανώς είναι συγκινητικό και προφανώς αισθάνεται κανείς τιμή και μεγάλη ευγνωμοσύνη όταν τον βραβεύουν. Αλλά δεν ήταν ποτέ ο σκοπός μου και δεν έκανα ποτέ ό,τι προσπάθεια μπόρεσα να κάνω για να πάρω κάποιο βραβείο. Αν ήρθαν κάποια βραβεία, αυτό θεωρώ ότι ήταν συνέπεια μιας προσπάθειας. Δεν ήταν ο σκοπός μιας προσπάθειας, ούτε ποτέ επιδίωξα κάποια βράβευση.
3: Δεν ήταν αυτός ο σκοπός σας.
2: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Ίσα-ίσα, μάλιστα μερικές φορές έρχομαι και σε δύσκολη θέση. Αλλά είναι πάντα πολύ μεγάλη ηθική ικανοποίηση που παίρνει κανείς και νομίζω ότι η πιο μεγάλη χρησιμότητα όλων αυτών των βραβείων είναι ότι σου δίνουν κουράγιο να συνεχίσεις. Δηλαδή λες ότι ωραία, αναγνωρίστηκε μια προσπάθεια, άρα δεν το κάνω άδικα αυτό το πράγμα, ίσως κάποιοι το βλέπουν, ίσως κάποιοι το εκτιμούν και αυτό σου δίνει κουράγιο να συνεχίσεις. Αυτό είναι η χρησιμότητα, όχι το βραβείο ή η δημοσιότητα που παίρνει ή το γκλάμορους, ας πούμε, που μπορεί να υπάρχει γύρω από αυτό. Είναι απλά μια ηθική ικανοποίηση που σε κάνει να αισθάνεσαι καλά, σε κάνει να θες να προσπαθήσεις παραπάνω. Αλλά δεν είναι ποτέ ο σκοπός μου να πάρω κάποιο βραβείο, ούτε αισθάνομαι, ας το πούμε, ότι αυτό είναι κομμάτι του παιχνιδιού, ας το πούμε, καθόλου.
3: Νομίζω ότι είναι κάθαρο από τη συζήτηση που έχουμε ότι δεν ήταν αυτό ο σκοπός σας.
0: Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, έτσι που κάναμε αυτή την κουβέντα, και βέβαια, Δημήτρη, να ευχαριστήσουμε για όλα αυτά που κάνετε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και θεωρώ ότι με τη συζήτησή μας στην ουσία προβάλλεται και την προσπάθεια που γίνεται όχι μόνο στην Ελλάδα συνολικά, αλλά και εδώ στην Κρήτη, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο ΙΤΕ, στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας.
0: Να πούμε λίγο, έτσι πριν το ξεχάσω, συγγνώμη σας διακόπτω, για την εκδήλωση, για τη διάλεξη αύριο λοιπόν στις 7, σωστά, στις κεντρικές εγκαταστάσεις του ΙΤΕ, στις Βούτες. Είναι η διάλεξη εντάσσεται στο πλαίσιο της 15ης επιστημονικής διμερίδας του ΙΤΕ και εκεί, τώρα δεν ξέρω τώρα αν το διαβάσω, κύριε Ταβερναρέ, και εκτίθεμαι τώρα. Διακεκριμένος νομπελίστας.
2: Ο Σβάντε Πάμπου.
0: Ο Σβάντε Πάμπου.
2: Ναι, ακριβώς. Είναι ο άνθρωπος που ανέλυσε το DNA του ανθρώπου του Νεάντερταλ. Είναι η ερευνητική του ομάδα, ήταν η πρώτη που στην ουσία κατάφερε να αναλύσει το γονιδίωμα, δηλαδή να διαβάσει το DNA ενός ανθρώπου, ενός είδους ανθρώπου, γιατί πρόκειται για ένα διαφορετικό είδος ανθρώπου, που είχε ζήσει εδώ και πολλές δεκάδες χιλιάδες χρόνια πάνω στη γη. Έχει εξαφανιστεί προφανώς ο άνθρωπος του Νεάντερταλ, αλλά πολλοί από το DNA του ανθρώπου του Νεάντερταλ ήδη το κουβαλάμε εμείς στο DNA μας. Κατάφερε λοιπόν ο Σβάντε Πάμπο να το αναλύσει το DNA αυτό και γι' αυτό πήρε το βραβείο Νόμπελ. πριν από μερικά χρόνια. Οπότε είναι ο φετινός προσκεκλημένος ομιλητής των διαλέξεων στη μνήμη του Φώτη Καφάτου. Οι διαλέξεις αυτές θεσμοθετήθηκαν για πρώτη φορά το 1922 και μάλιστα η πρώτη διάλεξη έγινε εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης, στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Ηρακλείου. Οπότε επιστρέφει ο θεσμός αυτός στο Ηράκλειο. Κάθε χρόνο γίνεται η διάλεξη αυτή σε διαφορετική πόλη της Ευρώπης για να τιμήσει το πολυσχηδές έτσι και εκτεταμένο έργο του Φώτη Καφάτου, ο οποίος υπηρέτησε σε πολλά ευρωπαϊκά πόστα. Ήταν Γενικός Διευθυντής του EMBL, του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας στη Χαϊδελβέργη. Επίσης ήταν και ο πρώτος πρόεδρος και ένας από τους ιδρυτές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας. Στην ουσία ήταν ένας από τους, θα έλεγα, λίγους σύγχρονους παγκόσμιους Έλληνες. Δεν έχουμε πολλούς. Ο Φώτης ο Καφάτος ήταν ένας παγκόσμιος Έλληνας με καταγωγή από εδώ, από την Κρήτη, και τον τιμά το EMBL και μάλιστα οι απόφοιτοι του εργαστηρίου αυτού, οργανώνοντας αυτή τη διάλεξη μια φορά το χρόνο σε διαφορετική πόλη της Ευρώπης, με περιοδική επιστροφή στο Ηράκλειο, που είναι και η γενέτειρά του.
1: Πολύ όμορφο.
2: Γι' αυτό λοιπόν γίνεται αυτή η διάλεξη εδώ.
0: Βλέπω ότι είναι δωρεάν.

0: της αρχαιογενετικής. Γιατί αυτή είναι αυτό είναι το πεδίο στο οποίο δραστηριοποιείται ο προσκεκλημένος ομιλητής, ο Σβάντε Πάμπο. Και όπως ξέρετε, το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ έχει ιδρύσει και λειτουργεί το μοναδικό εργαστήριο αρχαίου DNA στην Ελλάδα. Και συνεπώς υπάρχει δραστηριότητα ήδη εδώ στον τομέα αυτό, μάλιστα με σημαντικά επιτεύγματα ερευνητικά. Υπάρχει δηλαδή μια κοινότητα επιστημόνων που ασχολούνται με την αρχαιογενετική και θα έχουμε προσκεκλημένους ομιλητές στο πεδίο αυτό που θα πλαισιώσουν τον νομπελίστα που θα δώσει την μεγάλη διάθεση.
1: Πάρα πολύ ενδιαφέρον.
2: Αύριο λοιπόν 7 με 8 και 10 διαβάζω εδώ σε εγκαταστάσεις του ΙΤΕ. Μπείτε, εκδηλώστε ενδιαφέρον ουσιαστικά για να κρατήσετε τη θέση σας και να το παρακολουθήσετε. Κύριε Νεκθαρέτα Βερναρέκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια στο έργο, σε όλα αυτά που κάνετε και προσφέρετε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, μετά από όλη αυτή την ωραία κουβέντα, κοιτάζω εδώ να δω την επικαιρότητα. Μήπως έχει γίνει κάτι σημαντικό. Ένα κουδούνι θέλω να μου φέρετε. Όχι από αυτά τα κουδούνια που χτυπάμε για να μπούμε μέσα από
1: δίνει. Βάζω πρόβατα.
0: Εντάξει, που βάζω στα πρόβατα. Ξεσκεπάστηκε, λέει, η ομάδα στο Λασίθι που έκλεβε κοπάδια πάνω από 320 εγώ πρόβατα και 692 κουδούνια. Φέρε και εδώ ένα. 692 κουδούνια και 320.
1: Μιλάμε για λεία άνω των 99.000 ευρώ.
0: Ναι, εγώ μιλάμε, έκανα πλάκα
1: εντάξει,
0: τώρα.
1: Εντάξει, τεράστιο θέμα.
0: Ναι. Λοιπόν, με αυτά με εκείνα με τούτα και μετά. Α, έχουμε και σύλληψη 22χρονος.
1: Ναι. Πάμε να βγούμε στο διάλειμμα, θα σου πω μερικά πράγματα.
0: Ναι, πάμε να μου πεις μερικά πράγματα.
1: Πάντως ήταν μια τρομερά ενδιαφέρουσα συζήτηση.
0: Πολύ,
1: ελπίζω
0: πολύ,
1: να την απόλαυσε
0: και θα μπορέσετε να τη διαβάσετε και στο www.kratawan.gr.
1: Και θα ανέβει και στο YouTube.
0: Έτσι. Με αυτά με εκείνα με τότε και τέλα. Έφυγε η αγαπημένη Πέμπτη, η Αλλούσορ Παρασκευή. Θα τα πούμε αύριο Παρασκευούλα. Είχαμε κανονίσει να μιλήσουμε με τον διευθυντή του ΕΛΓΑ, τον κύριο Δασκαλάκη. Δεν προλάβαμε, αλλά θα δούμε μήπως είναι διαθέσιμο.

0: Για αύριο, Μαρίνα
1: Μανολακάκη, Γιάννης Ραψομανίκης,
0: Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
1: και Γιώργος Κορτιδάκης με αθλητικές, με όλα τα αθλητικά νέα στις 3.
0: Γεια σας!

0: Zeta One 102,3. Η ώρα είναι 12.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Αγωνία για τα 300 περιστατικά γαστρεντερίτιδας που εντοπίστηκαν στο Ρέθυμνο. Μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί το παθογόνο, ενώ σύμφωνα με τον καθηγητή υιολογίας Γιώργο Σουρβίνο που μίλησε στο Creta One 102,3 δεν έχουν ληφθεί ακόμη τα δείγματα για ανάλυση. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, Στέλιος Παντιδάκης, υπογραμμίζει στο Creta One 102,3 ότι το νερό της πόλης είναι ασφαλές, αποκλείοντας την αιτία των περιστατικών γαστρεντερίτιδας. Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας μετά τη ΔΕΘ καταγράφει η Μάρξ σύμφωνα με τον επικεφαλής της εταιρείας Θωμά Γεράκη. Όπως ανέφερε στο Creta One 102,3, οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν προθέσεις και δεν προβλέπουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Το brain drain δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, τόνισε στο Creta One 102,3 ο καθηγητής μοριακής βιολογίας Νεκτάριος Ταβερναράκης, σημειώνοντας ότι η μετακίνηση επιστημόνων στο εξωτερικό δημιουργεί τεχνογνωσία και ανθρώπινο δυναμικό. Στα χέρια των αρχών είναι εγκληματική ομάδα στο Λασίθι που φέρεται να έκλεβε κοπάδια και μάντρες για περισσότερα από 5 χρόνια. Αθώοι κρίθηκαν οι δύο ψαράδες που κατηγορούνταν για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Νέες μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης, 78 άτομα διασώθηκαν στην Ιερά Πέτρα. Ένας νεκρός από την κατάρρευση κτηρίου στην Κωνσταντινούπολη, τουλάχιστον 3 άνθρωποι αγνοούνται. Ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις θα έχουμε σήμερα στην Κρήτη. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 11 έως 26 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι πνέουν δυτική 2 έως 4 μποφόρ. Ακούσατε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
5: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
8: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Καλό μεσημέρι, τι κάνετε, πώς είστε? Άλλη μια ημέρα ξεκινά εδώ στην παρέα μας και φυσικά είστε συντονισμένοι στην συχνότητα του Κρέτα One 102,3. Στο μικρόφωνο για ακόμη μια ημέρα ακούτε την Μαρίνα Μανολακάκη και θα είμαστε εδώ να τα πούμε μεταξύ μας μέχρι τη μία. Στην άλλη πλευρά του δωματίου, στη ρύθμιση του ήχου έχουμε τον Αντώνη Τσαπίνο και στην επιμέλεια της εικόνας τον Άκη Αποστόλο Γεωργάκη. Δεν θέλω να ξεχνάτε όμως ότι εκτός από τα FM μπορείτε πάντα να μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του creta1.gr πατώντας μόνο ένα κλικ. Πατώντας μόνο ένα κλικ μπορείτε όμως να μας δείτε και όλες, ενώ μπορείτε λίγο παρακάτω να μας στείλετε και τα μηνύματά σας. Μηνύματα μπορείτε να μας στέλνετε όμως και στα social media, σε Facebook, Instagram και TikTok, στο Viber στο 6947-703-304 και στο info@creta1.gr. Ενώ για τους πιο παραδοσιακούς μπορείτε πάντα να καλείτε στο τηλέφωνο 28 13 83 282. Σήμερα λοιπόν είναι Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026, γράφει το ημερολόγιο, λίγο πριν το τέλος της εβδομάδας, μιας εβδομάδας αρκετά απαιτητικής. Ωστόσο, σήμερα θα στρέψουμε το βλέμμα μας στο εξωτερικό, θα κάνουμε μία βόλτα να δούμε τι συμβαίνει στον κόσμο και πιο συγκεκριμένα τι συμβαίνει στη Γαλλία τις τελευταίες ημέρες, τις τελευταίες πολλές ημέρες. Έχουμε έτσι αρκετά έντονες αντιδράσεις από την μαθητική κοινότητα, όπου χιλιάδες μαθητές και φοιτητές έχουν βγει στους δρόμους της Γαλλίας, στο Παρίσι, στη Τουλούζη. Πραγματικά γίνεται χαμός, διαμαρτύρονται για την κατάσταση που επικρατεί στην παιδεία και στέλνουν φυσικά τα μηνύματά τους στην κυβέρνηση. Να πούμε σε αυτό το σημείο για να καταλάβετε και την έκταση, γιατί ενδεχομένως κάποιοι μπορεί να μην γνωρίζετε τι συμβαίνει στη Γαλλία. Περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις των ημερών. Και να πούμε βέβαια ότι έχει μπει και η χρήση της αστυνομικής βίας στο τραπέζι, προκειμένου να κατευναστούν έτσι κάπως τα επεισόδια. Ωστόσο, τα δακρυγόνα πάνε και έρχονται, καταλαβαίνετε, σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται πραγματικά χαμός. Να σας πω και κάποια στοιχεία. Τουλάχιστον 900 από τα 3.700 λύκεια της χώρας παρέμειναν κλειστά και περισσότεροι από 1.800 άνθρωποι αντιμετωπίζουν διώξεις. Να πούμε ότι σήμερα είναι ακόμη μία ημέρα που συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στη χώρα της Γαλλίας. Μαθητές και φοιτητές παραμένουν στους δρόμους και φυσικά συνδικάτα εκπαιδευτικών έχουν καλέσει κόσμο σε απεργία και διαδηλώσεις. Βέβαια, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι οι οργανώσεις των μαθητών αλλά και των φοιτητών δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποίησεις αυτές. Υποστηρίζουν ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν λάβει συγκεκριμένες απαντήσεις από την κυβέρνηση και καταλαβαίνετε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν ξεφύγουν τα πράγματα από τη ροή τους, περιμένει κανείς τα χειρότερα, να πω εγώ, τα καλύτερα. Σε κάθε περίπτωση, στη Γαλλία γίνεται χαμός αυτές τις μέρες. Μπορείτε να δείτε εικόνες και στο creta1.gr από άρθρα που έχουν ανέβει. Φυσικά κυκλοφορούν πάρα πολλά βίντεο στο διαδίκτυο με εικόνες από τις διαδηλώσεις. Πραγματικά ο κόσμος που έχει κατέβει στους δρόμους προκειμένου να διαδηλώσει είναι πάρα πολύ. Και εγώ η αλήθεια είναι ότι σκεφτόμουν κάποια στιγμή πριν από μερικές ημέρες ότι σε μια χώρα όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι το Παρίσι, πρωτεύουσά του, το να γίνονται τέτοιες διαδηλώσεις μια εποχή που ακόμη ο καιρός είναι και πολύ καλός και ενδεχομένως να έχει πάρα πολλούς τουρίστες. Φανταστείτε τι συνεπάγεται αυτό και για την οικονομία όμως, τα κεφάλαια που ανοίγουν από κάτι τέτοιες διαδηλώσεις είναι πολλά και είναι μεγάλα. Γι' αυτό θα καλωσορίσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο για σήμερα για να συζητήσουμε το σκηνικό που επικρατεί στη Γαλλία τις τελευταίες ημέρες, τον κύριο Γιάννη Κουτσομίτη, ο οποίος είναι αναλυτής ευρωπαϊκών θεμάτων. Κύριε Κουτσομίτη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ και εγώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πριν να σας έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, ανέφερα έτσι κάποια στοιχεία για το τι συμβαίνει τις τελευταίες ημέρες στη Γαλλία. Σήμερα είναι άλλη μια ημέρα που συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις και η αλήθεια είναι ότι τίθονται στο τραπέζι της συζήτησης διάφορα θέματα, διότι οι μαθητικές διαμαρτυρίες ξεκίνησαν με αφορμή τις ελλείψεις στην ουσία στις σχολικές υποδομές, τις ελλείψεις των καθηγητών, τις συνθήκες γενικά που επικρατούν στα λύκεια, και φαίνεται ότι υπάρχει μια γενικότερη, βαθύτερη δυσαρέσκεια σε ό,τι αφορά το θέμα της παιδείας στη γαλλική νεολαία, και θέλω να μου πείτε εάν και κατά πόσο εκφράζεται μια αίσθηση αδιέξοδου, να το πω, ότι δεν προχωράει σωστά η παιδεία στη χώρα.
1: Κοιτάξτε, θέσατε το πλαίσιο αυτής της κατάστασης και αυτών των εξεγέρσεων. Αυτό που δείχνουν και οι μετρήσεις αλλά κυρίως και οι αναλύσεις ανθρώπων που παρακολουθούν τα ζητήματα της παιδείας στη Γαλλία είναι ότι έχει υπάρξει ένα άνοιγμα των ανισοτήτων, θα λέγαμε. Αυτό έχει οδηγήσει αρκετά παιδιά το να μείνουν έξω από τις διαδικασίες του μπακαλωρεά, αυτό που λέμε το απολυτήριο, το οποίο μπορεί να το συσσάγει σε ένα ανώτατο ίδρυμα, και οδηγεί αρκετά παιδιά στο περιθώριο. Αυτές συν πραγματικές ελλείψεις που υπάρχουν και σε υλικοτεχνική υποδομή και σε προσωπικό και σε διδακτικό προσωπικό, οδήγησαν στην διαμαρτυρία και τις καταλήψεις κάποιων σχολείων. Το θέμα όμως είναι ότι πολλές από αυτές τις καταλήψεις έγιναν ουσιαστικά μια αφορμή για κάποια κακοποιά στοιχεία να δημιουργήσουν μεγάλες, θα έλεγα, και βίαιες πράξεις κατά καθηγητών αλλά και κατά μονάδων της αστυνομίας και των κρατικών δυνάμεων, και έτσι έχει δημιουργηθεί ένα κύμα γενικά, θα λέγαμε, εξέγερσης κατά του κράτους γενικότερα και όχι μόνο ενάντια στην εκπαιδευτική πολιτική. Συν το γεγονός ότι ένα μεγάλο κόμμα της αριστεράς, η ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν-Λουκ Μελανσόν, έχει ουσιαστικά υιοθετήσει τις κινητοποιήσεις και έχουν πάρει και αυτές μια εικόνα πλέον καθαρά κομματικής αντιπαράθεσης.
0: Και η αλήθεια είναι ότι μέσα σε λίγες εβδομάδες έγινε γιγαντιαίο το θέμα, δηλαδή ξεκίνησε λίγο πιο ταπεινά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, και βλέπουμε εικόνες οι οποίες σίγουρα δεν θυμίζουν άλλες μαθητικές διαδηλώσεις. Τουλάχιστον εγώ νομίζω ότι αυτές οι εικόνες που βλέπουμε είναι πρωτοφανείς, και τώρα το θέμα είναι αν έπαιξαν ρόλο και τα social media, η διαφήμιση που έγινε μέσω των social media προκειμένου να συμμετάσχουν τόσα άτομα στις συγκεκριμένες κινητοποιήσεις.
1: Σαφέστατα έχει αυτή η διάσταση, σαφέστατα υπάρχει. Συν το γεγονός ότι στη Γαλλία έχει ξεκινήσει να εφαρμόζεται η απαγόρευση χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στους ανήλικους κάτω των 15, αν δεν κάνω λάθος, και αυτό έχει δημιουργήσει και σε κάποια παιδιά μια σοβαρή αντίδραση. Είναι, θα λέγαμε, ένα συνδυασμός μιας υποβόσκουσας, θα έλεγα, διαμαρτυρίας και οργής που υπάρχει στην νεολαία στη Γαλλία, που εκφράζεται αυτή τη στιγμή μέσα από αυτό το κύμα των εξεγέρσεων.
0: Τι διαφορετικό συναντάμε στη συγκεκριμένη εξέγερση των μαθητών σε σχέση με προηγούμενες κινητοποίησεις?
1: Κοιτάξτε, εδώ πέρα υπάρχει μια καινούρια, θα λέγαμε, γενιά παιδιών, τα οποία νιώθουν ότι βρίσκονται ξεκομμένα από τις μεγάλες αλλαγές που διαμορφώνονται μέσω της τεχνολογίας και μέσω της παγκοσμιοποίησης στη Γαλλία και βέβαια σε ευρύτερο ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά ειδικά στη Γαλλία υπάρχει μια πολύ σοβαρή κατάσταση ως προς τη διεύρυνση των ανισοτήτων και σε πολιτισμικό και σε οικονομικό επίπεδο, το οποίο έχει δημιουργήσει ένα ρήγμα σε αυτή τη γενιά, η οποία δεν βλέπει και μια δυνατότητα για ένα καλύτερο μέλλον. Γι' αυτό βλέπουμε και πολύ μεγάλα ποσοστά αποδοχής από τη νεολαία σε κόμματα των άκρων.
0: Και επειδή στην ουσία η χώρα βρίσκεται σε μια προεκλογική περίοδο, πιστεύετε ότι τοποθετούνται κάπως σε στρατόπεδα, είναι νεολαία έτσι κάπως να παίρνει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση για τις επόμενες εκλογές, ενδεχομένως και κάποια παιδιά να είναι πρώτη φορά που θα ψηφίσουν?
1: Σαφέστατα, αυτή η διάσταση υπάρχει ήδη και όπως προείπα, η υιοθέτηση των κινητοποιήσεων κεντρικά από το κόμμα της Ανυπότακτης Γαλλίας έχει δώσει ουσιαστικά μια πολιτική και ιδεολογική κατεύθυνση σε αυτά τα γεγονότα. Από τη μία είναι η κυβέρνηση ο Μακρόν και αν θέλετε το κέντρο και η δεξιά απέναντι, και από την άλλη αριστερά με το κόμμα του Μελανσόν, αλλά κυρίως και με τα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς, αν όχι καταδικάζοντας με τις βιαιότητες, αλλά από την άλλη υποστηρίζοντας τα αιτήματα των παιδιών.
0: Και βέβαια, όπως είπατε και προηγουμένως, σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως λέμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα, εμφανίζονται οι γνωστοί άγνωστοι, οι οποίοι γιγαντώνουν το πρόβλημα. Είδαμε εκτεταμένη χρήση και χημικών από την αστυνομία. Ίσως αυτό να πυροδότησε περισσότερο έντονες αντιδράσεις, ή θεωρείτε ότι οι χειρισμοί της κυβέρνησης λειτουργήσαν σαν πυροσβεστήρας στην πραγματικότητα?
1: Η εντύπωσή μου, δεν παρακολουθώ τόσο στενά το ρεπορτάζ εκεί στη Γαλλία, αλλά θεωρώ ότι μέχρι στιγμής η αντιμετώπιση από την κυβέρνηση είναι σχετικά ήπια. Δεν έχει γίνει καταστολή των κινητοποιήσεων. Προσπαθεί η κυβέρνηση να μην ρίξει λάδι στη φωτιά, αλλά σαφέστατα αυτά τα εξτρεμιστικά στοιχεία βρήκαν ευκαιρία να μπουν μέσα στις κινητοποιήσεις και να δώσουν αυτή τη βία μορφή που έχουμε δει τις τελευταίες ημέρες.
0: Και βέβαια σίγουρα το κομμάτι της βίας είναι κάτι το οποίο βγήκε και ο πρόεδρος, ο Εμμάνουελ Μακρόν, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη χρήση της αστυνομικής βίας. Ωστόσο, χρησιμοποιήθηκαν τα μέτρα. Αυτά δεν γίνεται, νομίζω, όταν μιλάμε για τέτοιας μεγάλης έντασης επεισόδια από την μεριά τουλάχιστον των διαδηλωτών, να μην έχουμε και χρήση δακρυγόνων σε αυτό τουλάχιστον το κομμάτι το πιο απλό. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω σχετικά με το κομμάτι των διαδηλώσεων γενικότερα στη Γαλλία. Είπατε προηγουμένως ότι τα παιδιά ενδεχομένως να αισθάνονται ένα αδιέξοδο για το μέλλον, για το αύριο. Και τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι στη Γαλλία γενικότερα υπάρχουν αλλεπάλληλα κύματα διαμαρτυριών με επεισόδια σε διάφορες περιοχές, και ενδεχομένως πιστεύετε να πρόκειται για μια κρίση εμπιστοσύνης προς όλο το πολιτικό σύστημα και το γαλλικό μοντέλο διακυβέρνησης?
1: Κοιτάξτε, είναι πιστεύω δύο διαφορετικές πτυχές της κοινωνικής και πολιτικής κρίσης που μαστίζει τη Γαλλία, όχι μόνο τώρα, θα έλεγα αρκετά χρόνια. Η μία πτυχή είναι αυτή που σας ανέφερα, η θα λέγαμε διαμαρτυρία και οργή της νεολαίας για διάφορα ζητήματα που την απασχολούν, και το δεύτερο κομμάτι είναι η αδυναμία ένταξης, κοινωνικής ένταξης μεγάλου μέρους είτε μεταναστών είτε ανθρώπων που είναι από δεύτερη τρίτη γενιά μεταναστών, οι οποίοι δεν έχουν είτε τη θέληση είτε τη δυνατότητα να ενταχθούν κοινωνικά στο γαλλικό μοντέλο, και βλέπουμε περιοχές που ουσιαστικά λειτουργούν σαν γκέτο ισλαμισμού και πράξεις ακόμη και τρομοκρατικές. Είναι δύο αυτές πτυχές, δηλαδή το ισλαμικό κομμάτι, ισλαμιστικό κομμάτι στη Γαλλία, το οποίο αρνείται να ενταχθεί μέσα στο κοινωνικό μοντέλο το γαλλικό, και το δεύτερο είναι η νεολαία που έχει αυτά τα δίκαια εν μέρη ή σε συνόλο αιτήματα για ένα καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα.
0: Και νομίζω αυτό που λέτε το συναντάει κανείς πλέον σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι κάποιες περιοχές οι οποίες έχουν πιο έντονα το στοιχείο διαφορετικών εθνικοτήτων και ίσως θα θεωρούσε κανείς ότι είναι και φυσιολογικό να θέλουν αυτοί οι άνθρωποι που έχουν μεταναστεύσει να κρατήσουν στοιχεία από τη δική τους την κουλτούρα. Ωστόσο, η εικόνα, η συνολική, τι μας δείχνει για μια χώρα στην οποία δεν μπορούν να επιβληθούν στο σύνολό της κάποιοι κανόνες, οι οποίοι να μπορούν έστω μέχρι σε ένα βαθμό να ακολουθηθούν από τις περισσότερες κοινωνικές ομάδες?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει πρόβλημα σαφέστατα. Θα πρέπει όσο και να έχουμε αυτό που λέμε το ζήτημα της ανοίξης θρησκείας και της ανοχής στα πιστεύω του άλλου, θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι πτυχές του Ισλάμ, της πίστης του Ισλάμ, βρίσκονται σε αντίθεση με τον δυτικό πολιτισμό και την κοινωνία, την ελεύθερη κοινωνία, όπως είναι η καταπίστη της γυναίκας, όπως είναι το ντύσιμο με μπούρκα και νικάμπ, η μαντήλα, όλα αυτά τα ζητήματα που έρχονται σε αντίθεση με αυτό που εμείς ξέρουμε ως δυτικό πολιτισμό. Εκεί αρχίζουν οι συγκρούσεις, ταυτωτικά ζητήματα και ζητήματα ουσιαστικά λειτουργίας της κοινωνίας, όπου εκεί υπάρχει πραγματικά ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα.
0: Και σίγουρα εμείς στη χώρα μας δεν το έχουμε νιώσει ακόμη τόσο έντονα. Δεν έχουμε μπει, νομίζω, για τα καλά σε αυτό τον χώρο που έχουν ξεκινήσει να χορεύουν τα τελευταία χρόνια άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο, θέλω να σας ρωτήσω σχετικά με τις μαθητικές διαδηλώσεις, αν πιστεύετε ότι με τον τρόπο που έχουν κινηθεί στη Γαλλία θα μπορούσαν να περάσουν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και να δούμε αντίστοιχα φαινόμενα, ας πούμε, στη Γερμανία ενδεχομένως.
1: Κοιτάξτε, η νεολαία έχει πολύ σοβαρά προβλήματα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Βλέπουμε τι έγινε το τελευταίο διάστημα στην Ισπανία με το ζήτημα της στέγασης. Κάθε χώρα έχει και τα δικά της προβλήματα. Σαφέστατα, η Ευρώπη εν συνόλο έχει σοβαρά προβλήματα για την κοινωνικά και πολιτικά. Ειδικά η Γαλλία όμως είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα, γιατί συνδυάζεται και με πολιτικό πρόβλημα και ελπίζω όχι, αρχίζουμε να βλέπουμε κάποια δείγματα και οικονομικής κρίσης, και αυτό θα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω, γιατί μπαίνει πρέπει
0: να αποσυμβεί. Αν μπορώ να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση πριν σας αποδεσμέσω. Ναι. Πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει κάποιο εύκολο, γρήγορο βήμα προκειμένου να αποκλιμακωθεί αυτή η κατάσταση?
1: Κοιτάξτε, θεωρώ οι πολιτικές δυνάμεις της Γαλλίας πρέπει να έρθουν στο ύψος των περιστάσεων, να αφήσουν τη στήρα αντιπαράθεση, διότι η χώρα τους κινδυνεύει. Και αν κινδυνεύσει και αν ραγίσει η Γαλλία, θα έχει πρόβλημα και η Ευρώπη. Άρα υπάρχει σοβαρό πολιτικό, αν θέλετε, ένα κάλεσμα πρέπει να υπάρξει των πολιτικών, σοβαρών πολιτικών δυνάμεων, να τραβήξουν μια γραμμή και να δουν πώς θα κυβερνηθεί η χώρα και να ξεπεράσει την κρίση. Δεν το βλέπω μέχρι στιγμής. Είναι όλον το μάτι είναι στις εκλογές της Άνοιξης, δυστυχώς, και η αντιπαράθεση γίνεται κάθε μέρα και πιο έντονη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουτσομίτη, που ήσασταν στην παρέα μας. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Και νομίζω ότι τέτοιες εικόνες αντίστοιχες με την χώρα της Γαλλίας ίσως δύσκολα θα βλέπαμε στη χώρα μας, γιατί νομίζω ότι ο ελληνικός λαός πολύ δύσκολα βγαίνει στους δρόμους, πάρα πολύ δύσκολα θα διαδηλώσει για τα πιστεύω του, για τα προβλήματά του. Νομίζω ότι όχι να παραδειγματιστούμε ακριβώς, νομίζω λίγο κάπως πρέπει να κουνηθούμε κι εμείς από τον καναπέ και να σκεφτούμε αν θα έπρεπε να βγαίνουμε πιο συχνά στους δρόμους, να διαδηλώσουμε όμως ήρεμα, όμορφα και ωραία για τα προβλήματά μας. Θέλω πολύ να στείλετε τα μηνύματά σας, να μας πείτε τη γνώμη σας. Όμως για τώρα θα περάσουμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Θα αλλάξουμε κλίμα, θα συζητήσουμε έτσι λίγο πιο ευχάριστα πράγματα, γι' αυτό μην φύγει κανείς.

0: Κομματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λακταριστά σάντουιτς, ζεστές φολιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.
2: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 222 www.ecopavlamonosis.gr.
3: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
4: Hot προτάσεις στο Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, πάρες Nature Valley σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
5: Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

Επιστρέψαμε λοιπόν, είμαστε και πάλι κοντά σας για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, είστε συντονισμένοι στην συχνότητα του Κρέτα One 102,3. Όπως σας είπα, θα αλλάξουμε κλίμα, θα πάμε σε κάτι λίγο πιο ευχάριστο, σε μια δράση η οποία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, σε μια δράση η οποία θα ξεδιπλωθεί τις επόμενες 2 ημέρες εδώ στην πόλη του Ηρακλείου, και θα μιλήσουμε για το μυστήριο του Λίθου. Και πρόκειται για μία δράση από την Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεότερων Μνημείων, η οποία γιορτάζει τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς, με μία δράση ενημέρωσης στην ουσία για το κοινό για τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης στην Κρίνη Μοροζίνη, στα λιονταράκια μας εδώ στο Ηράκλειο. Πρόκειται λοιπόν για μία δράση η οποία θα γίνει πράξη στις 9 και 10 Οκτωβρίου 2026 σε συνεργασία όχι μόνο με το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά στην ουσία και με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου, αλλά και σε συνεργασία με την διάδραση. Πρόκειται λοιπόν για ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι, ένα παιχνίδι πόλης. Αυτό είναι το μυστήριο του Λίθου, και στην ουσία θα έχουμε ένα δίδυμο, ένα φανταστικό δίδυμο. Αλλά τι είναι αυτό? Detective των μνημείων, ο Λέων, ο Τιμολέων και η Ρίνα Λιονταρίνα, οι οποίοι καλούν μικρούς αλλά και μεγάλους να ανακαλύψουν, να εντοπίσουν και να παρατηρήσουν τα σημάδια του χρόνου σε διάφορα σημεία του κέντρου της πόλης, του ιστορικού κέντρου του Ηρακλείου, να μάθουν λοιπόν τι προκαλεί τη φθορά αυτό των μνημείων και να ανακαλύψουν τα μυστικά της συντήρησής τους. Πρόκειται για μία δράση, όπως σας είπα, η οποία γίνεται στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς, και θέλω να μου πείτε με το χέρι στην καρδιά, γιατί εγώ όταν την είδα αυτή τη δράση, σκέφτηκα ότι μπορεί να έχω αυτή την ηλικία, μπορεί να μην είμαι παιδί, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω μία βόλτα στην πόλη, μία διαφορετική βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου, προκειμένου να δω με μία διαφορετική ματιά όλα αυτά που βλέπω κάθε φορά που πηγαίνω στην πλατεία των Λιονταριών, πράγματα τα οποία μπορεί να μην έχω σκεφτεί ποτέ να υπάρχουν γύρω μας και να μην τους έχουμε δώσει ποτέ ιδιαίτερη σημασία. Να σας πω λοιπόν ότι η συζήτηση γίνεται διότι η δράση θα λάβει χώρα την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, αύριο δηλαδή, στις 5 το απόγευμα, όπου θα ακολουθήσει μία ενημερωτική δράση στη Δημοτική Πινακοθήκη για τις εργασίες συντήρησης της Κρίνης Μοροζίνης στις 7 η ώρα το απόγευμα, ενώ το Σάββατο το πρωί στις 11 με σημείο συνάντησης τα Λιονταράκια θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Φυσικά μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στη δράση από όπου κι αν είστε, όσο χρονών κι αν είστε, δωρεάν. Μπορείτε λοιπόν να δηλώσετε συμμετοχή από τον σύνδεσμο τον οποίο θα βρείτε στο διαδίκτυο. Και να σας πω βέβαια ότι τα Λιονταράκια, τα 2 λιονταράκια, ο Λέων, ο Τιμολέων και η Ρίνα ή Λιονταρίνα, τρίβουν τα πατουσάκια τους και προετοιμάζονται να κάνουν βόλτα στην πλατεία των Λιονταριών. Δυστυχώς αντιμετωπίζουμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα, ώστε να έρθουν στην παρέα μας οι 2 κυρίες που θα μας πούν 2 λόγια για την συγκεκριμένη δράση. Πάμε λοιπόν να πάρουμε μία σύντομη μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: όπως σας είπα λοιπόν, πρόκειται για μία δράση η οποία θα λάβει χώρα 9 και 10 Οκτωβρίου, στην ουσία το Σάββατο θα είναι το μεγάλο παιχνίδι της πόλης. Γι' αυτό το λόγο θα καλωσορίσουμε την κυρία Μαρία Μερτζάνη, η οποία είναι η προϊσταμένη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεότερων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, για να μας πει τι ακριβώς θα περιμένει κανείς σε αυτό το παιχνίδι.
1: Καλημέρα.
0: Καλό μεσημέρι, κυρία Μερτζάνη. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε στην παρέα μας.
1: Νομίζω βέβαια ο κατάλληλος άνθρωπος να μιλήσει για το παιχνίδι θα είναι η Λάουρα Ταπίνη, η οποία, με την οποία συνεργαζόμαστε και το έχει σκεφτεί. Αυτό που εγώ θέλω να πω για το παιχνίδι, ότι είναι μια δράση της υπηρεσίας μας που εντάσσεται στο πλαίσιο του εορτασμού των Ευρωπαϊκών ημερών της Ευρωπαϊκής Κληρονομιάς, και γίνεται σε μια ουσιαστικά μέσα στο πλαίσιο των δράσεων της υπηρεσίας μας για τη συντήρηση της Κρίνης. Εμείς δηλαδή έχουμε προγραμματίσει τη συντήρηση της Κρίνης και στο πλαίσιο αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και δράσεις επικοινωνίας, έτσι, γιατί ο κόσμος πρέπει να είναι μαζί μας σε αυτή την προσπάθεια, να καταλάβει ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένα μνημείο όπως η Κρίνη και πώς μπορούμε να πορευτούμε μαζί σε αυτή την διαρκή προσπάθεια για την προστασία και συντήρηση ενός μνημείου όπως η Κρίνη.
0: Και η αλήθεια είναι, κυρία Μετζάνη, ότι τα λιοντάρια, τα λιονταράκια όπως τα λέμε εμείς εδώ στο Ηράκλειο, είναι ένα από τα αγαπημένα σημεία συνάντησης, ένα από τα αγαπημένα μνημεία για το Ηράκλειο αλλά και για όλη την Κρήτη, και νομίζω ότι μέσα στην καθημερινότητα κανένας δεν έχει σκεφτεί τι κόπους χρειάζεται ώστε να συντηρηθούν όλα αυτά τα μνημεία που έχουμε στην πόλη μας.
1: Να σας πω, το πρόβλημα δεν είναι μονάχα ο κόπος, είναι η επιστημονική σκέψη, η τεκμηρίωση, η διαδικασία λήψης απόφασης, η εκτέλεση των εργασιών, είναι ένα ευρύτερο πλαίσιο που απαιτούν τα μνημεία αυτά. Τα λιοντάρια είναι πολύ σημαντικά για την πόλη, είναι σημαντικά για την μνήμη, έτσι, για το παρελθόν και το μέλλον της πόλης και της Ελλάδας, θα έλεγα εγώ, και γι' αυτό το παιχνίδι αυτό που ετοιμάζουμε δεν είναι μια ψυχαγωγική δράση, είναι ένας τρόπος να καταλάβουν μικροί και μεγάλοι πώς φτύρονται τα μνημεία, τι κάνει αυτή η επιστήμη που λέγεται συντήρηση και γιατί η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι υπόθεση όλων μας.
0: Και νομίζω είναι πολύ σημαντικό και στις μικρότερες ηλικίες να μπαίνουν στο πνεύμα από νωρίς, ώστε να προνοούν προκειμένου να κρατούν σε καλή κατάσταση όλα τα μνημεία. Δεν ξέρω, κυρία Μερτζάνη, αν υπάρχει στο μυαλό σας να συνεχιστεί η αντίστοιχη δράση και σε άλλες πόλεις της Κρήτης και σε άλλα σημεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος με ένα αντίστοιχο παιχνίδι.
1: Κοιτάξτε, στην Κρήτη υπάρχουν εφορίες που είναι επιφορτισμένες με αυτό το ρόλο. Η δική μας υπηρεσία έχει ασχοληθεί με την Κρίνη, Μοροζίνη, που ουσιαστικά δηλαδή έχουμε πραγματικά διθυστεί σε αυτή την υποχρέωση. Αν θυμάστε, τον Ιούνιο προσπαθήσαμε να ξεκινήσουμε, αντιμετωπίσαμε μια πολύ μεγάλη, μια θύελλα αντιδράσεων, ακούσαμε πολλούς χαρακτηρισμούς κλπ. Εμείς μετακινήσαμε την ημέρα, την περίοδο στην οποία θα κάνουμε τις εργασίες. Οι εργασίες ωστόσο πρέπει να γίνουν και γι' αυτό εμείς σας προσκαλούμε και την Παρασκευή και στο παιχνίδι, αλλά και στη δράση που θα κάνουμε, ώστε να οι πολίτες του Ηρακλείου να γνωρίσουν το μνημείο, να καταλάβουν τι εμείς θέλουμε να έχουμε σκεφτεί για το μνημείο, τι πρέπει να γίνει ώστε να προστατευτεί και να είναι εκεί, να στέκεται και για τις υπόλοιπες, για τις μελλοντικές γενιές, έτσι ώστε ο κόσμος του Ηρακλείου να είναι σύμμαχος σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε.
0: Και είναι πάρα πολύ σημαντική και η επισήμανση που κάνατε, διότι όντως υπήρξε έντονη αντίδραση από πάρα πολλούς φορείς για το...
1: Όχι από πολλούς, από συγκεκριμένους φορείς. Ήταν οι φορείς που ασχολούνται με τον τουρισμό. Αλλά εμείς θέλω να σας πω ότι ο τουρισμός είναι ένας πυλώνας και κρίσιμος πυλώνας, τον οποίο λαμβάνουμε υπόψη, σεβόμαστε και ακούμε, γι' αυτό μεταθέσαμε τις εργασίες μας, αλλά πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι αυτές οι εργασίες είναι σημαντικές πρέπει να γίνουν. Είχαμε σκεφτεί να τις επικοινωνούμε με διαφορετικό τρόπο. Θα ήταν αλλιώς αν τα κάναμε το καλοκαίρι, γιατί το καλοκαίρι είχαμε φροντίσει να έχουμε επικοινωνία, να είναι ανοιχτό το μνημείο, να βλέπει ο κόσμος τι κάνουμε. Τώρα θα δουλέψουμε κι εμείς διαφορετικά. Ουσιαστικά δηλαδή θα βάλουμε μια εργοταξιακή περίφραξη και θα δουλέψουμε όσο πιο αποτελεσματικά μπορούμε για να μειώσουμε το χρόνο των εργασιών.
0: Τώρα θέλω να σας ρωτήσω πρακτικά σε πόσο σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορούσε να γίνει αυτό από τη στιγμή που θα είναι διαφορετικός ο τρόπος εργασίας.
1: Κοιτάξτε, εμείς είχαμε υπολογίσει 4 μήνες, αν ξεκινούσαμε από τον 4 με 5 μήνες, θα ξεκινούσαμε τον Ιούνιο. Τώρα πιστεύω ότι θα προσπαθήσουμε σαφώς να κλείσουμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα, σίγουρα, γιατί συνεργαζόμαστε με το Δήμο Ηρακλείου σε αυτό το επίπεδο. Θέλω να ολοκληρωθούν κάποιες εργασίες μέχρι τέλος του χρόνου και μια δεύτερη φάση τουλάχιστον μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου, άντε μέσα στο Φλεβάρι να ολοκληρωθεί, έτσι ώστε το μνημείο να είναι έτοιμο όταν θα ξεκινήσει η νέα τουριστική περίοδος, να είναι και συντηρημένο και διαθέσιμο.
0: Οπότε εγώ κρατώ ότι τα λιονταράκια λίγο όταν θα φύγουν οι τουρίστες θα ξαναμπούν σε μια εργοταξιακή φάση, αλλά το Φλεβάρι πρώτο Θεός θα ολοκληρωθεί.
1: Πρώτο Θεός, ναι, πιστεύουμε ότι θα είμαστε, δηλαδή να εκμεταλλευτούμε αυτούς τους 4 μήνες, τους λιγότερο τουριστικούς μήνες, για να κάνουμε τις απαραίτητες εργασίες. Θέλω να έρθει ο κόσμος την Παρασκευή και στο παιχνίδι και στη δράση επικοινωνίας, έτσι ώστε να καταλάβουν τι σκοπεύουμε να κάνουμε. Εμείς χρειαζόμαστε τον κόσμο. Αυτό είναι δεν είναι το μνημείο, δεν είναι του Υπουργείου Πολιτισμού, είναι του Ηρακλείου, είναι των πολιτών. Θέλουμε να κινητοποιήσουμε τα μικρά παιδιά, τις νεότερες ηλικίες. Γιατί πολλές φορές μετά από αγώνες, το έχουμε δει, να το σκαρφαλώνουν, να το πιέζουν τέλος πάντων κοινωνικά. Εμείς θέλουμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους, να μας καταλάβουν, να τους καταλάβουμε, να συνεργαστούμε. Γι' αυτό και σας προσκαλώ και την Παρασκευή το απόγευμα και στην δράση του παιχνιδιού, αλλά και μετά στην δράση που έχουμε, όπου θα ενημερώσουμε τους ανθρώπους του Ηρακλείου τι θέλουμε να κάνουμε για αυτό το μνημείο.
0: Και κυρία Μετζάνη, επειδή η αλήθεια είναι ότι πήγαμε λίγο στον παράδρομο και χάσαμε την αρχική πορεία σχετικά με τη συζήτηση, για το πώς προέκυψε η συζήτηση, θα σας αποδεσμεύσουμε, γιατί δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε παράλληλα συζήτηση με την κυρία Λάουρα Ταπίνη, να μας πει και εκείνη
1: η διολογική. Θα μας πολύ καλά
0: θα το παιχνίδι. Θα μας τα εξηγήσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ και σε εσάς. Γεια σας.

0: Και επειδή στις ζωντανές εκπομπές, όταν υπάρχουν τεχνικά προβλήματα, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να υπάρξουν και άμεσα αλλαγές. Μας είπε λοιπόν η κυρία Μαρτζάνη, προϊσταμένη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεότερων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, δύο λόγια για αυτή τη δράση, η οποία έρχεται στην πόλη μας αύριο Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, αλλά και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Και ήρθε η ώρα να καλωσορίσουμε την κυρία Λάουρα Ταπίνη, η οποία είναι συντονίστρια, συντηρήτρια αρχαιοτήτων, συντονίστρια και συνειδρήτρια της διάδρασης, η εμπνεύστρια του συγκεκριμένου παιχνιδιού, το Μυστήριο του Λίθου. Κυρία Ταπίνη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Μανολακάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που καλέσατε εμάς και τους φίλους μας τα λιοντάρια να σας πούμε για το παιχνίδι μας. Μόλις έχουμε φτάσει στο Ηράκλειο και μας περιμένει μια ηλιόλουστη μέρα και ένα ηλιόλουστο απόγευμα, βλέπω.
0: Και η αλήθεια είναι ότι ο καιρός δείχνει να είναι παραπάνω από καλός τις επόμενες ημέρες, και θέλω να μου πείτε πώς εμπνευστήκατε τη συγκεκριμένη ιδέα, το συγκεκριμένο παιχνίδι, και τι θα δει κανείς από τους δύο πράκτορες, τον Λέον Τιμολέον και τη Ρίνα Λιονταρίνα.
1: Ναι, λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι πρώτα απ' όλα η διάδραση είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία εργάζεται για την προστασία της ανεξερεύνητης πολιτιστικής κληρονομιάς. Εντάξει, τα λιοντάρια δεν είναι πολύ ανεξερεύνητα, οι κρίνες οι υπόλοιπες ίσως είναι, θα το δούμε αύριο αυτό. Όμως εμείς έχουμε ένα όραμα να δημιουργούμε ενεργές κοινότητες μεταξύ επαγγελματιών και ενεργών πολιτών, και αυτή τη δυνατότητα μας την έδωσε αυτή τη φορά η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεότερων Μνημείων, με την οποία συνεργαζόμαστε πολλά χρόνια και κάνουμε πολύ ωραίες δράσεις, ώστε να δουλέψουμε όλοι μαζί για την προστασία των μνημείων μας. Όπως άκουσα πριν και την κυρία Μετζάνη, τα μνημεία ανήκουν σε όλους και όλοι μαζί τα προστατεύουμε. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτό το πράγμα μπορούμε να το μάθουμε καλύτερα ίσως παίζοντας. Το παίζοντας δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν βασίζεται στην επιστημονική γνώση και έρευνα. Εμείς μπορέσαμε και σχεδιάσαμε αυτό το παιχνίδι γιατί υπάρχει μια εκτεταμένη μελέτη από τη Διεύθυνση Συντήρησης για τη φθορά του μνημείου και για τις εργασίες της αποκατάστασης. Πάνω σε αυτό ξεκινήσαμε την ιδέα του παιχνιδιού και είπαμε πώς αυτό μπορεί να γίνει πιο κατανοητό, πιο εύκολο για όλους, πώς μπορούμε να παίξουμε μας και την επιστημονική πληροφορία. Και κάναμε ένα βήμα πίσω και σκεφτήκαμε ότι πάνω απ' όλα εμείς οι συντηρητές, το πρώτο πράγμα που κάνουμε όταν βρεθούμε μπροστά σε ένα μνημείο είναι να γίνουμε κάπως μικρή detective, γιατί προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς έχει δημιουργηθεί η φθορά. Δεν είναι η συντήρηση, είναι μια αρκετά περίπλοκη διαδικασία, πολύ γοητευτική, η οποία όμως ξεκινά πρώτα απ' όλα με την εξερεύνηση, με την κατανόηση και τη χαρτογράφηση. Αυτό θέλαμε να φέρουμε στο παιχνίδι. Και η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που σκεφτήκαμε το ρόλο των detective, μας βοήθησε λίγο και το μνημείο που έχει πάνω λιοντάρια. Και έτσι ακούσαμε ότι τα λιοντάρια λέγανε βοήθεια, βοήθεια, έχουμε κάτι καλά ξαδέλφια που είναι διάσημοι detective, μήπως να τους φέρουμε εδώ στην Κρήτη. Και ήρθαμε εμείς σε επαφή με τον Λέον Τιμολέον και τη Ρίνα Λιονταρίνα, γιατί είμαι σίγουρη ότι ξέρουν πολλά, όμως δεν ξέρουν τόσο όσο ξέρετε εσείς οι κάτοικοι του Ηρακλείου. Γι' αυτό το φτιάξαμε αυτό το παιχνίδι μαζί, για να τους βοηθήσετε. Ξέρετε, αυτοί είναι expert, αλλά δεν ξέρουν ούτε την πόλη καλά, ούτε τι συμβαίνει γύρω-γύρω από τον καιρό, ούτε ποιοι μένουν εδώ. Οπότε νομίζω ότι όλοι μαζί θα μπορέσουμε καλύτερα να λύσουμε αυτό το μυστήριο. Τι λέτε?
0: Οπότε, από ό,τι καταλαβαίνω, η βοήθειά μας είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα πρέπει να δώσουμε οδηγίες στους δύο πράκτορες.
1: Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε τη βοήθειά σας, γιατί εμείς τι είναι, οι πράκτορες ήρθαν μεν να δούνε, αλλά έχουν έρθει λίγο, τους καλούν και από άλλα διεθνή σημεία, και οπότε ό,τι μπορέσουμε να βοηθήσουμε, σας άκουσα και πριν, δεν είναι, καλά το είπατε, δεν είναι για μικρούς, είναι για μικρούς και μεγάλους, όλοι θέλουμε να γινόμαστε νομίζω λίγο παιδιά. Και επίσης εγώ θέλω να πω και μια προσωπική μου έτσι αγάπη και εμπειρία, ότι με αυτόν τον τρόπο ξαναβλέπουμε τις πόλεις μας, παρατηρούμε διαφορετικά σημεία που περνάμε κάθε μέρα. Είναι ένας ωραίος τρόπος. Επίσης γνωρίζω ότι στην Κρήτη έχετε πάρα πολύ μεγάλη παράδοση στα κυνήγια θησαυρού.

0: που κινητοποιούν όλη την πόλη. Το συγκεκριμένο είναι λίγο ίσως πιο απλό στο κομμάτι των γρίφων, αλλά πάρα πολύ καινούριο για όλους σας στο κομμάτι της πληροφορίας της επιστημονικής, την οποία θα μοιραστούμε μαζί σας. Θα έχετε την ευκαιρία να πάτε να παρατηρήσετε, να συγκεντρώσουμε τα στοιχεία παρέα, και επειδή θα είναι εδώ και το κλιμάκιο της διεύθυνσης και εμείς, θα έχετε και την ευκαιρία να συζητήσετε με τους ειδητές επί τόπου πράγματα και να σας αποκαλύψουμε μυστικά και τρόπους της επιστήμης μας, η οποία είναι, όπως ξαναείπα και πριν, πάρα πολύ γοητευτική. Και μπορεί να γίνει η αρχή για έναν περαιτέρω διάλογο, γιατί εμείς αυτό που θέλουμε πάρα πολύ να κάνουμε είναι να ξεκινάμε όλοι μαζί να βλέπουμε λίγο διαφορετικά την πολιτιστική μας κληρονομιά.
1: Και κλείνοντας, θέλω να μου πείτε, κυρία Ταπίνη, πώς μπορεί κάποιος να δηλώσει συμμετοχή. Είπα και στην έναρξη ότι είναι ελεύθερη συμμετοχή για όλους. Πώς μπορεί λοιπόν κάποιος να σας βρει για να έρθει σε αυτό το παιχνίδι?
0: Λοιπόν, θα μας βρείτε παντού στο διαδίκτυο, θεωρώ, αν βάλετε το μυστήριο του λίθου σε μηχανή αναζήτησης, θα σας βγάλει σε κάποια σελίδα που υπάρχουν τα στοιχεία, και στη σελίδα της διάδρασης, διάδρασης.org, και στα κοινωνικά δίκτυα της Διεύθυνσης Συντήρησης, στο Facebook και το δικό μας και στο Instagram. Παντού κυκλοφορούν, τα λιοντάρια είναι αρκετά σύγχρονα και κοινωνικά, οπότε θα βρείτε εκεί τις φόρμες εγγραφής. Δεν είναι απαραίτητη η προεγγραφή, όμως εμάς θα μας διευκολύνει πάρα πολύ αν ξέρουμε από πριν λίγο καλύτερα πόσους περισσότερους κόσμος θα έρθει. Φυσικά και όσοι απλά περάσετε ή μας δείτε και θυμηθείτε ότι πες τους άκουσα στο Κρέτα Live, ξέχασα να γραφτώ, είστε ευπρόσδεκτοι. Οι γρίφοι σας περιμένουν, εμείς επίσης. Και να έρθετε με όλη την καλή διάθεση, που είμαι σίγουρη ότι αυτό το όμορφο τοπίο εμπνέει, και μικρή μεγάλη να δουλέψουμε όλοι μαζί για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς του Ηρακλείου.
1: Ραντεβού λοιπόν στα λιοντάρια. Κυρία Ταπίνη, να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν στην παρέα μας. Να περάσετε όμορφα και ελπίζω να είμαστε κι εμείς εκεί.
0: Σας περιμένω βεβαίως, και αύριο και μετάβριο θα είμαστε εκεί.
1: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Μας κυνηγάνε να βγούμε από το στούντιο. Πρέπει να παραδώσουμε σκυτάλι στο Γιάννη Ραψομανίκη, ο οποίος έρχεται με την εκπομπή του, το Newsroom. Και αμέσως τώρα θα ακούσετε τη σύντομη ενημέρωσή σας από την Ελένη Μακράκη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Θα είμαστε και πάλι εδώ 12 με 1 το μεσημέρι να τα πούμε μεταξύ μας.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 1.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Σήμα κινδύνου για περισσότερα από 300 περιστατικά γαστρεντερίτιδα στο Ρέθυμνο. Το παθογόνο δεν έχει ακόμα ταυτοποιηθεί, ενώ σύμφωνα με τον καθηγητή ιολογίας Γιώργο Σουρβίνο, που μίλησε στο Creta One 102,3, δεν έχουν ληφθεί ακόμη τα απαραίτητα δείγματα για ανάλυση. Στο μεταξύ, ασφαλές χαρακτηρίζει στο Creta One 102,3 το νερό της πόλης ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ Στέλιος Παντιδάκης, αποκλείοντας τη σύνδεσή του με τα περιστατικά γαστρεντερίτιδας. Η δεύτερη δικλίδα του αποσελέμη δεν λειτουργήσε πλήρως, παραδέχεται στο Creta One 102,3 ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΚ Άρης Παπαδογιάννης, διευκρινίζοντας ότι αυτό δεν θα απέτρεπε την πλημμύρα στο οροπέδιο Λασιθίου. Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας μετά τη ΔΕΘ καταγράφει Μάρκ με τον Θωμά Γεράκη να διευκρινίζει στο Creta One 102,3 ότι οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν τάσεις και δεν προεξοφλούν το εκλογικό αποτέλεσμα. Το Brain Drain έχει διεθνείς διαστάσεις, σημείωσε στο Creta One 102,3 ο καθηγητής Νεκτάριος Ταβερναράκης, τονίζοντας ότι η μετακίνηση επιστημόνων συμβάλλει στη δημιουργία νέας τεχνογνωσίας και ανθρώπινου δυναμικού. Στο Λασίθι εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα που σύμφωνα με τις αρχές είχε βάλει στο στόχαστρο κοπάδια και εκτινοτροφικές εγκαταστάσεις, με τη δράση της να εκτείνεται σε βάθος πενταετίας. Αθώθηκαν από το δικαστήριο οι δύο ψαράδες που αντιμετώπιζαν κατηγορίες για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Τροχείο με τραυματισμό σημειώθηκε στο Κουμπέ Χανίων όταν μηχανάκι συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στην οδό Αγίων Αποστόλων. Δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους και δύο τραυματίστηκαν από την κατάρρευση πολυκατοικίας στο Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης. Ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις θα έχουμε σήμερα στην Κρήτη. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 11 έως 26 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι πνέουν δυτικοί 2 έως 4 μποφόρ. Ακούσατε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μα, Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
10: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
8: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
11: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο.

Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι. Τι όμορφο είναι να ξεκινάς την εκπομπή με ένα τόσο υπέροχο τραγούδι. Θάνος Μικρούτσικος, ερμηνεία βεβαίως Δημήτρης Μητροπάνος και Δήμητρα Γαλάνη. Τι μουσικάρες έχει γράψει αυτός ο Θάνος Μικρούτσικος, Αντώνη, Φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε και σήμερα, Κρέτα One 102,3. Η ομάδα είναι εδώ, είναι δυνατή. Γιάννης Ραψομανίκης στο μικρόφωνο, Αντώνης Τσαπίνος, όπως ήδη ακούσατε, στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή, και Άκης Αποστολογιωργάκης στην εικόνα. Εικόνα γιατί έχετε τη δυνατότητα, πέρα από τον παραδοσιακό τρόπο, πέρα από το ραδιόφωνο σας, για όσους βρίσκεστε στον ομό Ηρακλείου, όλοι οι υπόλοιποι έχετε τη δυνατότητα να μας ακούτε και να μας βλέπετε ζωντανά μέσα από την κορυφαία ειδησιογραφική ιστοσελίδα του creta1.gr. Πληκτρολογείτε λοιπόν φίλες και φίλοι creta1.gr και επιλέγετε το κόκκινο πλαίσιο για να μας ακούσετε και το μπλε πλαίσιο για να μας δείτε ζωντανά εδώ στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Creta One 102,3. Είναι 10 λεπτά μετά τη μία, θα πάμε μαζί φίλες και φίλοι μέχρι και τις 2. Αντώνη μου έφτιαξε τη διάθεση, είδες ότι στο έχω πει ότι με ένα ωραίο τραγούδι όταν ξεκινάει αμέσως φτιάχνει διάθεση, είναι δεδομένο. Ελπίζω και οι δικοί σας φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες να έχει φτιάξει. Λοιπόν, πάμε, είναι μια ιδιαίτερα σημαντική μέρα, έχουμε πολλές ειδήσεις και σε τοπικό και σε πολιτικό επίπεδο βεβαίως. Καταρχάς πριν ξεκινήσω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Μεσαράς το δεύτερο Γόρτης Φόρουμ, μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία. Θέμα βεβαίως είναι από τον κώδικα της Γόρτινας στη σύγχρονη Ευρώπη. Το Γόρτης Φόρουμ ουσιαστικά ασχολείται, είναι ένα τριήμερο φόρουμ που ασχολείται με τη δημοκρατία, τους θεσμούς, την παιδεία, τον πολιτισμό, την κοινωνική συνοχή και ευημερία και βεβαίως τη βιώσιμη ανάπτυξη. Τις εργασίες του τριήμερου συνεδρίου μπορείτε να τις παρακολουθήσετε και ζωντανά μέσα από το creta1.gr. Λοιπόν, στην πολιτική επικαιρότητα φίλες και φίλοι ξεχωρίζει βεβαίως ο απόϊχος της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας, του Μάρκο Ρούμπιο, μια επίσκεψη η οποία χαρακτηρίστηκε ουσιαστικά, επιβεβαίωσε την σταθερότητα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και οι δύο πλευρές, τόσο ο Μάρκο Ρούμπιο όσο και ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιβεβαίωσαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την αγαστή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Έχει ξεσπάσει βέβαια ωστόσο πολιτική θύελα από την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών και ο λόγος βεβαίως αφορά κυρίως το ζήτημα της το ενεργειακό ζήτημα και της ενεργειακής διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ και η αποστροφή που έκανε, η διπλωματική αποστροφή που έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών λέγοντας χαρακτηριστικά ότι όλα τα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν, αναφερόμενος βεβαίως στην Τουρκία, στη γείτονα εντός εισαγωγικών χώρα, όσα ζητήματα μπορούν να προκύψουν θα λυθούν διπλωματικά και πίσω από τις κάμερες των μέσων μαζικής ενημέρωσης βεβαίως. Λοιπόν, εμείς το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και από τη συχνότητα εδώ του Creta One 102,3. Το τουρκικό πρόβλημα είναι υπαρκτό φίλες και φίλοι. Δεν γίνεται μια χώρα όπως η δική μας, η Ελλάδα, που θέλει να ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα ως κυρίαρχο κράτος που είναι, να ρωτήσει
την γειτονική της χώρα για το αν θα διασυνδέσει την ηπειρωτική χώρα, άκουσον Αντώνη, την ηπειρωτική χώρα με τα νησιά της. Είναι αδύνατον αυτό. Και την ίδια στιγμή βεβαίως η Τουρκία να επιδιώκει μέσω του αγωγού από τα εδάφη της προς το ψευδοκράτος, προς το βόρειο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου, να επιδιώκει να το διασυνδέσει με φυσικό αέριο για την παραγωγή βεβαίως ηλεκτρικής ενέργειας. Φυσικά όλα αυτά δεν μπήκαν, τουλάχιστον από ό,τι είδαμε στη δημοσιότητα, δημόσια, δεν μπήκαν στο διάλογο μεταξύ του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών και του ομόλογου του και του Γιώργου Γιαραπετρίτη. Μπήκαν όμως άλλα ζητήματα που έχουν ενδιαφέρον, όπως για παράδειγμα θέλω να αναφερθώ λίγο στο γεγονός ότι ξεκαθάρισε ουσιαστικά ο Μάρκο Ρούμπιο ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να εξοπλιστεί με τα F-35, καθώς η S-300 που έχει προμηθευτεί από την Ρωσία αποτελούν φρένο σε αυτήν την κατεύθυνση.

0: Σημαντικό βεβαίως είναι το γεγονός ότι ο κάθετος διάδρομος που αποτελεί και επιδιώκει να αναδείξει ουσιαστικά την χώρα και ως έναν ενεργειακό κόμβο για τα Βαλκάνια και την υπόλοιπη Ευρώπη, ουσιαστικά μπαίνει στο τραπέζι, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ξεκαθάρισαν όλες οι πλευρές ότι προχωράει κανονικά. Θα επιμείνω όμως εγώ στο ζήτημα της ενεργειακής διασύνδεσης της χώρας με την Κύπρο και με το Ισραήλ, ένα ζήτημα το οποίο θα προχωρήσει, είναι σίγουρο ότι θα προχωρήσει, άλλωστε οι σχέσεις που διατηρεί και η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με την Τουρκία, μην ξεχνάμε ότι είναι εξαιρετικές. Ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ταγίπ Ερντογάν είναι φιλαράκια. Επομένως, είναι σίγουρο ότι θα βρεθεί μια κάποια λύση. Το θέμα είναι αυτή η λύση να μην έρχεται σε αντίθεση βεβαίως με τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Και βεβαίως όλο αυτό έχει ξεσπάσει, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, θύελλα πολιτικών αντιδράσεων. Ήδη έχουμε την πρώτη έτσι κριτική από τον πρόεδρο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ουσιαστικά υπενθύμησε ότι οι στρατηγικές σχέσεις, ο στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ ξεκίνησαν, εγκαινιάστηκαν επί της κυβέρνησής του. Αντίδραση όμως είχαμε και από το ΠΑΣΟΚ, όπου ουσιαστικά βάζει τα ζητήματα της ενεργειακής διασύνδεσης, αλλά και το κάσους πέλι της Τουρκίας, τη γαλάζια πατρίδα, τα βάζει σε πρώτο κάδρο, θέματα που φαίνεται τουλάχιστον δημόσια να μην συζητήθηκαν. Λοιπόν, σε τοπικό τώρα επίπεδο, φίλες και φίλοι, ξεχωρίζουμε το γεγονός ότι συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι μεταναστευτικές ροές από τις ακτές της Λιβύης προς τα νότια παράλια του νησιού μας. Ήδη στην Αγιά, στη δομή φιλοξενίας μεταναστών στην Αγιά, ουσιαστικά υπάρχει ασφυξία, ενώ την ίδια στιγμή στο Ηράκλειο, το Ηράκλειο το οποίο μην ξεχνάμε ότι δεν έχει ακόμα δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, ενώ και στο Ηράκλειο ασφικτιούν οι εγκαταστάσεις εντός εισαγωγικών του ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου. Το γνωρίζουμε όλοι ότι λίγο να καθυστερήσει η οποιαδήποτε μεταφορά μεταναστών από το Ηράκλειο, από την Κρήτη προς την υπηρετική χώρα, οι εγκαταστάσεις αυτές δεν μπορούν να φιλοξενήσουν, αυτούς τους κατατρεγμένους, θα πω εγώ, ανθρώπους που πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης από τους σύγχρονους δουλεμπόρους και αναζητούν την τύχη τους προς τη γη της επαγγελίας, που είναι βεβαίως η Ευρώπη. Εχθές μάλιστα κάποιοι, οι 28 μετανάστες που εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από τα στελέχη του λιμενικού σώματος στην περιοχή της Ψαρής Φοράδας, μεταφέρθηκαν στις εγκαταστάσεις του ψυγείου στο παλιό λιμάνι και έμειναν για κάποιες ώρες έξω από αυτό, καθώς ήταν γεμάτο. Κάπου εκεί ανάμεσα στα φλάς των φωτογραφιών ξέσπασαν πολλά σενάρια για το πώς το Ηράκλειο φιλοξενεί αυτούς τους ανθρώπους. Υπαρκτό, επαναλαμβάνω, πρόβλημα, δεν υπάρχει δομή, με ευθύνες και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης, θα προσθέσω. Τα έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές στο Κρέτα One 102,3. Πάμε όμως για να πάρουμε μια πολύ ξεκάθαρη εικόνα σε αυτό το σημείο για το τι ακριβώς συμβαίνει στο Ηράκλειο αναφορικά με τις ροές, τις μεταναστευτικές ροές, αλλά και την προσωρινή αυτή φιλοξενία των μεταναστών, να συζητήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος στο πεδίο μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους του διασώζουν καθημερινά τους μετανάστες που ουσιαστικά εισέρχονται παράτυπα στη χώρα μας. Ο λόγος βεβαίως για τον πρόεδρο των στελεχών του Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης, τον κύριο Γιώργο Σφακιανάκη, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Σφακιανάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Φουμανίτη, καλό μεσημέρι στους ακροατές.
0: Λοιπόν, εχθές είχαμε πρόβλημα στο λιμάνι, το ψυγείο γέμισε, κάποιοι μετανάστες έμειναν για κάποιες ώρες έξω από αυτό. Υπάρχει ζήτημα, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, κύριε Σφακιανάκη, και μαζί εδώ από τη συχνότητα του Κρέτα One 102,3. Υπάρχει ζήτημα. Από τη μία δεν σταματούν οι μεταναστευτικές ροές, όπως πολλές φορές έχετε και εσείς προσωπικά προειδοποιήσει μέσα από τη συχνότητα του Κρέτα One 102,3, και από την άλλη το Ηράκλειο είναι ακόμα ανέτοιμο να μπορέσει να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση. Ποια είναι η δική σας εικόνα?
1: Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, να ξεκινήσουμε να τα βάλουμε σε μια βάση για τη συζήτηση. Σας άκουσα μεγάλη προσοχή προηγουμένως που είπατε που βρίσκονται οι ευθύνες όλο το προηγούμενο διαστήματος που δεν έχουμε αυτή τη στιγμή δομή εδώ πέρα στην Κρήτη. Mm-hmm. Έχουμε επανειλημμένως αναφερθεί ότι το μεταναστευτικό ήρθε και έχει μείνει στην Κρήτη. Δεν ήταν κάτι παροδικό. Δεν είναι πλέον είδηση ότι έχουμε βάρκες. Βλέπουμε όταν υπάρχει ευνοϊκός καιρός, βλέπουμε τη μία βάρκα να φτάνει μετά την άλλη. Και υπάρχουν και από εμένα προσωπικά πολλές φορές τοποθετήσεις, τις οποίες έχω πει επανελειμμένως ότι μέσα από την προανάκριση που διενεργούν τα στελέχη μας, ότι οι ροές θα αυξηθούν περισσότερο. Διότι υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι στιβαγμένοι εκεί στις ακτές της Λιβύης, όπου επιθυμούν να μετακινηθούν για την Ευρώπη, με εδρεωμένη πλέον πύλη εισόδου την νότια.
0: Ακριβώς.
1: Για ποιο λόγο λοιπόν ξεκινάω και λέω αυτό το πράγμα? Διότι εδώ και δύο χρόνια έχουμε αναφερθεί για τις υποδομές που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν για τη φιλοξενία αυτών των ανθρώπων και για τις συνθήκες εργασίας των στελεχών του λιμενικού σώματος, όπου κάνουν μέτρα ασφαλείας εκεί στον χώρο και εργάζονται. Και βλέπουμε ότι έχει συζητηθεί από το προηγούμενο διάστημα και σε Δημοτικό Συμβούλιο. Το γνωρίζει και η Περιφέρεια, και σήμερα που μιλάμε βρισκόμαστε στο ίδιο εργοθεατές, με την έννοια ότι δεν βλέπουμε να αποκαταστήνεται κάτι το οποίο επανελειμμένως έχει συζητηθεί. Γιατί? Βλέπουμε μια συζήτηση που έχει ξεκινήσει το προηγούμενο διάστημα για να έχουμε μια δομή σε ένα Δήμο, τον οποίο αυτό Δήμο υπάρχει αντίδραση, και αμέσως μεταφερούμαστε και πάμε σε άλλο Δήμο για να δούμε τελικά ποιο μέρος θα προκριθεί. Δεν υπήρχε από την αρχή μια διαβούλευση και μια συζήτηση με φορείς, με τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν ξέρουμε, μπορεί να υπάρχουν και Δήμοι οι οποίοι να επιθυμούν, λόγω ανταποδοτικών, λόγω επενδύσεων, θα πω ότι κάποιοι επενδύουν πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους, όπως είπατε προηγουμένως, να θέλουν να τους φιλοξενήσουν.
0: Συγγνώμη, αυτό κύριε Σφακιανάκη, συγγνώμη, γιατί υπάρχει Δήμος δηλαδή στην Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου που, αν είχε τα ανταποδοτικά ωφέλη, θα ήθελε στα διοικητικά του όρια να δημιουργηθεί η δομή? Γιατί το ρωτάω, γιατί δεν έχω προσωπικά κάποια τέτοια πληροφορία.
1: Έχει ερωτηθεί ποτέ σε ένα τραπέζι να καθίσουν όλοι μαζί? Έχει ερωτηθεί κάποιος δήμαρχος αν επιθυμεί αυτό το πράγμα? Mm-hmm. Εγώ ερώτηση κάνω. Έχει προταθεί κάπου? Και με όλο αυτό, με τα ανταποδοτικά ωφέλη.
0: Ναι,
1: με αυτή την έννοια. Άρα λοιπόν δεν έχουμε κάνει σε μια σωστή βάση τη συζήτηση για αυτό το θέμα. Φτάσαμε λοιπόν
0: αυτό
1: στο
0: είναι
1: σημείο.
0: Αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Φτάσαμε λοιπόν, αυτό το λέω γιατί έχω παρέτηση, έχω ξεκινήσει τη συζήτηση. Mm-hmm. Γιατί εδώ και δύο χρόνια φωνάζουμε. Φωνάζουμε, και είμαι ο άνθρωπος εγώ αυτή τη στιγμή που πολλές φορές συχνά πυκνά βρίσκομαι στα μέσα να συζητάω για τη δομή, για το χώρο, το οποίο έχω κουράσει εγώ την κοινωνία και έχουμε κουραστεί κι εμείς, γιατί κι εμείς πιεζόμαστε πάρα πολύ. Τα στελέχη μας υπερβάλλουν αυτό, καθημερινά βρίσκονται στο πεδίο, καθημερινά βρίσκονται εκτεθειμένοι από πολλές πλευρές για το χώρο συγκεκριμένο όπου εκεί φιλοξενούνται αυτοί οι άνθρωποι. Άρα λοιπόν θα έπρεπε εδώ και αρκετό καιρό να έχουμε βάλει σε μια σωστή βάση τη συζήτηση και για τη δημιουργία της δομής εδώ συγκεκριμένα στο Ηράκλειο και στο νομό Ηρακλείου. Mm-hmm. Προσέξτε, στο νομό. Γιατί εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε μια αποδοχή ο Δήμος ότι πρέπει να γίνει στο Δήμο Ηρακλείου. Και αυτό το πράγμα, το εντός εισαγωγικών, το είπε και ο ίδιος, όχι σε εισαγωγικά, το έχει πει ο κύριος Υπουργός. Φέρτε μου μια άλλη λύση, φέρτε μου μια άλλη περιοχή και εγώ από εκεί έπειτα θα σας πάω στην περιοχή που θέλετε. Mm-hmm. Στην τελευταία φορά που είχε πάει ο Δήμος Ηρακλείου και έκανε συνάντηση με τον Υπουργό Μετανάστευση.
0: Σωστά. Ωστόσο δεν υπήρξε εναλλακτική πρόταση, μιας και το αναφέρατε, κύριε Σφακιανάκη.
1: Όχι, και συνεχίζονται, κύριε Ραφτομενίτη, κανονικά. οι εργασίες που έχουν ξεκινήσει για την περιοχή εκεί πέρα, όπου υπάρχει αντίδραση από το Δήμο Ηρακλείου και απόφαση ομόφωνη του Δημοτικού Συμβουλίου να μην γίνει στο συγκεκριμένο σημείο η δομή.
0: Σωστό, πάμε σωστό. Αντιφάσεις, αντιφατικό. Θέλω όμως, επειδή τα στελέχη του λιμενικού, αυτό είναι αλήθεια, ότι πολλές φορές γίνεστε ο σάκος του μπόξ χωρίς να έχετε καμία ευθύνη πέρα από την επιχειρησιακή σας ευθύνη, την οποία την επιτελείτε, έργο το οποίο το επιτελείτε κανονικά και με υπεράνθρωπες προσπάθειες, θα προσθέσω εγώ. Πολλές φορές γίνεστε σάκος του μπόξ για ότι δεν έπρεπε να τους φέρουμε, για παράδειγμα, να τους διασώσουμε, ή ότι έπρεπε να τους φιλοξενούμε σε καλύτερες συνθήκες, ενώ δεν είναι οι δικές σας αυτές αρμοδιότητες. Εσείς είστε υποχρεωμένοι ουσιαστικά να διασώσετε αυτούς τους ανθρώπους, και από εκεί πέρα αναλαμβάνει η αυτοδιοίκηση, αναλαμβάνουν άλλοι φορείς ουσιαστικά για το τι μελιγενέστε. Θέλω όμως και τη δική σας εικόνα, κύριε Σπαγιανάκη, για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο ψυγείο. Και το λέω αυτό γιατί και χθες είδαμε να κυκλοφορούν κάποιες φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που ουσιαστικά φέρεται κάποιοι άνθρωποι, 28 συγκεκριμένα μετανάστες, να έμειναν για κάποιο διάστημα εκτός των εγκαταστάσεων, με συγκεκριμένο όμως εξοπλισμό, από ό,τι αποτυπώνεται και στο φωτογραφικό αυτό υλικό. Ποια είναι η δική σας εικόνα?
1: Λοιπόν, τώρα θα ερχόμενα σε αυτό. Γι' αυτό τα πήρα τα πράγματα από την αρχή. Με διακόψετε, ξαναγυρίζουμε λοιπόν εκεί. Πραγματικά ισχύει αυτό το πράγμα που έχει αυτή τη στιγμή λάβει χώρα η φωτογραφία, η οποία φιλοξενήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι εκεί έξω από το χώρο του ψυγείου. Εγώ θέλω να σταθώ και να πω το εξής, κύριε Ραφτομιανίδη, για το θέμα αυτό το συγκεκριμένο. Αν αυτοί οι άνθρωποι την βραδιά εκείνη, όπου εγώ προσωπικά ο ίδιος ήμουν στην επιχείρηση διάσωσης και της μεταφοράς με ασφάλεια αυτών των ανθρώπων από τους καλούς λιμένες εδώ πέρα στο Ηράκλειο, ήμουν από τους ανθρώπους οποίους ήμουν στο πεδίο και κάναμε τη μεταφορά, αν αυτοί οι άνθρωποι είχαν μείνει εκεί σε μια αχτή, σε μια παραλία, στους καλούς λιμένες, και έβγαινε μια φωτογραφία, θα λέγανε ότι οι λιμενικοί τους αφήνουν στις αχτές νότια εκεί στην παραλία. Αν ήταν σε μια βάρκα μέσα, οι οποίοι κάνουν 24 ώρες σε μια βάρκα μέσα, χωρίς και τα απαραίτητα που τους δώσαμε και τις κουβέρτες αυτές και ό,τι άλλο δώσαμε, τα στοιχειώδη, λίγο νερό αυτών των ανθρώπων, τους προσφέραμε ό,τι μπορούσαμε και ό,τι έχουμε κι εμείς εδώ πέρα. Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί λοιπόν βγαίνουν και αναφέρονται το πού βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή για 5-6 ώρες, διότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή χώρος μέσα στο ψυγείο, γιατί τις προηγούμενες μέρες δοκιμαστήκαμε λόγω των αυξημένων ωρών και είχαμε περίπου 500 άτομα εκεί μέσα. Δεν είχαν φύγει οι άνθρωποι για να πάνε στην υπηρετική χώρα και να πάνε στην νησιωτική χώρα που περιμέναμε το επόμενο πρωί να έρθει το σκάφος για να τους παραλάβει και να τους μεταφέρει. Έτσι λοιπόν για περίπου 5-6 ώρες έμειναν εκεί και το πρωί μπήκαν μέσα κανονικά, όπως έχουν μπει και τις άλλες φορές. Και να σας πω και κάτι άλλο. Δεν είδαμε το προηγούμενο διάστημα στο Ρέθυμνο με 40 βαθμούς, 45 να βρίσκονται στο λιμάνι. Δεν τους είδαμε τα προηγούμενα χρόνια στη Ρόδο να βρίσκονται πέριξ στους κεντρικούς δρόμους έξω από το Δημαρχείο της Ρόδου. Δεν τους έχουμε δει επανειλημμένως στο Ανατολικό Αιγαίο. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι το οποίο είναι
0: πρώτη φορά. Δεν πέφτεται από τα σύννεφα.
1: Ακριβώς. Και εμείς προστατεύσαμε τους ανθρώπους, οροθετήσαμε εκεί το χώρο, φέραμε τις κουβέρτες αυτές που φέραμε. Από εκεί έπειτα, το επόμενο διάστημα που θα τελειώσουν τις ασφαλιστικά που έχει εδώ πέρα ο οργανισμός ζημένος εναντίον εδώ πέρα της υπηρεσίας που εμείς φιλοξενούμε αυτούς, θα είναι 300 έξω, κύριε Σωμανιώκη. 300, 500. Πού θα βρίσκονται, πού θα τους βάλουμε? Εμείς έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες να βρεθεί χώρος και τα έχουμε πει αυτά επανελειμμένως. Τι άλλο μπορούσαμε να κάνουμε? Ειλικρινά, εγώ ρωτάω τον καθένα να μας πει τι έπρεπε να κάνουμε. Εμείς εκεί μπορούσαμε και εκεί τους πήγαμε. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Δεν είναι στο πλαίσιο το δικό μας της αρμοδιότητάς μας.
0: Είναι κατανοητό αυτό και ξεκάθαρο. Εγώ κρατάω αυτό που είπατε, ότι τι θα γίνει με τα ασφαλιστικά μέτρα αναφορικά με το ψυγείο, γιατί όλη αυτή η κατάσταση αναδεικνύει το γεγονός ότι μάλλον είναι απαραίτητη η δημιουργία μιας δομής προσωρινής φύλαξης των μεταναστών, έως ότου βεβαίως μετακινηθούν προς την υπηρετική χώρα ή την νησιωτική χώρα. Φαίνεται ότι είναι απαραίτητη η δημιουργία της δομής. Άλλωστε και όλοι οι αυτοδιοικητικοί συμφωνούν σε αυτή την κατεύθυνση, κύριε Σπαγιανάκη.
1: Κοιτάξτε, εγώ με την ιδιότητα του αυτοδιοικητικού θα μιλήσω τώρα, με επιτρέπετε, και εγώ ίδιος έχω πει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι ναι, πράγματι είναι αναγκαίο, εκεί που έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή, με τις συνθήκες που επικρατούν, που δεν είναι και οι καλύτερες συνθήκες εκεί που φιλοξενούνται αυτοί οι άνθρωποι, ο χώρος δεν είναι ο προβλεπόμενος, δεν έχουν τα στοιχειώδη, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Εγώ τα γνωρίζω λόγω και ιδιότητας εργαζομένου του λιμενικού.
0: Σωστά.
1: Άρα λοιπόν, όμως θα κρατήσουμε κάτι, το είπα και την αρχή της συζήτησης, ναι, ότι δεν βάλαμε μια συζήτηση σε μια βάση από την αρχή να γίνουν οι ανέργειες, οι απαραίτητες, οι διαβουλεύσεις, για να δούμε πού θα τους πάμε. Φτάσαμε λοιπόν σήμερα, όπως σας είπα πριν, έχουμε πει πάρα πολλές φορές και μέσα από το σταθμό σας, ότι οι ροές θα συνεχιστούν και θα αυξηθούν, και φτάσαμε σήμερα να βρισκόμαστε με την πλάτη στον τοίχο και να απολογούμαστε πάντα εμείς οι λιμενικοί για το τι αυτή τη στιγμή επικρατεί. Και όπως είπατε, είμαστε ο σάκος του μπόξ εμείς, γιατί υπάρχει η μερίδα ανθρώπων οι οποίοι στρέφεται εναντίον των στελεχών του λιμενικού σώματος από τη μία πλευρά, ότι εμείς είμαστε οι φασίστες, είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι τους μεταφέρουμε, τους πνίγουμε, οι ακραίοι, που δεν το επιτρέπω σε κανένα και τα επιστρέφω σε όλους αυτούς που αναφέρονται, διότι οι συνάδελφοί μας είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται στο πεδίο και παλεύουν με τα κύματα καθημερινά και διασώζουν χιλιάδες ανθρώπους. Και να βάλουμε το στοιχείο εδώ πρώτα απ' όλα τη λέξη άνθρωπος, και θα αφήσουμε λοιπόν αυτά, και μετά είναι και οι άλλοι οι οποίοι έρχονται και λένε, εσείς είστε ταξιτζίδες, εσείς είστε οι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν φυλάτε θαλάσσια σύνορα, εσείς δεν κάνετε αυτό, πρέπει να βουλιάξετε τους, θα σταματήσουν όλα αυτά. Είναι μια κρίση, είναι ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζει η κρίση, και θέλει συντονισμένα, οργανωμένα, χωρίς κόμματα, χωρίς κρώματα, να σκύψουμε το κεφάλι πάνω από το πρόβλημα και να δώσουμε λύση αυτή τη στιγμή αυτού του προβλήματος. Και όχι φταίνε λιμενικοί από την μια πλευρά, φταίνε λιμενικοί από την άλλη πλευρά. Φτάνει πια.
0: Οι μόνοι που δεν φταίνε, θα πω εγώ, είναι οι λιμενικοί. Να πούμε ότι μπορεί να φταίει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, βεβαίως. Να πούμε ότι φταίνε οι αιρετοί, εκείνοι που έχουν τουλάχιστον οι αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης, βεβαίως. Οι λιμενικοί είναι οι μόνοι που δεν φταίνε. Κύριε Σφακιανάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, εμείς πάμε σε αυτό το σημείο σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377. Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
3: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
2: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή. Γκρεμίζεις. Αναγεννίζεις. Έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Αντώνη. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Μα δεν λέγαμε κάτι άλλο στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας, όπου συζητήσαμε με τον κύριο Γιώργο Σφακιανάκη, τον πρόεδρο των στελεχών του Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης, για την πίεση που δέχεται το Ηράκλειο αναφορικά με την προσωρινή φιλοξενία των μεταναστών, ελλείψη βεβαίως δομής που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο. Και λέω, δεν λέγαμε τίποτα άλλο, γιατί νωρίτερα, φίλες και φίλοι, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, διαβάζω στο kretaone.gr, ότι ανακοίνωσε σε συνέντευξή του ότι σύντομα θα είναι έτοιμη και λειτουργική η νέα δομή μεταναστών στους αθανάτους στο Ηράκλειο. Το τελεσίγραφο, δεν ξέρω αν δόθηκε βέβαια και ποτέ, έληξε η τοπική αυτοδιοίκηση, ο Δήμος Ηρακλείου και όσο μεγαλύτερος Δήμος αυτού του νησιού δεν πρότειναν εναλλακτική, και έτσι λοιπόν η νέα δομή θα είναι εκείνη στο 11ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, στις αποθήκες Σκουλούδη, στους αθανάτους. Και επαναλαμβάνω, δεν λέει κανείς ότι δεν είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί η δομή προσωρινής φύλαξης μεταναστών στο Ηράκλειο. Άλλωστε, δεν υπάρχει αιρετός στην τοπική αυτοδιοίκηση, δεν υπάρχει βουλευτής του νομού Ηρακλείου που να έχουμε ρωτήσει και να μην έχει συμφωνήσει, να μην μας έχει πει ο ίδιος ότι ναι, είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί η δομή. Ωστόσο, εκεί που δεν κατάφεραν ποτέ να καταλήξουν οι δήμαρχοι και η περιφέρεια Κρήτης, είναι το πού θα γινόταν αυτή η δομή, και έτσι έρχεται να σερβιριστεί από πάνω προς τα κάτω, από το Υπουργείο δηλαδή προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Και λογικό θα πω και θα κλείσω με αυτό, γιατί όταν δεν προτείνεις εναλλακτική, τότε, και δεν είσαι μπροστά από τις εξελίξεις, τότε τις ακολουθείς. Πάμε όμως να αλλάξουμε εντελώς θέμα και κλίμα, φίλες και φίλοι, καθώς τις επόμενες ημέρες και συγκεκριμένα την προσεχή Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών του 2026, βεβαίως των εισακτέων του 2026, από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι τα πανεπιστημιακά ιδρύματα του νησιού μας και του νομού μας παράγουν σπουδαίο ακαδημαϊκό έργο. Είναι ευτύχημα, πραγματικά είναι πολύ ευτυχές το γεγονός ότι ένας φοιτητής έχει τη δυνατότητα να σπουδάσει σε αυτά τα κοσμήματα, πραγματικά τα ακαδημαϊκά κοσμήματα. Και θέλουμε να μιλήσουμε σε αυτό το σημείο, να συνομιλήσουμε με την υπεύθυνη του Τμήματος Διασύνδεσης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, την κυρία Μαρία Ξυπάκη, για να μας πει ακριβώς τι θα συμβεί την προσεχή Τετάρτη στην ημέρα υποδοχής των φοιτητών. Κυρία Ξυπάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ραψομανίκη, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη χαρά και την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω για αυτήν την εκδήλωση που ετοιμάζει το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.
0: Ξέρετε, κυρία Ξυπάκη, το μικρόφωνο του Κρέτα One 102,3 είναι πάντα ανοιχτό σε όλους τους εκπροσώπους των ακαδημαϊκών και των ερευνητικών βεβαίως ιδρυμάτων του νομού μας και του νησιού μας, γιατί πραγματικά παράγουν ένα σπουδαίο ακαδημαϊκό και ερευνητικό έργο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ακριβώς θα περιλαμβάνει εκείνη η ημέρα, κυρία Ξυπάκη.
1: Ναι, να σας ενημερώσω λοιπόν ότι, όπως αναφέρατε, την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο θα καλωσορίσει τους νέους φοιτητές και τις νέες φοιτήτριές του για την νέα ακαδημαϊκή χρονιά με μια εορταστική εκδήλωση γνωριμίας, μια εκδήλωση που πλέον αποτελεί έναν θεοεσμό που προάγει τη φοιτητική ένταξη και την ακαδημαϊκή προσαρμογή και τη γνωριμία με τις υπηρεσίες και τις ευκαιρίες της φοιτητικής ζωής για όλους τους πρωτοετής μας στο Πανεπιστήμιο. Η εκδήλωση λοιπόν αυτή θα περιλαμβάνει την παρουσίαση των βασικών υπηρεσιών και παροχών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Θα έχουν τη δυνατότητα όλοι οι πρωτοετής μας να γνωρίσουν υπηρεσίες όπως είναι το Erasmus Plus, όπως είναι η Μονάδα Υποστήρησης Φοιτητών, η Βιβλιοθήκη, η Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης, τις πολιτιστικές ομάδες που έχουν δημιουργήσει οι φοιτητές μας και θα μπορούν έτσι να ενταχθούν σε αυτές για να έχουν δημιουργική απασχόληση καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, πέρα από τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις και την παρακολούθηση των μαθημάτων. Έχουμε επίσης σκεφτεί και έχουμε ετοιμάσει ένα QR game όπου θα μπορέσουν με ένα διαδραστικό τρόπο να γνωρίσουν τους χώρους του Πανεπιστημίου και όλους εμάς τους ανθρώπους του Πανεπιστημίου, τους διοικητικούς που θα ξέρουν πού θα μας βρουν για να μπορέσουμε να τους εξυπηρετήσουμε. Θα μπορέσουν να συνομιλήσουν, όπως σας ανέφερα, με μέλη των ομάδων που είναι ομάδες από διάφορες κατηγορίες πολιτισμού, αθλητισμού, τεχνολογίας. Θα μπορέσουν λοιπόν να συνομιλήσουν και να γνωρίσουν τις ομάδες που μπορούν να ενταχθούν. Ευχάριστο κλίμα, κεράσματα, δώρα, βραβεύσεις, να αναφέρω επίσης, θα έχουμε για τους φοιτητές με την καλύτερη επίδοση σε μόρια, με την προσπάθεια που έκαναν να εισαχθούν στην τρίτοβάθμια εκπαίδευση και συγκεκριμένα στο πανεπιστήμιό μας. Θα είναι μια εκδήλωση, όπως σας ανέφερα, πολύ σημαντική για όλους τους πρωτοετής. Οπότε τους περιμένουμε να γνωριστούμε και να έχουν αυτή την ευκαιρία, όπως σας είπα, να παρακολουθήσουν την εκδήλωση, τις παρουσιάσεις και να ευχαριστηθούν με αυτόν τον τρόπο που έχουμε σκεφτεί να τους υποδεχτούμε.
0: Άρα δεν μιλάμε ουσιαστικά για μια τυπική εκδήλωση υποδοχής, μιλάμε για μια γιορτή που θα πραγματοποιηθεί στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, όπως βεβαίως αρμόζει και στους φοιτητές την πρώτη μέρα. Όλοι θυμόμαστε την πρώτη μέρα που περάσαμε ουσιαστικά την πόρτα του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος στο οποίο φοιτήσαμε. Είναι μια πολύ σημαντική ημέρα και είναι πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο διοργανώνει όλη αυτή την γιορτή για να υποδεχθεί τους πρωτοετής φοιτητές, κυρία Ξυπάκη.
1: Πολύ σωστά, κύριε Ραψομανίκη, γιατί όπως το αναφέρετε, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίσουν τόσο τις υπηρεσίες, αλλά να έχουν την ευκαιρία να νιώσουν αυτήν την εορταστική εκδήλωση, όπως πολύ σωστά αναφέρατε. Γιατί θα έχουμε και μουσική από τον ραδιοφωνικό μας σταθμό, τα κεράσματα, τα δώρα που σας ανέφερα να κληρώσουμε στους συμμετέχοντες.
0: Μάλιστα, είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό. Κυρία Ξυπάκη, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση, αν μου επιτρέπετε. Πόσοι εισακτέοι έχουν μπει στα τμήματα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και πόσοι από αυτούς, αν έχουμε αυτό το στοιχείο, έχουν ήδη πραγματοποιήσει την εγγραφή τους?
1: Κύριε Ραψομανίκη, μετά από ενημέρωση που είχα και εγώ από την συνάδελφο των ακαδημαϊκών θεμάτων, γνωρίζω ότι είχαμε 1.819 επιτυχόντες. Περίπου οι 1.650 έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους. Είμαστε σε ένα ποσοστό λίγο πιο κάτω από το 10% που δεν έχουν ακόμη κάποιοι επιτυχόντες ολοκληρώσει την εγγραφή τους. Αλλά έχουμε και την περίοδο των εκπρόθεσμων εγγραφών και των εγγραφών των ειδικών κατηγοριών. Οπότε μόλις κλείσουν και αυτές οι εγγραφές θα έχουμε τον ακριβή αριθμό.
0: Ξέρετε, η αλήθεια είναι ότι σας ρωτάω γιατί ουσιαστικά ειδικά για τους φοιτητές που αναγκάζονται να φύγουν από την γενέτειρά τους, από τον τόπο κατοικίας τους, είναι πολύ δύσκολο στις μέρες μας και αυτό αποδεικνύεται και σε όλες τις έρευνες. Είναι πολύ δύσκολο οι οικογένειές τους να ανταποκριθούν στο κόστος και των ενοικίων και της ακρίβειας που υπάρχει και είναι ένα στοιχείο το οποίο πραγματικά είναι στενάχωρο όταν μαθαίνουμε ότι κάποιοι που έχουν καταφέρει να πετύχουν σε μια σχολή, σε ένα τμήμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, να μην έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν σε αυτό και να κάνουν ουσιαστικά πράξη αυτό που είχαν ονειρευτεί και αυτό για το οποίο κόπιασαν.
1: Πραγματικά έτσι είναι, κύριε Ραψομανίκη. Είναι πολύ στενάχωρο και επειδή την χάνει να είμαι σε ένα γραφείο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, όπου και από την συμμετοχή μου σε διάφορες εκδηλώσεις που συμμετέχουμε και από τηλεφωνική επικοινωνία και από την καμπάνια Πανελληνίων που είχαμε κάνει και εμείς, το μεγαλύτερο άγχος για τους γονείς είναι αν θα βρουν εύκολα σπίτι στην πόλη όπου θα καταφέρει τελικά να εισαχθεί σε κάποιο πανεπιστήμιο το παιδί τους. Είναι η ακρίβεια, αυτό που αναφέρατε, ότι πλέον είναι ένα νέο νοικοκυριό μέσα στην οικογένεια. Όταν έχει ένας φοιτητής πλέον το δικό του σπίτι, αυτόματα δημιουργούνται όλα τα έξοδα που αυτά επιβαρύνουν τους γονείς. Εμείς βέβαια στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο βοηθάμε όλους τους φοιτητές μας μέσα από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέρημνας και στο κομμάτι της σύντησης και της στέγασης, καθότι έχουμε κάποια δωμάτια σε εστίες όπου μπορούν και φιλοξενούν κάποιους φοιτητές. Μέλημά μας είναι να αυξηθούν αυτές οι εστίες και να έχουν την ευκαιρία περισσότεροι φοιτητές του δικαιώματος της στέγασης και με τη σύντηση που ένα μικρό κόστος μπορούν να έχουν γεύματα στη Λέσχη. Παρόλα αυτά είναι, όπως το αναφέρατε, τα έξοδα για ένα νέο φοιτητή, μια νέα φοιτήτρια, ένας λόγος που αγχώνει όλους τους γονείς. Και είναι όντως στενάφορο να μην ολοκληρώνουν την εγγραφή τους, είναι αυτά.
0: Είναι μια πραγματικότητα, μια ελληνική πραγματικότητα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Αξιπάκη, για την επικοινωνία που είχαμε. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Ψωνή. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάλι θα αλλάξουμε κλίμα, εντελώς διαφορετικό κλίμα, καθώς σήμερα είχαμε και την εξέλιξη στην υπόθεση της δίκης για τον θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες κρίθηκαν αθώοι. Η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 6-1. Και αξίζει να σημειωθεί ότι μειοψήφισε ο πρόεδρος του δικαστηρίου, ο οποίος είχε βεβαίως την άποψη ότι οι κατηγορούμενοι έπρεπε να κριθούν ένοχοι. Να πούμε βεβαίως ότι οι παρόντες και στην δικαστική αίθουσα για το άκουσμα και την έκδοση της απόφασης ήταν πολλά πρωτοκλασσά τα ιστορικά στελέχη από το ΠΑΣΟΚ, όπου ουσιαστικά ήταν εκεί για να στηρίξουν την οικογένεια του αείμνηστου και του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, του Σύφη Βαλιράκη. Σε αυτό το σημείο με ενημερώνει ο Αντώνης ο Τσαπίνος ότι βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο δικηγόρος, ένας εκ των συνηγόρων της οικογένειας του Σύφη Βαλιράκη, ο κύριος Φωτάκης Εμμανουήλ. Κύριε Φωτάκη, καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο.
2: Καλό μεσημέρι, γεια σας κύριε Ραπεζομανίκη, χαίρομαι που σας ακούω κάτω από όχι καλές συνθήκες βέβαια. Δεν πρόκειται για ένα απλό θάνατο, ήθελα να συμπληρώσω ότι ο Σύφης Βαλιράκης κατακρεουργήθηκε, δολοφονήθηκε στις 24 του 2021 στην Ρέτρια. Όπως πολύ σωστά είπατε, είχαμε μία ακροαματική διαδικασία που διήρκεσε ένα έτος και 13 μήνες περίπου, όπου παρήλασε κυριολεκτικά η αλήθεια από την αίθουσα του δικαστηρίου, του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Αθηνών. Αναδείχθηκε η αλήθεια, αλλά δυστυχώς υπέστημε μία ψυχρολουσία σήμερα. Βέβαια η οικογένεια είναι συνηθισμένη, η οικογένεια του Σύφη του Βαλιράκη σε αυτού του είδους τις αποφάσεις.

0: εμφαντικά με τη μειοψηφία του, σημείωσε ότι έπρεπε να κηρυχθούν ένοχοι. Μετά από αυτά, θέλω να πω επίσης ότι η οικογένεια υποστηρίζουσα την κατηγορία «Η οικογένεια δεν μπορεί να ασκήσει έφεση».
1: Α, δεν μπορεί να ασκήσει.
0: Έχει μόνο εισαγγελεύς πλέον,
1: μάλιστα,
0: ο εισαγγελεύς εφετών. Η οικογένεια σε αμέσως προσεχείς ημέρες, γιατί είναι δεκαήμερη η προθεσμία, πιθανότητα τη Δευτέρα θα ζητήσει από τον εισαγγελέα εφετών να ασκηθεί έφεση κατά της απόφασης αυτής. Και θα περιμένουμε σε μηδενική βάση πλέον, από μηδενική βάση πλέον, στο μεικτό ορκωτό εφετείο Αθηνών, να διεξαχθεί η δίκη, ώστε να μπορέσει να αναδειχθεί αυτή και να απονεμηθεί η δικαιοσύνη.
1: Κύριε Φωτάκη, θα ήθελα να σας ρωτήσω σε αυτό το σημείο, είναι πολύ συχνό να μειοψηφεί ουσιαστικά ο πρόεδρος του δικαστηρίου?
0: Εγώ τουλάχιστον, και οι συνάδελφοί μου, οι οποίοι είναι πολύ, ο Νίκος Κωνσταντόπουλος έχει 53 χρόνια δικηγορίας, τον άκουσα να λέει ότι τέτοιο φαινόμενο δεν έχει ξαναδεί ποτέ. Αν μου βρείτε, έλεγε, μία τέτοια περίπτωση να μειοψηφεί ο πρόεδρος, έτσι να μου την πείτε και εμένα για να καταλάβω τι έχει συμβεί.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Βεβαίως να πούμε από την πλευρά μας ότι εντάξει, οι αποφάσεις της δικαιοσύνης είναι πάντα.
0: Είναι σεβαστές, αλλά υπόκειται σε κριτική.
1: Σωστά.
0: Σε κριτική.
1: Σωστά, κύριε Φωτάκη.
0: Είναι μια υπόθεση, όπως σας είπα, παρήλαση η αλήθεια. Η οικογένεια, η οποία έχει περάσει από 40 κύματα για αυτή την υπόθεση, ξέρουμε πάρα πολύ καλά την αλήθεια, και η οποία δεν θα σταματήσει να αγωνίζεται μέχρι την τελική δικαίωση.
1: Υπάρχει περίπτωση, και σας αποδεσμεύω με αυτό το ερώτημα, να απορριφθεί το αίτημα της οικογένειας για να ασκηθεί έφεση από τον εισαγγελέα, όπως μας
0: πείτε? Κοιτάξτε, κυρίαρχα αυτός θα κρίνει το θέμα της άσκησης έφεσης, αλλά τα γεγονότα μιλούν μόνα τους. Όταν ο εισαγγελέας της έδρας, ύστερα από εμπεριστατωμένη αιτιολογία, έχει προτείνει αυτό το πράγμα, ότι πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι όπως κατηγορούνται, και ο πρόεδρος του δικαστηρίου, δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει διαφορετικά ο εισαγγελέας εφετών. Είναι δέσμια η κρίση και η αξιολόγηση που θα κάνει στο φάκελο της δικογραφίας για να ασκήσει πολύ σύντομα την έφεσή του.
1: Μάλιστα.
0: Εκτιμώ λοιπόν ότι θα ασκηθεί η έφεση.
1: Μάλιστα. Είναι πολύ κατανοητό αυτό που μας είπατε. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ,
1: κύριε
0: πολύ για τη φιλοξενία.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Εντάξει, είναι μια υπόθεση πραγματικά που πρέπει να λάμψει η αλήθεια. Μιλάμε για τη δολοφονία ενός ανθρώπου. Δεν έχει να κάνει με το γεγονός ότι ποιος ήταν ο Σύφης Βαλιράκης, ο οποίος βεβαίως ήταν μια πολύ σημαντική προσωπικότητα, ένας άνθρωπος που αγωνίστηκε και στα χρόνια της δικτατορίας. Πρέπει να λάψει η αλήθεια. Αυτό είναι πραγματικό, είναι γεγονός. Λοιπόν, φίλες και φίλοι μου, κάνει νόημα ο Αντώνης ο Τσαπίνος. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Ραψομανίκης. Στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης ο Τσαπίνος. Και την εικόνα μας βεβαίως φρόντισε ο Άκης Αποστολογεωργάκης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι στη 1. Μένετε συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία Ορφανάκη. Και βεβαίως μετά τη σκυτάλη της ενημέρωσης παίρνει ο Γιώργος Κορτσιδάκης με τα αθλητικά, με την αθλητική ενημέρωση. Από όλους εμάς, καλό μεσημέρι.
2: Δεν έχει τίποτα.

0: μακριά.
1: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 2.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
4: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
5: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
6: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
5: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
6: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
7: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
6: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
7: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
6: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε. Κρέτα One 102,3.

0: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Στο μικρόφωνο η Μαρία Ορφανάκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Τσαπίνος και στην επιμέλεια της εικόνας ο Άκης Αποστολογεωργάκης. Επιμένει ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης για τη δομή στους αθανάτους, λέγοντας ότι θα λειτουργήσει μόλις ολοκληρωθούν οι πολυοδομικές εκκρεμότητες. Περισσότερα για το θέμα θα μας πει ο Δημήτρης Κανάκης από την αίθουσα σύνταξης. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Πράγματι, φαίνεται ότι μιλάμε για ηλυμένες αποφάσεις και αποφάσεις που δύσκολο να έχουμε κάποια αλλαγή από το κεντρικό κράτος, όπως καταλάβαμε και από τις δηλώσεις του Υπουργού λίγο νωρίτερα στο Sky. Φαίνεται ότι μπαίνουμε λοιπόν στην τελική ευθεία για τη δημιουργία της νέας δομής φιλοξενίας, της προσωρινής δομής φιλοξενίας στους αθανάτους του Ηρακλείου. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο κύριος Πλεύρης, οι πολυοδομικές διαδικασίες ολοκληρώνονται και μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και γίνει ο χώρος λειτουργικός, φαίνεται όλα θα λειτουργήσουν κανονικά, φέρνοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τη δομή στην Αγία των Χανίων. Να πούμε ότι η ενίσχυση των υποδομών στην Κρήτη και στο νησί φαίνεται επιβεβλημένη σύμφωνα με τον κύριο Πλεύρη, καθώς ο θαλάσσιος διάδρομος από τη Λιβύη προς την Κρήτη αποτελεί το μεγαλύτερο αγκάθι, με τις αφήξεις να φτάνουν τις 16.000 το 9μηνο. Την ίδια στιγμή η Αθήνα προετοιμάζει σε συνεργασία με Ευρωπαίους εταίρους στην πρώτη συμφωνία με Αφρικανική χώρα αμέσως μετά τα Χριστούγεννα τη δημιουργία κέντρων επιστροφής απορριφθέντων ετούντων του ασύλου, που είναι και αυτή μια σημαντική εξέλιξη, Μαρία.
0: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ενδιαφέρον τώρα θα έχει να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση των κατοίκων της περιοχής. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Αθώοι κρίθηκαν οι δύο ψαράδες για την υπόθεση του θανάτου του Σύφη Βαλιράκη. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο κήρυξε ένοχους τους δύο μετά από περίπου έναν χρόνο ακροαματικής διαδικασίας. Πάμε να δούμε τι ακριβώς έγινε, αφού σας ενημερώσω το νωρίτερα εδώ στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Μίλησε στο Γιάννη Ραψομανή και ένας εκ των συνηγόρων της οικογένειας Βαλιράκη. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Μαρία, κυρίες και κύριοι. Έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης στην υπόθεση του θανάτου του Σύφη Βαλιράκη αναμένεται να ασκήσει εντός των επόμενων 10 ημερών η οικογένειά του, αμφισβητώντας ουσιαστικά την απόφαση του δικαστηρίου, όπως υπογράμμισε μιλώντας στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 ο συνήγορος της οικογένειας, κύριος Φωτάκης Εμμανουήλ. Η οικογένεια του πρώην Υπουργού, Μαρία, επιδιώκει να συνεχιστεί η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης μετά την απόφαση που έκρινε αθώους τους δύο κατηγορουμένους για το θάνατό του. Να πούμε σε αυτό το σημείο, Μαρία, ότι οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες κρίθηκαν αθώοι με πλειοψηφία 6-1. Μειοψήφισε ο πρόεδρος του δικαστηρίου, ο οποίος είχε την άποψη ότι οι κατηγορούμενοι έπρεπε να κριθούν ένοχοι, όπως άλλωστε και ο εισαγγελέας της έδρας. Και μάλιστα τόνισε στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 ο κύριος Φωτάκης ότι αποτελεί παράδοξο στα δικηγορικά ουσιαστικά προηγούμενα το γεγονός να μειοψηφεί ο πρόεδρος του δικαστηρίου. Τέλος, Μαρία, να πούμε ότι στην δικαστική αίθουσα κατά την έκδοση της συγκεκριμένης απόφασης ήταν και πρωτοκλασσάτα στελέχη, πρώην υπουργοί του ΠΑΣΟΚ, όπως ο Κώστας Λαλιώτης, ο κύριος Νίκος Σιφουνάκης, ο Μιχάλης ο Καχυμάκης, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Γιάννης Βαρδακαστάνης, θέλοντας ουσιαστικά να ενισχύσουν την κατηγορία σε βάρος των δύο ψαράδων. Αξίζει να σημειωθεί τέλος, Μαρία, ότι οι δύο ψαράδες, οι οποίοι είναι αδέρφια να πούμε, κατηγορούνταν σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλεμα ότι προσέγγισαν το αλιευτικό σκάφος του Σύφη Βαλιράκη, τον χτύπησαν δύο φορές στο κεφάλι και αυτός έπεσε στη θάλασσα τραυματισμένος θανάσιμα από τις προπέλες των σκαφών. Μαρία.
0: Γιάννη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να υπενθυμίσω βέβαια ότι ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Σύφης Βαλιράκης, είχε βγει μόνος του για ψεροντούφικο με το φουσκωτό σκάφος του το πρωί της 24ης Ιανουαρίου του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Καθυστέρησε να επιστρέψει, γεγονός που ανησύχησε την οικογένειά του, τη σύζυγό του συγκεκριμένα, και ειδοποίησε τις αρχές. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας εντοπίστηκε νεκρός φέροντας τραύματα. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Πάνω από 300 περιστατικά γαστρεντερίτιδας έχουν καταγραφεί στο Ρέθυμνο από τις αρχές Οκτωβρίου μέχρι αυτή την ώρα χωρίς να έχει εντοπιστεί το παθογόνο που προκαλεί την έξαρση. Ο καθηγητής ιολογίας Γιώργος Σουρβίνος μίλησε στο Κρατεώνα 102,3 και την Αντιγόνη Ανδρεάκη, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ανοιχτή επιδημία, σημειώνοντας δε ότι το ιολογικό εργαστήριο Κρήτης βρίσκεται σε ετοιμότητα από την περασμένη Παρασκευή για την ανάλυση των δειγμάτων. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
3: Αυτά που γνωρίζουμε είναι ότι πλέον έχουμε μια ανοιχτή επιδημία στο Ρέθυμνο με εκατοντάδες κρούσματα. Πρέπει να έρχονται πάνω από 300 από ό,τι αναφέρουν οι πληροφορίες μας. Αλλά το πρόβλημα που έχουμε είναι ότι δεν έχουμε καμία εικόνα για το παθογόνο που προκαλεί τα κρούσματα του διαστατηρίτες, καθώς δεν υπάρχουν ακόμα δείγματα προς εξέταση. Εμείς έχουμε ως εργαστήριο λάβει ενημέρωση την προηγούμενη Παρασκευή να είμαστε σε συναγερμό για να εξετάσουμε δείγματα εφόσον μας προσταλούν από την περιοχή του Ερεθύνου. Αλλά ακόμα δεν έχουμε λάβει κανένα δείγμα. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε την εικόνα για το ποιο είναι το αίτιο που προκαλεί, αν είναι ιός, αν είναι βακτήριο, που προκαλεί αυτά τα κρούσματα δικαστηρίδια στο Ρέθυμνο. Δεν γνωρίζουμε αν υπάρχουν δείγματα, δεν υπάρχουν δείγματα. Αυτό που είναι γνωστό σε εμάς είναι ότι δεν έχουμε παραλάβει ακόμα δείγματα προς ανάλυση.
0: Nice.
3: Προφανώς τα δείγματα θα πρέπει να αποσταλούν από δομές υγείας του Ρέθυμνου.
0: Από την πλευρά του διοικητής του νοσοκομείου Ρεθύμνου Γιώργος Παπακοσταντής ανέφερε ότι τα περιστατικά που αντιμετωπίστηκαν ήταν ήπια και δεν χρειάστηκαν νοσηλεία. Το βασικό ζητούμενο πλέον είναι η εργαστηριακή ταυτοποίηση του αιτίου ώστε να διαπιστωθεί αν πρόκειται για ιό, βακτήριο ή άλλο παθογόνο και να προχωρήσει επιδημιολογική διερεύνηση. Πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε ο Γιώργος Παπακοσταντής στην εκπομπή της Αντιγόνης Ανδρεάκη.
4: Κοιτάξτε, δείτε, από τις 2 περίπου Οκτωβρίου που παρουσιάστηκαν, θα έλεγα, στατιστικά ανεβασμένα κρούσματα γαστρεντερίτιδας στο επίγοντα του νοσοκομείου, πολύ ελαφριά, δεν είχαμε δηλαδή νοσηλείες εξαιτίας αυτούς, οι άνθρωποι έπαιρναν κάποιες πρώτες βοήθειες και πήγαιναν σπίτια τους. Έχει σταθεροποιηθεί από προχθές η κατάσταση, δηλαδή δεν υπάρχουν αυξανόμενα τα κρούσματα. Δεν έχουμε εικόνα σήμερα ακόμα για την ενόρις. Πιστεύω ότι θα αντιμετωπίζεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Έχουν γίνει οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν για τη διευκρίνηση από πού προέρχεται. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ακόμα απάντηση.
0: Γιατί
4: ναι, αυτή τη στιγμή το βιολογικό του Ρεθύμνου έχει όλα, δεν έχει δείγματα να σφύγει. Δεν βλέπει το χειρίζεται ο προϊστάμενος εκεί του, ο βιοπαθολόγος, ο κύριος Ξανθός.
5: Ο κύριος Ξανθός, ο πρώην Υπουργός Υγείας.
4: Βεβαίως.
5: Ο κύριος Ξανθός, δεν ξέρω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις έπρεπε να είχε πάρει δείγματα. Σαν Υπουργός Υγείας, φαντάζομαι, το έχει
4: ξαναντιμετωπίσει
5: αυτό.
4: Ότι το χειρίζεται και δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, δεν έχει βρει δείγματα τα οποία είναι άξια λόγου.
0: Πάντως, με βάση τα μέχρι τώρα εργαστηριακά δεδομένα, η ΔΕΙΑΡ αποκλείει τη σύνδεση του νερού του δικτύου με τα περιστατικά γαστρεντερίτιδα στο Ρέθυμνο. Ο πρόεδρος της Τέλος Παντιδάκης ανέφερε στο Κρατεώνα 102,3 ότι πραγματοποιούνται καθημερινές δειγματοληψίες σε όλες τις ζώνες ίδρευσης με τα δείγματα να εξετάζονται σε πιστοποιημένο εργαστήριο. Όπως τόνισε, μέχρι σήμερα οι έλεγχοι δεν έχουν δείξει πρόβλημα στην ποιότητα νερού. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
6: Ποιότητα των υδάτων στο Ρέθυμνο παρακολουθείται, όπως και πανελλαδικά, το νομοθετικό πλαίσιο είναι τέτοιο που οι υπηρεσίες ίδρυυσης παρακολουθούν την ποιότητα καθημερινά. Άρα, για να βγάλουμε ένα ασφαλές συμπέρασμα, το νερό στο Ρέθυμνο είναι ασφαλές, παρακολουθείται καθημερινά και δεν τίθεται θέμα δημόσιας υγείας όσον αφορά το νερό. Τα στοιχεία είναι διαθέσιμα για όλους τους πολίτες στο διαδίκτυο, στο παρατηρητήριο της ποιότητας υδάτων.
5: Όποιος λοιπόν θέλει να δει, εσείς παίρνετε κάθε μέρα δείγμα νερού και το αναλύετε.
6: Φυσικά, σε πιστοποιημένα εργαστήρια.
5: Στο Ρέθυμνο, στο υλογικό εργαστήριο, πού τα πάτε?
6: Εμείς έχουμε και μπήκε στη ΔΕΙΑ Ρεθύμνους, είμαστε από τις λίγες ΔΕΙΑ που έχουμε και μέσα στην υπηρεσία πιστοποιημένο εργαστήριο και έχουμε και εξωτερικό συνεργάτη, ομοίως πιστοποιημένο. Για τις περιπτώσεις που δεν προλαβαίνει το δικό μας εργαστήριο να κάνει όλες αυτές τις αναλύσεις, γιατί όπως καταλαβαίνετε ο όγκος είναι πάρα πολύ μεγάλος. Έχουμε 2.500 χιλιόμετρα δίκτυα.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Δεν ξεκίνησε από τη Δικλίδα η πλημμύρα, ξεκαθάρισε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Άκαρης Παπαδόγιανος, μιλώντας στο Κρατεών 102,3 και την Αντιγόνη Ανδρεάκη για τα προβλήματα που καταγράφηκαν στο οροπέδιο Λασιθίου. Όπως ανέφερε, η δεύτερη Δικλίδα παρουσίασε τεχνική βλάβη, ενώ στο θυρόφραγμα του χώνου οι διακοπές ρεύματος επηρέασαν τη λειτουργία των αυτοματισμών. Παράλληλα, ο ΟΑΚ αποφάσισε να απαλλάξει τους πληγέντες παραγωγούς από την πληρωμή του νερού για το 2026. Πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε ο κύριος Άρης Παπαδογιάννης στην εκπομπή της Αντιγόνης Ανδράκη.
7: Στα θετικά μπορούμε λοιπόν να αναφέρουμε ότι έχει ενισχυθεί πολύ σημαντικά το φράγμα του Αποσελέμη, που όπως είπατε προηγουμένως παίζει ένα πολύ πολύ σοβαρό, σημαντικό, ουσιαστικό ρόλο στην ίδια τη ζωή των ανθρώπων της Ανατολικής Κρήτης. Σήμερα που μιλάμε λοιπόν, να πω ότι από χτες είχαμε μία ενίσχυση της τάξης του 1.273.000 κυβικών μέσα στον ταμιευτήρα. Αυτό μεταφράζεται με 53.076 κυβικά ανά ώρα, εισρέουν δηλαδή μέσα στον Αποσελέμη, και συνολικά από το φαινόμενο αυτό των τελευταίων ημερών έχει γίνει μία προσθήκη 7.921.000 κυβικών, κοντά δηλαδή στα 8 εκατομμύρια. Θέλω να τονίσω εδώ ότι συνεχίζεται η ενίσχυση του Αποσελέμη από το οροπέδιο Λασιθίου. Η συνολική ποσότητα λοιπόν που τούτη τη στιγμή έχουμε μέσα στο φράγμα είναι 17.382.000 κυβικά.
5: Λειτουργούσαν και οι δύο δικλίδες την ώρα που συνέβαινε αυτή η ραγδαία βροχόπτωση στο οροπέδιο?
7: Αυτό έχει εγκατασταθεί το μηχάνημα.
5: Έχει μπει δηλαδή. Έχει γίνει η αλλαγή του χαλασμένου.
7: Έχει τοποθετηθεί το μοτέρ στη δικλίδα.
5: Ναι.
7: Όμως με την τοποθέτησή του προέκυψε ένα άλλο ζήτημα με ένα ανταλλακτικό που δεν μπορούσε να επιβεβαιωθεί πριν την τοποθέτηση του μοτέρ και την δοκιμή, να το πούμε έτσι, επαναλειτουργίας αυτής της δικλίδας. Ένας μειωτήρας λοιπόν παρουσίασε μια ζημιά. Είναι θέμα των επόμενων ημερών να παραδοθεί το έτερο, το επόμενο αυτό όπου είχε τη βλάβη, ώστε να τοποθετηθεί, και ελπίζω μέχρι αρχές του επόμενου μήνα ότι και η δεύτερη δικλίδα, η μικρή δικλίδα όπως λέμε, θα λειτουργήσει.
0: Στα χέρια της αστυνομίας έπεσαν δύο άνδρες στον ορεινό Μυλοπόταμο κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τον εντοπισμό φυτείας κάναβης. Το ρεπορτάζ θα μας δώσει Αριάδνη Κοπηδάκη από την αίθουσα σύνταξης. Αριάδνη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Όπως είπες και εσύ, δύο άτομα συνελήφθησαν από τις αρχές. Πρόκειται για δύο κριτικούς οι οποίοι φέρονται να κατάγονται από το Ηράκλειο. Κατά την επιχείρηση, οι αστυνομικοί εντόπισαν συνολικά 71 δεντρίλια κάναβης, ενώ παράλληλα προχώρησαν στην κατάσχεση περίπου 37 κιλών κάναβης. Ωστόσο, οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς δύο ακόμη άτομα, τα οποία φέρεται να βρισκόταν στην περιοχή, κατάφεραν να απομακρυνθούν πριν την επέμβαση των αστυνομικών και αναζητούνται. Οι έρευνες συνεχίζονται στην ευρύτερη περιοχή του ορεινού Μυλοποτάμου, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης προκειμένου να διαπιστωθεί ο ρόλος όλων των εμπλεκομένων, Μαρία.
0: Αριάδνη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Λαβράκι φαίνεται της αστυνομίας, με τους συγκεκριμένους να θέλουν από ό,τι φαίνεται να γλιτώσουν την υπόλοιπη φυτεία πριν ξεσπάσει νέα κακοκαιρία. Καμπανάκι για την κατάσταση στα νοσοκομεία Χανίων και Ρεθύμνου χτυπά το ΤΕΕΔΙ της Κρήτης, κάνοντας λόγο για σοβαρές ελλείψεις προσωπικού. Στα Χανιά η παθολογική λειτουργεί με μόλις 4 γιατρούς από τους 12, ενώ περίπου 2.400 ασθενείς περιμένουν για χειρουργείο. Στο Ρέθυμνο καλυμμένες είναι μόλις 64 από τις 92 οργανικές θέσεις γιατρών. Το ΤΕΕ ζητά άμεσες προσλήψεις και ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Νέκρος εντοπίστηκε ένας άνδρας σήμερα τα ξημερώματα στο καυροχώρι του Δήμου Μαλεβιζίου. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο θάνατός του παραμένουν μέχρι στιγμή άγνωστες. Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε μία 90χρονη στο Δήμο Μινώα Παιδιάδες, με τους δράστες να προσποιούνται τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Της είπαν μάλιστα ότι στο σπίτι είχε εντοπιστεί ραδιενέργεια και με αυτό το πρόσχημα την έπεισαν να παραδώσει περίπου 15.000 ευρώ προσωπικά έγγραφα, ιατρικές συσκευές, μεταξύ αυτών και πιεσόμετρο. Τα αντικείμενα παρέλαβε από το σπίτι της αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες, ενώ ένας από τους δράστες παρέμεινε μαζί της στο τηλέφωνο. Πόνο κέφαλος για τους κτηνοτρόφους του Λασιθίου. Είχε γίνει σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία η δράση εγκληματικής ομάδας που φέρεται να έκλεβε συστηματικά υγοπρόβατα. Σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση συνελήφθησαν 5 άτομα. Η ομάδα φέρεται να εμπλέκεται σε τουλάχιστον 7 ζωοκλοπές με περισσότερα από 320 εγωπρόβατα, αλλά και σε κλοπές κουδουνιών. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης να μας πει περισσότερο η συνάδελφος. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Εξαρθρώθηκε από την υποδιεύθυνση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος Κρήτης εγκληματική ομάδα που δραστηριοποιούνταν συστηματικά σε ζωοκλοπές και κλοπές κουδουνιών στο νομό Λασιθίου. Στην ευρεία κλίμακα αστυνομική επιχείρηση συνελήφθησαν 5 μεδαπή ηλικίες 22 έως 50 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 5 άτομα, ενώ ως εγκέφαλος της οργάνωσης φέρεται ένας 22χρονος. Να σου πω ότι μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 7 περιπτώσεις ζωοκλοπών με περισσότερα από 320 εγωπρόβατα, καθώς και 3 περιπτώσεις κλοπής κουδουνιών. Τέλος, να σου πω, στις έρευνες μεταξύ άλλων κατασχέθηκαν 692 κουδούνια, όπλα και ένα φορτηγό, ενώ παράλληλα διαπιστώθηκαν εικονικές δηλώσεις ζωικού κεφαλαίου στο ΟΣΔΕ με τις παράνομες επιχορηγήσεις να ξεπερνούν τις 99.000 ευρώ.
0: Ρίνα, την ίδια ώρα να πούμε, αλλάζω θέμα, ερχόμαστε στο Ηράκλειο και ερχόμαστε στο κέντρο της πόλης, στα Λοντάρια. Σου μίλησε σήμερα η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεότερων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, η κυρία Μαρία Μετζάνη, και αναφέρθηκε στα έργα συντήρησης που όλοι θυμόμαστε ότι είχε δημιουργήσει μεγάλη αναστάτωση όταν ξεκίνησαν πριν από λίγους μήνες.
9: Τη θύελλα αντιδράσεων που ξέσπασε τον Ιούνιο, η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεότερων Μνημείων αποφάσισε να αλλάξει τον σχεδιασμό της, μεταφέροντας τις εργασίες στην περίοδο χαμηλής τουριστικής κίνησης. Όπως ξεκαθάρισε η κυρία Μετζάνη, οι ενστάσεις προήλθαν αποκλειστικά από φορείς του τουριστικού κλάδου, με την υπηρεσία να επιδιώκει πλέον να ενημερώσει τους πολίτες και να τους κάνει συμμάχους στην προστασία του μνημείου. Όπως είπε η κυρία Μετζάνη, ενώ αρχικά οι εργασίες θα είχαν άλλο χαρακτήρα, όπου ο κόσμος θα μπορούσε να έχει επαφή με την διαδικασία των εργασιών και να τις βλέπει την ώρα που εκτελούνται και θα διαρκούσαν περίπου 4 με 5 μήνες. Το πλάνο πλέον είναι διαφορετικό. Για την εκτέλεση των έργων θα τοποθετηθεί εργοταξιακή περίφραξη ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο ο χρόνος των παρεβάσεων. Η υπηρεσία του Υπουργείου έχει στενή συνεργασία με τον Δήμο Ηρακλείου, όπως είπε η κυρία Μετζάνη, και στόχος είναι η πρώτη φάση να ολοκληρωθεί στα τέλη Ιανουαρίου με αρχές Φεβρουαρίου, ώστε τα αγαπημένα λιοντάρια για να είναι πλήρως συντηρημένα και προσβάσιμα πριν από την έναρξη της νέας τουριστικής σεζόν, Μαρία.
0: Από το στόμα σου και στο Θεό ταυτή θα πω εγώ, Μαρίνα. Σε ευχαριστώ πολύ. Τραγική κατάληξη είχε η προσπάθεια διάσωσης ενός 79χρονου Γερμανού στην παραλία του Κομού στο Δήμο Φεστού. Ο ηλικιωμένος άντρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα. Ναυαγοσώστες του έκανε κάρπα, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας Αμυρών, όπου εκεί δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Κυριακή το πρωί πήραν οι 11 κατηγορούμενοι στην υπόθεση του κυκλώματος που ερευνάται για απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ανάμεσά τους ο πρώην τηλεοπτικός παρουσιαστής Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Σε βάρος των κατηγορουμένων έχουν ασκηθεί διώξεις για βαριά αδικήματα, μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων. Άνοδικα κινούνται τα ενίκια στην Ελλάδα με αύξηση 3,8% πανελλαδικά και ακόμα μεγαλύτερες αυξήσεις σε αρκετές περιοχές. Την ίδια ώρα εκταμιεύσεις εργαστικών δανείων αυξήθηκαν κατά 34,9% φτάνοντας στα 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Ισχυρό παραμένει και το ενδιαφέρον από το εξωτερικό, ενώ η μεγαλύτερη πίεση καταγράφεται στα οικονομικά κινητά. Από τις 15 Οκτωβρίου ξεκινάει η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Το ποσό της ενίσχυσης ανά λίτρο δεν έχει ακόμα καθοριστεί και θα αποφασιστεί με κοινή υπουργική απόφαση. Η επιδότηση θα υπολογίζεται μία φορά πάνω στην καθαρή αξία των τιμολογίων πριν από τον ΦΠΑ και το συνολικό ποσό θα εξαρτάται από την επιδότηση ανά λίτρο και την ποσότητα πετρελαίου που θα διαθέτει στην αγορά. Έκτακτη πληρωμή για το επίδομα παιδιού Α21 θα πραγματοποιήσει ο ΠΕΚΑ αύριο Παρασκευή, προκειμένου να πληρωθούν δικαιούχοι που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην προηγούμενη καταβολή λόγω τεχνικού προβλήματος με τα στοιχεία φύτησης των παιδιών. Την ίδια ώρα η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις παραμένει ανοιχτή ως τις 13 του Νοέμβρη στις 6 το απόγευμα. Οι δικαιούχοι μπορούν μέσω της νέας αίτησης να διεκδικήσουν και αναδρομικά τις 5 δόσεις του επιδόματος. Νέα ομάδα 72 μεταναστών έφτασε σήμερα το πρωί στον Κουτσουρά, στην παραλία δίπλα στο δημοτικό σχολείο της περιοχής. Στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ οι μετανάστες μεταφέρθηκαν προσωρινά στην πρώην ΑΓΡΕΚ στην Ιεράπετρα. Στον ίδιο χώρο φιλοξενούνται ήδη από χθες 78 ακόμα άτομα που είχαν φτάσει σε δύο ομάδες. Σοβαρό τροχαίο στην Αργολίδα σήμερα το πρωί με 4 τραυματίες ανάμεσά τους και έναν ήπιο. 2 οχήματα συγκρούστηκαν λίγο μετά τις 9 στην Εθνική Οδό Ναυπλίου Μυκηνών, υπό διευκρίνιστες συνθήκες. Στο μεταξύ, τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε και στο Κουμπέ λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι στην Οδό Αγίου Αποστόλων. Μηχανάκι συγκρούστηκε με αυτοκίνητο με ένα άτομο να τραυματίζεται ελαφρά. Στο σημείο έσπευσαν τροχαία και ΕΚΑΒ. Με 2.571 επισκέπτες έφτασε σήμερα στα Χανιά η κρουαζιέρα, καθώς νωρίς το πρωί έδεσε στο λιμάνι της Σούδας το μεγάλο κλεροζερόπλοιο Mind Shift 5. Το πλοίο έφτασε από τον Πειραιά και θα αναχωρήσει σήμερα το απόγευμα με προορισμό το Ηράκλειο. Αλλάζει αύριο Παρασκευή κυκλοφόρο στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου στο Γάζι λόγω των εργασιών ανάπλασης. Το τμήμα από την Άγγελου Σικελιανού στη Γεωργίου Γεννηματά θα λειτουργήσει με μία κατεύθυνση από Ηράκλειο προς Γάζι. Όσοι κινούνται από το Γάζι προς Ηράκλειο θα ακολουθούν τους οδούς Γεννηματά και Στεφανογιάννη, ενώ για τα μεγάλα οχήματα και τα λεωφορεία θα χρησιμοποιείται ο κόμβος στην περιοχή Άνοδος. Να περάσουμε τώρα στη διεθνή επικαιρότητα. Τραγωδία σε σχολείο της Πολωνίας, όπου μια 37χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της έπειτα από επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο. Οι αρχές έχουν συλλάβει ένα 15χρονο. Πρόκειται για τη δεύτερη παρόμοια επίθεση σε σχολείο της χώρας μέσα σε 2 ημέρες. Την Τετάρτη στην Οστρολέκα, 7 άνθρωποι τραυματίστηκαν, στην πλειοψηφία τους μαθητές, με έναν 19χρονο να φέρεται ως δράστης. Συναγερμό στην Κωνσταντινούπολη μετά τη μερική κατάρρευση 7 όροφου κτηρίου στην περιοχή Μάλτεπε. Οι 3 πρώτοι όροφοι κατέρευσαν, ενώ μέχρι στιγμής έχουν απεγκλωβιστεί ζωντανοί 5 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα 6χρονο κορίτσι. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης, τουλάχιστον 7 άτομα παραμένουν εγκλωβισμένα κάτω από τα συντρίμμια. Σειρά εκρήξεων ακούστηκε σήμερα στο Ριάν της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με δημοσιογράφους του γαλλικού πρακτορείου. Οι εκρήξεις σημειώθηκαν εν μέσω της σύγκρουσης της Σαουδικής Αραβίας με τους Χούθη της Ιωμένης. Η υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση έχει αναλάβει τις τελευταίες ημέρες την ευθύνη και τις επανειλημμένες επιθέσεις με στόχο το αεροδρόμιο του Ριάντ. Σεισμός 5,7 της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα 5η 8 Οκτωβρίου στο Μιντανάο των Φιλιππίνων. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα, ενώ οι αρχές δεν αναμένουν σημαντικές ζημιές. Ωστόσο, οι σεισμολόγοι προειδοποιούν, για πιθανότητα μετασεισμών. Πάμε τώρα στα αθλητικά νέα της ημέρας. Στο Ηράκλειο βρίσκεται η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Γυναικών για το μεγάλο παιχνίδι με την Αγγλία που θα γίνει σήμερα στις 7.30 στο Παγκρίτιο Στάδιο. Κάλεσμα στο κριτικό κοινό από τον ομοσπονδιακό προπονητή Βασίλη Σπέρτο. Την τρίτη του φιλική νίκη στα 6 φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας που έχει δώσει μέχρι σήμερα, έχει ακόμα μία ήττα και 2 ισοπαλίες, πέτυχε ο Όφη που κέρδισε στο Αίγιο το Πομβροχαϊκό με 3-1 σετ. Επόμενο και πολύ δυνατό φιλικό παιχνίδι για τον Όφη, αυτό που θα γίνει αύριο Παρασκευή στις 5 το απόγευμα στη Νέα Σμύρνη, με αντίπολο το Μήλωνα στο τουρνουά που διοργανώνει ο Πανιόνιος και στο οποίο συμμετέχουν ακόμα ο Πανιόνιος και ο ΠΑΟΚ. Στο μπάσκετ, τώρα ένα από τα πρώτα μεγάλα παιχνίδια της φετινής EuroLeague περιμένει τον Παναθηναϊκό, που υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 την Fenerbahçe στο Telecom Center Athens για την τέταρτη αγωνιστική της διοργάνωση. Και να κλείσουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Ηλιοφάνεια σήμερα στο νησί με αραιές τοπικές νεφώσεις. Η άνεμη δυτική 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 11 μέχρι και 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Κρέτα One 102,3 στις 4.
10: Κρέτα One 102,3.

0: Η σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
1: Αδέλφια Ταμπάκου, όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου, χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
0: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κούστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. www.ecopavlamonosis.gr.
2: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρουσία.
3: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3.
1: Hot προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνι, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, πάρες Nature Valley σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνι 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
2: Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτηρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
4: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.
3: One Life. One Sports. Κρέτα One. 102,3.
4: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Κρέτα One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι σε όλους. Μεσημέρι 5ης 8 Οκτωβρίου, πάμε μαζί μέχρι και τις 5 να σχολιάσουμε την αθλητική επικαιρότητα. Έρχεται μια γερμανική απόβαση στο Ηράκλειο, το αναφέρω γιατί είναι ένα θέμα το οποίο θα έλεγα ότι έχει προκαλέσει κάποιες έτσι συζητήσεις και έχει ενδιαφέρον βέβαια. 3.700 εισιτήρια για το παιχνίδι με τον Όφη πήρε η Bayern Leverkusen. Είναι παιχνίδι που δεν γίνεται τώρα, θα γίνει 5η 22 Οκτωβρίου, 8 παρατέταρτο στο Παγκρίτιο στάδιο, και η Γερμανία που είναι βέβαια μια μεγάλη ομάδα η Leverkusen, το ξέρουμε αυτό, έρχεται με πολύ κόσμο στο Παγκρίτιο στάδιο για το παιχνίδι με τον Όφη. Πήρανε δηλαδή τις θύρες 5, 6 και 7, το πέταλο δηλαδή που είναι προς την πλευρά της θάλασσας του Παγκρίτιου σταδίου, δηλαδή θα έχουν μια πολύ δυνατή κερκίδα οι Γερμανοί. 3.700 εισιτήρια. Τιμή εισιτηρίου 22 ευρώ. Αυτές είναι οι ενημερώσεις που έχουμε για το παιχνίδι με τον το παιχνίδι του Όφη με την Bayern Leverkusen. Επαναλαμβάνω, 5η 22 Οκτωβρίου, 8 παρατέταρτο, προηγείται βέβαια το παιχνίδι του Όφη στη Ρεν, στη Γαλλία, την άλλη Πέμπτη, όπου και εκεί ο Όφη θα έχει καμιά 500 φιλάθλους στο πλευρό του, τουλάχιστον 500 φιλάθλους στο πλευρό του για το παιχνίδι στη Γαλλία. Εδώ τώρα μιλάμε όμως για το μάτς της τρίτης αγωνιστικής της League Phase του Europa League που θα γίνει στο Παγκρίτιο στάδιο 22 Οκτωβρίου, 5η, 8 παρατέταρτο. 3.700 εισιτήρια οι Γερμανοί που σκάνε και από 22 ευρώ πουλά για κάθε εισιτήριο. Έχουν σημασία αυτά, εννοείται, έχουν πολύ μεγάλη σημασία αυτά, γιατί είναι και το οικονομικό κομμάτι. Τα έσοδα τα οποία έχει Όφη πλέον, που είναι πολύ μεγάλα μέσα από τη συμμετοχή του σε αυτή την διοργάνωση στους ομίλους του Europa League, δεν είναι μόνο τα τηλεοπτικά, δεν είναι μόνο τα χορηγικά, δεν είναι αυτά που στέλνει η UEFA, αυτά τα οποία ξεπερνάνε τα 6 εκατομμύρια ευρώ συνολικά. Είναι και τα έσοδα των εισιτήριων. Είχε 15.000 εισιτήρια καταγεγραμμένα Όφη με τη Hoffenheim. Τώρα νομίζω, επειδή θα είναι και πολλοί Γερμανοί, θα έχουμε ένα, πιστεύω ότι θα γίνει ένα, να βοηθήσει και ο καιρός βέβαια, θα γίνει ένα ιστορικό ρεκόρ, έχω την εντύπωση, στο Παγκρίτιο στάδιο για την 5η 22 Οκτωβρίου.

Όφη κορυφώνει την προετοιμασία του για το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Το σχολιάσαμε χθες αναλυτικά με καλεσμένο τον Ηλία Κότσιο. Και προχθές εδώ με έναν καλό συνάδελφο, τον Τάσο Καπετανάκο, ρεπόρτερ της ΑΕΚ, μας μετέφερε και τα προβλήματα της ΑΕΚ για το παιχνίδι. Έχουν και αυτή μια προβληματική προετοιμασία για το παιχνίδι με τον Όφη. Και ο Όφη βέβαια δεν είναι και στο καλύτερο επίπεδο η προετοιμασία του για το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ένα μάτς που το μεγάλο ερωτηματικό είναι πώς θα παρουσιαστούν οι δύο ομάδες μετά τη διακοπή των 3 εβδομάδων που είχαμε στο πρωτάθλημα της Super League.

στον ελληνικό χώρο κυριαρχεί μια είδηση, δηλαδή τα ελληνικά αθλητικά πρακτορία παίζουν τώρα μια είδηση που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ότι η Ελλάδα, η ΕΠΟ, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, διεκδικεί το Final Four του Nations League. Θέλει δηλαδή να κυνηγήσει τη διεκδίκηση, δεν θα είναι η μοναδική διεκδικήτρια, του Nations League, το οποίο θα διεξαχθεί από 9 έως 13 Ιουνίου.

Βέβαια, εμείς δεν έχουμε περάσει ακόμη στα πρωιμή τελικά. Θα έλεγα ότι είμαστε σε ένα καλό σημείο να διεκδικήσουμε την πρόκριση στα πρωιμή τελικά. Περνάνε οι δυο από τον Όμιλο. Είμαστε σε καλύτερη θέση αυτή τη στιγμή από κάποιους άλλους, αλλά όταν έχεις απέναντι Γερμανούς και Ολλανδούς, δεν είναι και τόσο εύκολα τα πράγματα. Λογικά, εμείς θέλουμε μια νίκη στα παιχνίδια με Ολλανδία εκτός έδρας και Σερβία στο Βολό, για να κλειδώσουμε ένα από τα δύο εισιτήρια. Αν συμβεί αυτό, περνάμε στα προημιτελικά του Nations League. Μετά θα υπάρχει άλλο ένα βήμα για το Final Four, το οποίο θέλει να διεκδικήσει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

Θα έχει δυνατή κερκίδα Όφη και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ το Σάββατο στη Νέα Φιλαδέλφια. Θα έχει δυνατή κερκίδα, έχει παραχωρήσει ΑΕΚ περίπου 500 εισιτήρια για τις ανάγκες των φιλάθλων του Όφη. Και από ό,τι πληροφορούμαστε, τα περισσότερα εισιτήρια έχουν διατεθεί από τα 500 που έχει πάρει η ομάδα του Όφη. Οπότε θα έχει τον κόσμο του Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια για το μεγάλο ντέρμπι του Σαββάτου. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της αγωνιστικής. Μαζί με το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός θα τα ξεχώριζα. Το εξήγησα και χθες αυτό. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι η μητέρα των μαχών. Και ΑΕΚ Όφη είναι δύο ομάδες που έχουν παίξει μέχρι τώρα πολύ καλή μπάλα. Όφη είναι η ομάδα που έχει εντυπωσιάσει. Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που συνεχίζει από πέρσι. Έχει κάποια θεματάκια στο εκτός έδρας, αλλά μέσα στην Νέα Φιλαδέλφεια έχει παίξει πολύ καλό ποδόσφαιρο και σε ελληνικό επίπεδο αλλά και στα ευρωπαϊκά της μάτς.

0: Δεν θα ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ του Όφη την σημερινή μας εκπομπή από πλευράς καλεσμένων, αν και μπορώ να κουβεντιάσω με τον Αλέξη Χριστινάκη και το ρεπορτάζ του Όφη, γιατί είναι και φίλος της ομάδας αλλά και παρακολουθεί από κοντά την ομάδα ο καλός συνάδελφος ο Αλέξης Χριστινάκης. Αλέξη μου, πώς είσαι?
1: Γεια σου, είμαι καλά. Καλή αρχή στην νέα σου προσπάθεια. Είμαι σίγουρος ότι το αποτέλεσμα θα είναι το καλύτερο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και κυρίως ευχαριστώ που είσαι πάντα διαθέσιμος όποτε χρειαζόμαστε έτσι τα φώτα σου. Και κυρίως σε κάλεσα για να κουβεντιάσουμε λίγο την Τρίτη Εθνική, το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Είχαμε χθες ένα, πρέπει να γίνει χαμός εκεί στον Αλμυρό, στο παιχνίδι Εργοτέλης Χανιά 1-2. Εμείς ήμασταν βέβαια εδώ στο στούντιο και παρακολουθούσα από τη σελίδα σας στο primesport.gr την εξέλιξη του παιχνιδιού, και από αυτά τα οποία γράφατε εν πάση περιπτώσει για την εξέλιξη του μάτς, μάλλον πρέπει να έγινε ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι, όπου δεν ήταν τελικά και τόσο εύκολη η νίκη των Χανίων, που εμφανίζονται ως το μεγάλο φαβορί για το πρωτάθλημα στον κριτικό όμιλο. Αλλά θα ήθελα τη γνώμη σου, γι' αυτό σε κάλεσα, για να μας πεις έτσι τι έγινε σε αυτό το παιχνίδι και να κάνουμε και ένα σχολιασμό για το φετινό πρωτάθλημα.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι το οποίο ήταν κομμένο και αναμένο στα μέτρα του, ο Εργοτέλη πήγαινε όπως ήθελε ο Εργοτέλης, θα μπορούσε να έχει πετύχει και ένα και δύο τέρματα. Ήρθε από την εμπειρία, από πολύ μεγάλη ποιότητα που διαθέτουν τα Χανιά. Ένα γκολ από στημένη φάση, δεν συγχωρούν αυτά τα Χανιά. Ο Εργοτέλης κατάφερε να το φέρει στα αίσια, αλλά πάλι προσωπικά λάθη και αμυντική αγράνεια κόστησε πάρα πολύ στον Εργοτέλη.
0: Εκτιμάς δηλαδή ότι αδικεί τον Εργοτέλη το
1: Τον αδικεί. Είναι αλήθεια ότι τον αδικεί. Και ο Εργοτέλης στο δεύτερο ημίχρονο είχε τα ενία του παιχνιδιού. Ήταν αυτός που δημιουργούσε υποψίες φάσεις, όχι ευκαιρίες. Εκτός στο τέλος που δημιούργησε δύο μαζεμένες ευκαιρίες. Αλλά νομίζω ότι ο Εργοτέλης έχει θέμα. Το θέμα είναι ότι λείπει ένας ικανός επιθετικός που και μεν θα κρατήσει τους αντίπαλους πίσω, γιατί γνωρίζουν την ποιότητά του και την ικανότητά του, οπότε δεν θα ήταν τόσο οργανωμένες οι επιθέσεις, όσο και το γεγονός ότι τις ευκαιρίες που δημιουργεί θα τις έκανε γκολ.
0: Του λείπει δηλαδή ένας γκολτζής, λες, του λείπει το εύκολο γκολ, το λεγόμενο εύκολο γκολ.
1: Λείπει ο Ποτουρίδης, ο ποδοσφαιριστής αυτός ο γνωστός, ο ποδοσφαιριστής της γάμα εθνικής, ο σκόρερ, το οποίο είχε κλείσει το καλοκαίρι, μιλάμε για πολύ ποιοτικό ποδοσφαιριστή, αλλά έφυγε προκειμένου να αγωνιστεί, αν δεν κάνω λάθος, στον Απόλλωνα. Μπορεί να κάνω λάθος σε ποια ομάδα της
0: Αθήνας. Δεν ήρθε πάντως στον Εργοτέλη. Μήπως πρέπει να βγάλουν δελτίο του Κατσικοκέρια, τον ξαναφέρουνε, που τον έχουν εκεί στον πάγκο.
1: Ο Κατσικοκέρης, Ρίτσι Βαρόδο, είναι από τους διαχρονικά, από τους μεγαλύτερους σκόρερ, τους 5 καλύτερους σκόρερ της ΓΑΜΑ Εθνικής.
0: Βέβαια.
1: Οπότε και μόνο με την εμπειρία του, νομίζω ότι με την πλάτη, με την πάσα, με
0: κεφάλι.
1: Το κεφάλι του σίγουρα θα δημιουργούσε περισσότερες ευκαιρίες από ό,τι δημιούργησαν στον Εργοτέλη. Θεωρώ ότι είναι
0: Πάντως, Αλέξη, τα Χανιά του Νίκου Νιόπλια έχουν προπονητή τον Νίκο Νιόπλια, ο οποίος επέστρεψε στην Τρίτη Εθνική μετά από μια δεκαετία. Γιατί ήταν στον Όφη το 2016, για όσους θυμούνται. Τα Χανιά του Νίκου Νιόπλια εμφανίζονται ως το αδιαφιλονίκητο φαβορί και σαν μπάτζετ αλλά και σαν υλικό. Αλλά από αυτά που μας λες και ο Εργοτέλης, ο οποίος πηγαίνει, έχει βέβαια την ιστορία του Εργοτέλης, αλλά πηγαίνει με πιο χαμηλούς τόνους στο πρωτάθλημα, φαίνεται ότι είναι μια ομάδα με σημαντικές δυνατότητες.
1: Τα Χανιά έχουν χτιστεί, έχουν δημιουργηθεί προκειμένου να κατακτήσουν το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Το budget τους είναι ένα budget ομάδα Super League 2.
0: Ναι.
1: Σε φεύγει από σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα όρια της Γαμαθηκής. Δηλαδή μπορεί να είναι και τριπλάσια από την πιο ακριβή ομάδα της Γαμαθηκής. Μιλάμε τώρα για πολύ οργάνωση, μεγάλη οργάνωση, πολύ ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, με μεγάλη εμπειρία, με πολύ μεγάλη ικανότητα, με ένα staff πραγματικά αξιοθαύμαστο που θα το ζήτευαν ομάδες Super League 2, πέρα από τον Νίκο Νόμπλια, τον Ανδρέα Τιέτζο,
2: Υπάρχουν πάρα πολλοί και ικανοί άνθρωποι, δηλαδή χθες στον πάγκο και γύρω περιμετρικά ήταν σε ένα staff προπονητικό, βοηθητικό, 8 άνθρωποι. Μάλιστα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια άλλη ομάδα που το έχει αυτό με την πολυτέλεια να κάνει αυτά τα πράγματα που κάνει τα Χανιά. Ναι. Και τα Χανιά έχουν κάτι ακόμα. Είναι η μοναδική ομάδα που αυτός ο σκοπός της είναι το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
2: Ούτε ο Εργοτέλης έχει αυτό το σκοπό το πρωτάθλημα, ναι. Ούτε ο Άγιος Νικόλαος, ούτε ο Ρεθυμιακός, ούτε η Επισκοπή, ούτε ο ΠΟΑ, ούτε ο Γιούκτας.
0: Ναι, ναι. Είδα και κάποιες δηλώσεις του Νίκου Νιόμπλια. Είχε κάνει κάποιες δηλώσεις και είπε: εμείς θέλουμε το πρωτάθλημα. Τίποτε άλλο λέει. Οτιδήποτε λέει άλλο θα είναι αποτυχία για την ομάδα των Χανίων. Το είπε ξεκάθαρα δηλαδή και ο ίδιος ο Νίκος Νιόμπλιας που είναι ο προπονητής της ομάδας αυτής. Ενώ ο Σουτζής, ο Μάνος Σουτζής, ο προπονητής του Εργοτέλη που τον φιλοξένησα την προηγούμενη εβδομάδα εδώ, μας είπε ότι εμείς έχουμε κάνει ένα πλάνο 2-3 ετών να μπορέσουμε να επαναφέρουμε την ομάδα στις επαγγελματικές κατηγορίες.
2: Για τον Εργοτέλη υπάρχει ένας ακόμα μεγάλος βαθμός δυσκολίας που κάνει οποιοδήποτε έτσι σκέψη πολύ δύσκολη. Είναι το γεγονός ότι δημιουργικά βγαίνουν έργα στο Μαρτινέγκο,
0: ναι, ναι.
2: Και η ομάδα του Εργοτέλη κάνει προπόνηση στην Τίλισο και αγωνίζεται στον Αλμυρό. Δηλαδή νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για οποιαδήποτε ομάδα, οποιαδήποτε ποιότητα να μπορεί να έχει στόχο κάτι παραπάνω από μια πολύ καλή πορεία.
0: Έχει οργανωτικά ζητήματα, λειτουργικά μάλλον, να το πω καλύτερα.
2: Λειτουργικά, οργανωτικά, νομίζω ότι είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο.
0: Ναι, ναι.
2: Γίνεται εξαιρετική δουλειά στην διοίκηση, αλλά αποτελεί τροχοπέδι και αλλά για μένα είναι και το έβνασμα.
0: Μα αυτό είναι το μεγάλο του όραμα, το γήπεδο, να γίνει το γήπεδο.
2: Τα έργα που είναι στο Μαρτινέγκο.
0: Αυτό είναι το μεγάλο όνειρο του Εργοτέλη. Το είπε και ο Σουτζής εδώ, ότι αυτό είναι ο μεγάλο μα στόχο. Οπότε λε αυτή την κατηγορία τώρα, δηλαδή α πούμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Εργοτέλη ίσω είναι ο πιο υπολογίσιμο αντίπαλο των Χανίων, αλλά κέρδισαν τα Χανιά. Δηλαδή κάνανε αυτό το διπλό που είναι πολύ νωρί βέβαια. Αλλά είναι ένα μεγάλο διπλό απέναντι σε ένα βασικό ανταγωνιστή.
2: Εγώ θα πω την άποψή μου. Θεωρώ ότι τα Χανιά, αφού αυτή τη στιγμή με την εικόνα που παρουσιάζουν, καταφέρνουν να παίρνουν αυτό που θέλουν, να έχουν κερδίσει δύο φορές τον Εργοτέλη, να έχουν κερδίσει και τη Χερσόνησο,
0: ναι.
2: Και να μην έχουν δεθεί ακόμα σαν ομάδα, όταν δεθούν, τι μπορεί να γίνει.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, εκεί να το δούμε ότι αυτή η πίστοση χρόνου που παίρνει τα Χανιά. Για αυτούς είναι χρυσάφι.
0: Ναι.
2: Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα με τα Χανιά, είναι το γεγονός ότι αγωνίζεται σε πλαστικό και όποτε αγωνίζεται σε πλαστικό θα έχουν πρόβλημα. Φαίνεται οι ποδοσφαιριστές ότι δεν μπορούν να το συνηθίσουν και νομίζω ότι αυτό μπορούν να το εκμεταλλευτούν τουλάχιστον στην αρχή μέχρι να το συνηθίσουν.
0: Άρα δηλαδή τα Χανιά λες κάνουν προπόνηση σε φυσικό τάπετα και παίζουν παιχνίδια των αντιπάλων σε πλαστικό τάπετα. Το γνωστό
2: ναι,
0: πρόβλημα
2: είναι όλα,
0: της
2: είναι
0: τρίτης εθνικής.
2: Το τυμπάκι το οποίο έχει φυσικό αλλά είναι η Χερσόνησο, είναι ο ΠΟΑ και ενδεχομένως να είναι και κάποια άλλα γήπεδα τα οποία δεν έχουν το χορτάρι και τους έχει επηρεάσει. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εγώ δεν θεωρώ ότι ο Εργοτέλης έχει την ποιοτικότερη ομάδα από τις υπόλοιπες. Θεωρώ ότι σε ίδιο υψηλό επίπεδο βρίσκεται και ο Γιούχτας και ο ΠΟΑ. Ο ΠΟΑ νομίζω ότι αν είχε το Φώτικα ή Μακαμούδη στις τάξεις του στη φετινή ομάδα που έχει, θα μπορούσε να διεκδικήσει πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι.
2: Δυστυχώς όμως δεν μπορεί να αντικατασταθεί αυτός ο παίκτης. Το είδαμε και χθες και το είδαμε και στο παιχνίδι με τον Εργοτέλη. Δημιούργησε χθες αρκετές ευκαιρίες, πέτυχε ένα γκολ, θα μπορούσε να έχει όμως πετύχει και τρία και παραπάνω, και δύο και τρία. Το ίδιο μπορώ να πω και για το παιχνίδι με τον Εργοτέλη. Στο πρώτο 20 λεπτό ήρθαν αρκετές ευκαιρίες, δεν κατάφερε να τις κάνει γκολ.
0: Υπάρχει ομάδα άλλη εκτός τον Εργοτέλη που να μπορεί να κοντράρει τα Χανιά, Αλέξη, που έχει μια εικόνα.
2: Υπάρχει ο Γιούχτας.
0: Υπάρχει ο Γιούχτας.
2: Ο Γιούχτας για μένα αυτή τη στιγμή, παρά το αρνητικό του μέσα εισαγωγικά ξεκίνημα, γιατί είχε δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια και πλέον δεν θα υπάρχουν εύκολα παιχνίδια, νομίζω ότι είναι μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ καλά φτιαγμένη. Έχει νομίζω ένα ρόστερ το οποίο είναι το ίδιο το περσινό και ενδεχομένως καλύτερους μικρούς και πιο καλά φτιαγμένο όσον αφορά τη δομή του σαν ομάδα. Θεωρώ ότι ο προπονητής αυτός είναι πολύ καλός και στο Γιούχτα βρίσκεις αυτά που θες να δουλέψεις, εγκαταστάσεις κτλ.
0: Ναι, βέβαια, υπάρχει υψηλό επίπεδο.
2: Ακριβώς, και θεωρώ ότι ο Γιούχτας θα αποτελεί μια ομάδα που ίσως είναι αρχή τώρα και να είναι αν μην έχει περάσει ακόμα αυτό που θέλει ο Ανάστης της Αναστασιάδης στην ομάδα του.
0: Α, ο Ανέστης, ναι, στο Γιούπτα, ο Ανέστης, μπράβο. Ο Ανέστης νομίζω έχει καλές σκέψεις, καλές ιδέες για το ποδόσφαιρο.
2: Έχει μια πάρα πολύ καλή φιλοσοφία. Ναι. Εγώ τον παρακολουθώ από τον ΠΟΑ που είμαι κοντά. Ναι. Αυτό που έχω δει είναι ότι παίζει οποιαδήποτε ομάδα του, δηλαδή ομάδα του ΠΟΑ, έπαιξε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο κατά την θητεία του στον πάγκο. Και νομίζω ότι έχει και πολύ καλό ρόστερ στον Γιούχτα, έχει και βάθος στο Γιούχτα.
0: Βλέπεις δηλαδή Αλέξη Εργοτέλη και Γιούχτα ή και κάποιον άλλο, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος άλλος που να μπορούν να κοντράρουν τα Χανιά?
2: Όχι, δεν νομίζω ότι μπορεί να κοντράρει κανείς τα Χανιά, γιατί καμία από τις ομάδες, τουλάχιστον έτσι που φαίνεται σε δύο πρωταγωνιστές, γιατί καμία από αυτές τις ομάδες που σας είπα δεν τρελαίνεται να πάρει το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή ο Εργοτέλης για να αγωνιστεί στη Super League 2, που αυτό θα είναι ο στόχος αν ανέβει, πρέπει να δει πού θα αγωνιστεί. Το Παγκρίτιο υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, καθώς το έχει ο Όφη και δεν θα μπορεί. Θα πρέπει να αγωνίζεται στις Αρχάνες, ενδεχομένως είτε να μετακομίζει όπως μετακόμιζε τα προηγούμενα χρόνια ο Γιούχτας στο
0: Σιγηρά. Αλέξη, δεν είναι μόνο αυτό. Το γήπεδο, εγώ μπορώ να σου πω, θα βρεθεί. Θα πρέπει να διαχειριστεί και κάποια χρέη του παρελθόντος, επανερχόμενος στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο.
2: Αυτό, εγώ μιλώντας όμως με τους παράγοντες, οι οποίοι είναι αρκετά εμπειροί και ικανοί και ξέρουν το ποδόσφαιρο, μου είπαν ότι όταν έρθει η ώρα ο Εργοτέλης, γιατί το θεωρούν ότι δεν είναι η ώρα ο Εργοτέλης να ανέβει, θα έχουν δρομολογηθεί και αυτά τα προβλήματα. Θα έχουν λυθεί αυτά τα προβλήματα.
0: Αυτό είναι το σημαντικό. Να έχουν προετοιμαστεί για να μπορέσουν να διαχειριστούν μια πιθανή οφειλή που μπορεί να εμφανιστεί με την επιστροφή της ομάδας στις επαγγελματικές κατηγορίες. Πώς τη βλέπεις την κατηγορία τώρα αυτή της τρίτης εθνικής στον Κρητικό Όμιλο? Έχει ιστορικά ονόματα μέσα για το κρητικό ποδόσφαιρο, δηλαδή είναι Εργοτέλης, Χανιά, Άγιος Νικόλαος, Πλατανιάς που επιστρέφει και ο Πλατανιάς στο προσκήνιο, Γιούχτας που είναι μια σταθερά καλή ομάδα στην κατηγορία, ΠΟΑ, τυχαία τώρα λέω τη σειρά, Επισκοπή, έτσι, δηλαδή έχει σοβαρά ονόματα αυτός ο όμιλος.
2: Αυτό που εμένα με έχει εντυπωσιάσει στα δύο πρώτα παιχνίδια που έχω δει,
0: ναι.
2: Είναι η αγάπη του κόσμου για αυτό το πρωτάθλημα. Το Ατσαλένιο στην πρώτη αγωνιστική πραγματικά δεν χωρούσε τον κόσμο.
0: Με τον Εργοτέλη.
2: Με τον Εργοτέλη. Ναι. Ήταν πάρα πολύ κόσμος και του ΠΟΑ και του Εργοτέλη, αλλά και κόσμος που θέλει να δει αυτές τις δύο ομάδες να παίζουν αντίπαλες.
0: Ναι.
2: Το ίδιο αρκετό, όχι τόσο πολύ, αλλά σχεδόν γεμάτο ήταν και το γήπεδο του Αλμύρου χθες.
0: Ναι.
2: Και πραγματικά με έχει εντυπωσιάσει η προσέλευση του κόσμου. Νομίζω πλέον ότι έχει ένα ειδικό ενδιαφέρον, γιατί κάθε Κυριακή θα έχουμε τοπικά ντέρμπι.
0: Ναι, ναι.
2: Η εικόνα μου από τον Τυμπάκη χθες ήταν ότι ήταν γεμάτη η κερκίδα του Τυμπακίου.
0: Ναι, και το αγαπάνε πολύ το ποδόσφαιρο στον Τυμπάκη. Είναι αξιόλογη ομάδα.
2: Ναι, είναι αρκετά αξιόλογη. Είναι μια ομάδα η οποία έχει χτιστεί προκειμένου να παραμείνει στην κατηγορία. Για μένα όμως θα μπορεί εύκολα να το κάνει αυτό.
0: Α, ναι.
2: Ναι, νομίζω ότι και ο Πύρος Φασομητάκης και ο Κώστας Ζαρβάκης και ο προπονητής φυσικά, ο Νίκος Σουτζής, που για μένα είναι πιο αξιόλογος νέος, ναι, προπονητές, ξέρουν από ποδόσφαιρο, ξέρουν να χτίζουν ομάδες, χτίσαν πολύ γρήγορα, αλλά χτίσαν πάρα πάρα πολύ καλά. Και νομίζω ότι με πολύ μεγάλη ευκολία, δεν λέω ότι θα πρωταγωνιστείς, ήδη προσέχουμε, παρεξηγηθούμε, γιατί ο Γιούχτας, ο ΠΟΑ, ο Εργοτέλης είναι σε άλλο επίπεδο και τα Χανιά μας, και ενδεχομένως Καπτσίου και ο Άγιος Νικόλαος είναι σε άλλο επίπεδο αγωνιστικό, αλλά μετά από αυτούς νομίζω ότι βρίσκεται η ομάδα του Τυμπακίου και θα κάνει και πάρα πολλές ζημιές, γιατί παίζει σε ένα γήπεδο, το γνωρίζει πάρα πολύ καλά, είναι πολύ δύσκολο γήπεδο, μια πολύ δύσκολη έδρα, και έχει φτιαχτεί μια ομάδα η οποία ξέρει τι θέλει με στο γήπεδο. Πρώτα απ' όλα να δημιουργεί προβλήματα, δηλαδή να μην δημιουργεί φάση αντίπαλη ομάδα με την δύναμη, με τον τρόπο παιχνιδιού της, και στη συνέχεια να αντιπεθέσει, να πετυχαίνει κάποιο γκολ. Νομίζω ότι θα τα καταφέρει πάρα πολύ εύκολα να το πει.
0: Να σου πω, Αλέξη, πώς πέφτουνε?
2: Αυτή τη στιγμή, όχι αυτή τη στιγμή, συγγνώμη, είναι τρεις ομάδες οι οποίες θα υποβαστούν και είναι πολύ δύσκολο να μαντέψεις ποιος θα είναι.
0: Και ο πρωταθλητής της κατηγορίας θα πάει για μπαράζ, για την άνοδο.
2: Ο πρωταθλητής θα πάει για μπαράζ και από τους 10 ομίλους οι οποίοι βρίσκονται θα ανέβουν νομίζω οι 4.
0: Από τους 10 πρωταθλητές θα ανέβουν οι 4. Οπό, δύσκολα πράγματα.
2: Δύσκολα, γι' αυτό και επειδή μιλούσαμε τον Ανδρέα το Σκίτζο, γι' αυτό έχει χτιστεί αυτή η ομάδα με τόσο πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές, για να έχει διάρκεια, για να μπορούν να παίρνουν ανάσταση και να μπορούν να αντέξουν σε ένα μαραθώνιο πραγματικό, ο οποίος είναι, γιατί όπως είπαμε τα Χανιά είναι αυτός ο σκοπός του πρωτάθλημα. Δεν μπορεί αυτό να γίνει με 13-14 ποδοσφαιριστές ή κάποιους μικρούς που έχει ο ΠΟΑ ή ενδεχομένως ο Εργοτέλης. Θέλεις εμπειρία και θέλεις και πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές.
0: Μάλιστα. Τον Νιόπλια πώς τον είδες στο παιχνίδι, για πες μας, γιατί ο Νιόπλιας είναι μια μεγάλη φυσιογνωμία τώρα για να είναι στην τρίτη εθνική. Θυμάμαι και στον Όφη τις μάχες αυτές, τις άγριες μάχες που είχαμε δώσει, αλλά θα ήθελα έτσι ένα σχόλιο πώς τον είδες.
2: Ο Νόμπλιας είναι σημείο αναφοράς σε οποιαδήποτε ομάδα και να βρίσκεται. Πόσο μάλλον σε μια κατηγορία όπως η Λίγα Μαντική. Τον βλέπω ήρεμο, τον βλέπω πάρα πολύ ήρεμο, τον βλέπω πάρα πολύ σίγουρο. Αυτό που μου βγάζουν από τις συζητήσεις και ο Νίκος Νόμπλιας και ο Ανδρέας Σέζος μετά το τέλος του παιχνιδιού είναι ότι αυτά που παρέχονται σε αυτούς είναι για παραπάνω κατηγορία.
0: Ναι.
2: Γιατί οι καταστάσεις στις οποίες εργάζονται, ο τρόπος με τον οποίο εργάζονται δεν μπορείς να συναντάς σε καμία ομάδα της Γαμανικής.
0: Μα δεν θα εργαζόταν τώρα και ο Νιόπλιας σε κάποια ανοργάνωτη ομάδα, ας πούμε, ή σε μια ομάδα που δεν είχε συνθήκες. Ο Νίκος δουλεύει σε ομάδες που παρέχουν συνθήκες και έτσι πρέπει να γίνεται. Αυτοί οι Κύπροι έχουν μείνει, αυτοί οι ιδιοκτήτες των Χανίων. Αυτοί που...
2: Ναι, έχουν μείνει και...
0: Παρότι υποβιβαστήκαν, έτσι, δηλαδή αυτό πρέπει να πούμε, ότι παρότι χάσαν την κατηγορία... σου λέει θα μείνουμε για να ξαναφέρουμε την ομάδα. Αυτό δύσκολα γίνεται σήμερα και θα πρέπει να το παρακολουθήσουμε με ενδιαφέρον. Σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί κάτι σκέφτονται για το μέλλον, έχουν κάποια σχέδια.
2: Ναι. Σε μια συνομιλία που είχαμε το τέλος του παιχνιδιού, γιατί είχαμε και εκείνο τους, ο Χρήστος Ρόβας, ο οποίος έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στον Γιούχτα, ξεκίνησε από το γνωρίσαμε στο Γιούχτα, μου λέει ότι έχω αγωνιστεί σε ομάδες Super League 2 αρκετές. Αυτή την οργάνωση, αυτόν τον τρόπο λειτουργίας ομάδας, Αλέξη μου λέει προσωπικά δεν τον έχω ξανασυναντήσει.
0: Ναι.
2: Δηλαδή αυτό είναι το βασικό στοιχείο που σε κάνει τη διαφορά από όλες τις άλλες ομάδες στις οποίες συμμετέχουν σε αυτό το πρωτάθλημα.
0: Ο Ανδρέας ο Σκέτζος είναι ο άνθρωπος που, ο team manager της ομάδας, ο άνθρωπος που τρέχει όλο το ποδοσφαιρικό project αυτό και εμπιστεύεται τον Νίκο Νιόμπλια στον πάγκο. Είχε πριν τον Νίκο τον Αναστόπουλο, δεν έμεινε ο Αναστόπουλος για τους δικούς του λόγους. Δεν ήθελε να εργαστεί στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Και νομίζω ότι έκλεισε μια σπουδαία υπόθεση ο Ανδρέας με τον Νίκο Νιόμπλια στον πάγκο της ομάδας των Χανίων. Είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία νομίζω για τα Χανιά να έχουν προπονητή τον Νίκο τον Νιόμπλια, όπως και είναι και ένα παράσημο της κατηγορίας, μπορώ να πω, δίνει δηλαδή μια άλλη αίσθηση, μια άλλη οντότητα στο πρωτάθλημα αυτό, στον κριτικό όμιλο, η παρουσία του εμβληματικού Νίκου Νιόπλια στον πάγκο της ομάδας των Χανίων. Αλέξη μου, σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Σε ευχαριστώ και σε διαβάζουμε primesport.gr, η προσπάθεια αυτή που κάνετε για να καλύψετε την τοπική επικαιρότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αλέξη Χριστινάκη για την συζήτηση αυτή πάνω στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτές οι ομάδες έχουν γράψει ιστορία. Ο Άγιος Νικόλαος, ο Εργοτέλης, τα Χανιά, ο Πλατανιάς τόσα χρόνια στη Super League διέλυσε, πήγε στην τελευταία κατηγορία και τώρα προσπαθούν να τον ξαναφέρουν στο προσκήνιο. Ο Γιούχτας είναι μια από τις καλύτερες ομάδες της Τρίτης Εθνικής διαχρονικά, πάνω από 10 χρόνια νομίζω κρατιέται σε ένα υψηλό επίπεδο. Το Τιμπάκι επίσης έχει την ιστορία του σαν ομάδα, η Χερσόνησος, η Επισκοπή και οι υπόλοιπες ομάδες, η Νεάπολη, ο Ρεθυμνιακός, ο Πανακροτηριακός. Νομίζω θα γίνει ένα πολύ καλό πρωτάθλημα. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα ξεκάθαρο φαβορί, είναι η ομάδα των Χανίων. Αυτοί οι Κύπροι ιδιοκτήτες μπορεί να απογοητεύτηκαν από τον υποβασμό, αλλά δεν τα παράτησαν. Ενώ ας πούμε αν είχαν κάποιες άλλες βλέψεις θα λέγανε αποτύχαμε, άστο τώρα να φύγει, πάμε να φύγουμε και εμείς δηλαδή, γιατί τώρα θα δώσουν ένα σωρό χρήματα για να επαναφέρουν την ομάδα αυτή στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Δεν είναι. Αν είχαν ας πούμε κάποια άλλα ένστικτα θα είχαν αποχωρήσει. Δείχνουν ότι κάτι καλό θέλουν να φτιάξουν εκεί στην ομάδα των Χανίων. Έχουμε το διάλειμμα αμέσως τώρα και θα γυρίσουμε με δηλώσεις από το ντέρμπι που έγινε χθες στο γήπεδο του Αλμυρού. Προσέλκυσε κόσμο, ήταν ένα πραγματικό ντέρμπι. Ο Εργοτέλης κόντραρε το μεγάλο φαβορί, αλλά γνώρισε την ήττα με 2-1.
3: Μαμά, Ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία, από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
8: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
9: Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.
10: One Life. One Sports. Κρέτα One. 102,3.
8: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Κρέτα One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

One Life, One Sports. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Γιώργος Κουρτσιδάκης στο μικρόφωνο. Αντώνης Τσαπίνος πάντα μαζί μου στην κονσόλα του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Μάνος Τσουρουνάκης, να τον το βλέπω από πίσω. Μας φτιάχνει τα ριλάκια, αυτά τα φοβερά ριλάκια, τα οποία έχουν πολύ μεγάλη επιτυχία και τον ευχαριστώ πολύ. Άκης Αποστολογιωργάκης, πού είναι ο Άκης σήμερα? Γύρω-γύρω. Μας κόβει και μας ράβει τα βιντεάκια τα οποία ανεβάζουμε στο YouTube. Λοιπόν, ήθελα το σχόλιο του Αλέξη του Χριστενάκη για την Τρίτη Εθνική. Τον εκτιμώ πάρα πολύ. Είναι από τους πιο ενημερωμένους δημοσιογράφους στο πρωτάθλημα. Εδώ, εντάξει, το κύριο μενού είναι ο Όφη, τα θέματα του Όφη, αυτό είναι γεγονός. Αλλά νομίζω ότι δεν θα. Και δεν το κάνουμε κιόλας. Θέλουμε να καλύψουμε όλη την επικαιρότητα. Θέλουμε να καλύψουμε όπου υπάρχει αθλητικό γεγονός. Άλλωστε, από εδώ έχουν περάσει και καλεσμένοι των υπολείπων αθλημάτων, μπάσκετ, βόλεϊ. Και θα συνεχίσουμε βέβαια και με τα υπόλοιπα αθλήματα. Γιατί είπαμε One Life, One Sports. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό, μια ζωή κοντά στα σπορ. Θέλουμε να καλύψουμε όλη την γκάμα των αθλημάτων. Και γίνονται πάρα πολύ ωραία παιχνίδια στο Nana Golden Beach, στο διεθνές τουρνουά τένις, το οποίο φιλοξενείται εκεί. Τώρα βλέπω και τα βιντεάκια που έχουν ανεβάσει τα παιδιά, τα ριλάκια αυτά από την επίσκεψη που κάναμε με τον Άκη στα γήπεδα εκεί, τα φανταστικά γήπεδα, υπέροχα γήπεδα, στα οποία φιλοξενούνται αυτοί οι αγώνες υψηλού επίπεδου. Την Κυριακή έχουμε τους πρώτους τελικούς και συνεχίζεται η διοργάνωση και την επόμενη εβδομάδα. Την Κυριακή θα έχουμε τους τελικούς για αυτό το 50 γυναικών ITF, το διεθνές τουρνουά τένις, με αθλήτριες από όλα τα μέρη του κόσμου φιλοξενούνται εκεί.

0: Να μείνουμε λίγο στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής και στον απόϊχο του ντέρμπι που είχαμε χθες στο γήπεδο του Αλμυρού στο Γαζί, ανάμεσα στον Εργοτέλη και τα Χανιά. Ο Εργοτέλης χρησιμοποιεί αναγκαστικά το γήπεδο του Αλμυρού ως έδρα, γιατί όπως είπε και πολύ εύστοχα ο Αλέξης πριν, στο Μαρτινέγκο θα γίνουν τα έργα ανακατασκευής. Αυτό είναι ένα μεγάλο project, βέβαια, ένα μεγάλο όραμα των ανθρώπων του Εργοτέλη, γιατί θα ανακατασκευαστεί πλήρως η εγκατάσταση που έχει πολλά προβλήματα αυτή τη στιγμή. Έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Κρήτης και το σχέδιο εκεί περιλαμβάνει κάτι εξαιρετικό, το οποίο μπορεί να κρατήσει τον Εργοτέλη για τις επόμενες δεκαετίες, γιατί η δύναμη του Εργοτέλη είναι αυτό το πράγμα, είναι οι υποδομές του, είναι τα παιδιά τα οποία έχει στις ακαδημίες του, και αυτό είναι και το όραμα των ανθρώπων, όπως μου το έχουν πει αρκετές φορές. Θα φέρουμε και τον πρόεδρο μια μέρα εδώ να κουβεντιάσουμε, αλλά το όραμά τους είναι στα 100 χρόνια που συμπληρώνει ο σύλλογος την επόμενη σεζόν, να μπορέσει να εγγενιάσει, ας πούμε, ή να μπει μέσα σε αυτό το νέο, τη νέα αθλητική εγκατάσταση που θα κατασκευαστεί. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε δηλώσεις. Εργοτέλης Χανιά 1-2. Ο Σουτζής ήταν ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παικτών του, Μανώς ο Σουτζής, αλλά όχι από το αποτέλεσμα, όπως είπε. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Νομίζω ότι ξεκινήσαμε το παιχνίδι πάρα πολύ καλά. Στο πρώτο 20 λεπτό είχαμε 3 ευκαιρίες και ένα δοκάρι. Ο αντίπαλος δεν μας πίεσε ιδιαίτερα. Νομίζω σε ένα από ένα στατικό, από δύο μάλλον στατικά, φάγαμε δύο γκολ. Νομίζω ότι δεν μας προβλημάτισε ιδιαίτερα. Αντιθέτως, εμείς ήμασταν επικίνδυνοι και δεν μπορέσαμε. Αυτό που έκανε τη διαφορά είναι ότι ο αντίπαλος βρέθηκε δύο φορές στο τέλος μας και έβαλε δύο γκολ, και εμείς βρεθήκαμε πολλές περισσότερες και δεν βάλαμε γκολ. Όσον αφορά το δεύτερο ημίχρονο, νομίζω ότι δεν ξεκινήσαμε καλά. Ξεκινήσαμε λίγο λιμωδιασμένα μέχρι το 55. Όσο περνούσε η ώρα, νομίζω ότι γινόμασταν πιεστικοί. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε το καθαρό μυαλό να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που δημιουργούμε. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τα παιδιά και από τη διάθεση και από τον τρόπο που παίζουν. Αυτό που μας λείπει είναι το καθαρό μυαλό στην τελική προσπάθεια. Νομίζω όμως ότι με την πάροδο του χρόνου θα το βρούμε και αυτό, και είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος παρόλο που χάσαμε σήμερα. Εμένα αυτή η ομάδα την πιστεύω πάρα πολύ. Θεωρώ ότι παιχνίδι με παιχνίδι θα γινόμαστε καλύτεροι και θα έρθουν και τα αποτελέσματα. Θα να δώσω συγχαρητήρια στα Χανιά, να τους ευχηθώ να εκπληρώσουν τους στόχους τους. Αυτά.

0: Πραγματικά πολύ ωραίο το παιχνίδι. Είδα και κάποια στιγμιότυπα από την αναμέτρηση, πολλές φάσεις. Θα συμφωνήσω σε αυτό που είπε ο Σουτζής. Πάτησε πολλές φορές περιοχή ο Εργοτέλης, αλλά δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει. Είπε και ο Αλέξης πριν ότι του λείπει ο Γκολτζής. Να βάλουν μέσα τον Κατσικοκέρι, τον Νίκο τον Κατσικοκέρι, το φίλο μου, ο οποίος υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους σκόρερ, βέβαια, της κατηγορίας οπωσδήποτε, αλλά συνολικά και των κριτικών γηπέδων, με τρομερές επιδόσεις στον Πλατανιά Χανίων. Φανταστική επίδοση εκεί από τους παίκτες που ανεβάσανε τον Πλατανιά όταν έκανε αυτή τη διαδρομή για να πάει στη μεγάλη κατηγορία τη Super League, αλλά και μετά βέβαια στον Εργοτέλη, και όχι μόνο, Ερμίζο Νιανών, ο μεγάλος αυτός, σπουδαίος αυτός κεφαλοσφαιριστής και επιθετικός. Αυτή η κατηγορία ήταν βούτυρο στο ψωμί του, όπως λέμε. Να ακούσουμε όμως και τα από τα Χανιά. Δεν πήγε στη συνέντευξη τύπου ο Νίκος Ονιόπλιας, έστειλε το βοηθό του, τον Χρήστο Ζαρογιάννη. Να ακούσουμε την τοποθέτηση και από την ομάδα των Χανίων για τη μεγάλη νίκη που κάνανε, γιατί ο Εργοτέλης φαίνεται ότι αν φοβούνται μια ομάδα, ας πούμε, από τον όμιλο αυτόν, είναι ο Εργοτέλης. Και τον κερδίσανε μέσα στο Ηράκλειο. Και έχουν κάνει μάλιστα δύο νίκες στο Ηράκλειο, γιατί κερδίσανε και τη Χερσόνησο. 1-5 στην Πρεμιέρα, 5 γκολ βάλανε. Και τώρα πάλι κερδίσανε και αυτό το παιχνίδι. Άρα έχουν κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα. Για να τον ακούσουμε.
1: Αυτή η νίκη είναι μία νίκη. Για μας είναι οι τρεις βαθμοί, είναι αυτό που κρατάμε σίγουρα. Δεύτερο διαδοχικό εκτός έδρας παιχνίδι για την ομάδα μας, μαζί με το κύπελλο 3. Καταφέραμε το απόλυτο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ψυχολογία όλων, για την ομάδα των Χανίων. Και το γεγονός ότι κρατάμε την πρώτη θέση από την αρχή, πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε μέχρι το τέλος. Και από εκεί και πέρα ευελπιστούμε κάποια στιγμή να μπορέσουμε να παίζουμε σε γήπεδα με χόρτο, γιατί είναι βάναυσο αυτό το πράγμα για όλους, για όλες τις ομάδες. Όταν αναγκαζόμαστε εμείς να προσαρμοστούμε συνέχεια, γιατί όλες μας οι προπονήσεις είναι σε χόρτο, ξαφνικά βρισκόμαστε σε μια κατάσταση στην οποία δεν είμαστε συνηθισμένοι. Αυτό που προσπαθούμε λίγο τώρα να βελτιώσουμε με αυτές τις συνθήκες είναι το πρώτο 15 λεπτό, στο οποίο δυστυχώς μπαίνουμε λίγο νοθροί και δίνουμε την ευκαιρία στον αντίπαλο, όπως και σήμερα, να μπορέσει να πάρει τα ενία του παιχνιδιού για το πρώτο 15 λεπτό όμως. Από εκεί και πέρα, μετά, όταν προσαρμοστήκαμε, ανεβάσαμε την απόδοσή μας, κλείσαμε χώρους, δημιουργήσαμε ευκαιρίες να πάμε στο επιθετικό τρίτο του αντιπάλου. Μετουσιώσαμε όσες ευκαιρίες μας δόθηκαν σε γκολ. Είχαμε και στο τέλος του αγώνα άλλη μία καλή ευκαιρία για να τελειώσουμε το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, ήταν ένας αγώνας για γερά νεύρα. Πολλές μονομαχίες, πολύ πάθος και από τις δύο ομάδες. Με την έννοια του ντέρμπι, αν με ρωτάτε, ναι, ήταν ένα ντέρμπι, όπως φάνηκε στον αγωνιστικό χώρο. Από εκεί και πέρα, για τα Χανιά είναι άλλοι τρεις βαθμοί και κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι.

Για να δούμε τη συνολική εικόνα της δεύτερης αγωνιστικής. Στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής, Εργοτέλης Χανιά 1-2, Πλατανιά Σαουάν 1-1, Τιμπάκι Γιούχτας 1-1, Πανακροτηριακός Επισκοπή 0-0, Ρεθυμνιακός Χερσόνησος 4-1, Νεάπολη Πόα 0-1. Και αυτή τη στιγμή στη βαθμολογία, μετά από δύο παιχνίδια, δύο αγωνιστικές, τα Χανιά έχουν κάνει το 2-2, είναι η μοναδική ομάδα που οδηγεί την κούρσα. Ρεθυμνιακός Σαουάν, Πόα, Πανακροτηριακός Επισκοπή ακολουθούν με 4 βαθμούς. Γιούχτας 2, Εργοτέλης Πλατανιάς Τιμπάκι από 1 πόντο. Νεάπολη και Χερσόνησος δεν έχουν καταφέρει ακόμα να πάρουν κάποιο πόντο στο πρωτάθλημα. Την Κυριακή αυτή, 11 του μήνα, η τρίτη αγωνιστική με αρκετά ντέρμπι, ΑΟΑΝ Γιούχτας στον Άγιο Νικόλαο, Επισκοπή Πλατανιάς στο Ρέθυμνο, Χερσόνησο στην Πάκη στη Χερσόνησο, Πόα Πανακροτηριακός στο Ατσαλένιο, Εργοτέλης Ρεθυμνιακός στο γήπεδο του Αλμύρου στο Γάζι και Χανιά στα Χανιά απέναντι στη Νεάπολη.

Λοιπόν, η ΠΑΕΟΦΗ μας ενημερώνει ότι τέθηκαν από σήμερα σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το παιχνίδι με την Bayern Leverkusen 22 του μήνα. Σας είπα στο ξεκίνημα για τους Γερμανούς ότι θα πάρουν 3.700 εισιτήρια. Οι Γερμανοί που θα έρθουν και έχουμε ακόμη και τουρισμό. Τα ξενοδοχεία, τα μεγάλα ξενοδοχεία είναι ακόμα γεμάτα εδώ. Όμως για τους φίλους του ΟΦΗ τέθηκαν από σήμερα σε κυκλοφορία τα εισιτήρια. ΟΦΗ Bayern Leverkusen, τρίτη αγωνιστική του Europa League, 5η 22 Οκτωβρίου στις 8 παρατέταρτο. Από ό,τι βλέπω στις τιμές, ξεκινάνε από 15 ευρώ και φτάνουν μέχρι και 100. Θα σας πω περισσότερα αναλυτικά αμέσως μετά το διάλειμμα που έχουμε μπροστά μας για δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Σύντομα σε λειτουργία η δομή στους ανθανάτους, λέει ο Πλεύρης. Σε εκκρεμότητα οι τελευταίες πολεοδομικές διαδικασίες. Αθώοι οι δύο ψαράδες για το θάνατο Βαλιράκη. Έφεση από την οικογένεια. Πάνω από 300 περιστατικά γαστραντερίτιδα στο Ρέθυμνο. Για ανοιχτή επιδημία έκανε λόγο στο Creta One 102,3 ο καθηγητής ιολογίας Γιώργος Σουρβίνος. 22χρονος ο εγκέφαλος εγκληματικής οργάνωσης στο Λασίθι. Στο βιογραφικό του εκατοντάδες ζώκλοπες, κλεμμένα κουδούνια και παράνομες επιδοτήσεις. Στο 70% η πληρότητα του φράγματος από Σελέμη. Πάνω από 17,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα τα αποθέματα. Νέα τηλεφωνική απάτη στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος. 90χρονη έβγαλε στην αυλή τσάντα με 15.000 ευρώ, πιεσόμετρο και βιβλιάριο υγείας. Με περίφραξη και γρήγορους ρυθμούς η συντήρηση στα λιοντάρια. Στόχος η ολοκλήρωση έως και τον Φεβρουάριο. Κύκλωμα απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Την ερχόμενη Κυριακή οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων. Αυτό ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω ότι τελικά εσύ είναι φασαριόζος. Μα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
9: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Creta One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.
10: One Life. One Sports. Creta One. 102,3.
11: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Creta One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, εδώ στο ραδιόφωνο του Creta One στους 102,3. One Life, One Sports. Μαζί μας εδώ Αντώνης Τσαπίνος, κονσόλα του ήχου, μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο Γιώργος Κορτσεδάκης. Λοιπόν, χθες φιλοξενήσαμε τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Γυναικών, τον Βασίλη Σπέρτο. Είπαμε πολλά για το μεγάλο ραντεβού που έχουν τα κορίτσια της Εθνικής μας. Παίζουν αύριο 7.30 το βράδυ στο Παγκρίτιο Στάδιο με την Αγγλία, δύο φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης, φιναλίστ Μουντιάλ Γυναικών. Οι Αγγλίδες είναι πάρα πολύ υψηλό το επίπεδό τους, αλλά ξέρετε, κανένα παιχνίδι δεν έχει κριθεί αν δεν γίνει. Σίγουρα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο φαβόρι, αλλά και τα κορίτσια μας βλέπουν, ας πούμε, αυτό το παιχνίδι ως ένα παιχνίδι ζωής για αυτές, μια μεγάλη ευκαιρία. Πώς θα σας το πω, μπορεί να παίζει, ας πούμε, για να το κάνουμε σε ένα ανδρικό επίπεδο, για να αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω, ας πούμε, μπορεί να παίζει, ξέρω εγώ, μια ελληνική ομάδα με την Μπαρτσελόνα, ας πούμε. Οι παίκτες το βλέπουν σαν ένα παιχνίδι ζωής. Σου λέει, θα έχω ποτέ ξανά αυτή την ευκαιρία? Γιατί έχουν οι Αγγλίδες, είναι παίκτριες υψηλού επίπεδου και πολλές από αυτές στις μεγάλες ομάδες της Ευρώπης. 7.30 ώρα αύριο στο Παγκρίτιο Στάδιο, υπάρχει ελεύθερη είσοδος. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή για κάποιον να πάει, έχει φτιάξει ο καιρός, να παρακολουθήσει έτσι ένα ωραίο ανοιχτό παιχνίδι με στόχο για τα κορίτσια μας. Δεν λένε ότι, λένε ότι θα παίξουμε, θα δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό και ό,τι γίνει δεν εξαρτάται από αυτές. Νομίζω αν υποτιμήσουν οι Αγγλίδες, μπορεί, ας πούμε, να δούμε και ένα παιχνίδι που να εξελιχθεί, ας πούμε, σε μια έκπληξη, και το ευχόμαστε για το εθνικό μας συγκρότημα. Χθες ο Βασίλης ο Σπέρτος μας είπε ότι εμάς ο στόχος μας είναι να ξαναφέρουμε την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Γυναικών, να τη φέρουμε σε μια μεγάλη διοργάνωση. Είναι μια νέα προσπάθεια που γίνεται στο γυναικείο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, όμως είναι, εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς και ακολουθούμε και εμείς, ας πούμε, το τέμπο που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Ειδικά στην Αμερική γίνονται τεράστια βήματα προόδου, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, Αγγλία, Ισπανία, Γερμανία. Το ποδόσφαιρο γυναικών είναι σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Λοιπόν, εμείς κάναμε τη συζήτηση χθες με τον προπονητή, αλλά σήμερα ήταν και η συνέντευξη τύπου, η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου που δίδεται παραμονές των παιχνιδιών, των ευρωπαϊκών παιχνιδιών, είτε είναι σε συλλογικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο εθνικών ομάδων, να το πούμε έτσι. Έχουν και οι Αγγλίδες τη δική τους συνέντευξη τύπου. Εμείς πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις τοποθετήσεις που έγιναν στην σημερινή συνέντευξη τύπου από τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας, τον κύριο Σπέρτο, με κύριο θέμα έτσι ένα κάλεσμα στο κριτικό κοινό να βρεθεί στο γήπεδο και να υποστηρίξει τις αθλήτριες.
1: Καλημέρα καταρχήν σε όλους. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε ξανά στο Ηράκλειο και στην Κρήτη για να παίξουμε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι. Θεωρούμε ότι η ομάδα έχει κάνει βήματα προόδου σε σχέση με την περσινή χρονιά. Μπήκαμε σε μια διαδικασία καινούρια και εγώ και το υπόλοιπο staff δουλέψαμε μαζί με τα κορίτσια ένα ολόκληρο χρόνο. Βάλαμε κάποιες βασικές αρχές στο παιχνίδι μας, τις οποίες τις αξιολογούμε και τις βελτιώνουμε παιχνίδι με παιχνίδι, προπόνηση με την προπόνηση. Θεωρούμε λοιπόν ότι η χρονιά που έρχεται, που ξεκινάει αύριο με το παιχνίδι με την Αγγλία, είναι μια χρονιά πρόκληση για μας. Όχι απλά για να δούμε πού βρισκόμαστε, αλλά για να μπορέσουμε τους στόχους μας έναν-έναν, αρχής γενομένους από το αυριανό παιχνίδι, να αρχίσουμε να τους πετυχαίνουμε. Ο στόχος, ό,τι έχει να κάνει με τα παιχνίδια με την Αγγλία και για την ερώτηση που κάνατε πριν για τη Σοφία. Είναι ξεκάθαρο ότι κάθε παιχνίδι, όταν μπαίνει να το παίξει, όταν μπαίνει αγωνιστή, θέλει να το κερδίσει. Είναι δεδομένο ότι η ομάδα τη Αγγλίας είναι δύσπρωταθλήτρια Ευρώπη και είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι για μα. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, αλλά πάντα στο πίσω μέρο του μυαλού μα έχουμε ότι ποδόσφαιρο είναι. Οπότε έχουμε στο μυαλό μα να μπορέσουμε να κερδίσουμε ό,τι καλύτερο γίνεται από το παιχνίδι αυτό.
0: Πάμε να ακούσουμε και μερικές ατάκες από την Σοφία Κόγκουλη, μια από τις πιο έμπειρες Ελληνίδες αθλήτριες της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Γυναικών εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Αγγλία.
2: Ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για μας. Ξέρουμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε, ποιον αντίπαλο έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Έχουμε δουλέψει όλο αυτό το καιρό με τον προπονητή και με το staff να είμαστε έτοιμες για ένα από αυτά τα παιχνίδια που περιμέναμε να έρθουν. Ξέραμε ότι θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα δύσκολο αντίπαλο. Όταν είδαμε την κλήρωση και ήταν η Αγγλία, νομίζω ότι χαρήκαμε, γιατί είναι πάρα πολύ όμορφο να παίζεις με τέτοιες ομάδες. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικές σε αυτό το σημαντικό παιχνίδι και είμαστε έτοιμες να ακολουθήσουμε το πλάνο του προπονητή και του staff, ούτως ώστε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε μέσα στο γήπεδο. Όπως είπα και πριν, ξέρουμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία πολύ δύσκολη αντίπαλο. Το βλέπουμε σαν μία πρόκληση θετική, αλλά θα το δούμε και ως εμπειρία, γιατί είναι πάρα πολύ όμορφο να αντιμετωπίζεις υψηλό επίπεδο αντιπάλους και θέλουμε και εμείς να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο την εθνική μας ομάδα, γιατί θεωρώ ότι της αξίζει.
0: Καλή επιτυχία στα κορίτσια της Εθνικής. Επαναλαμβάνω, αύριο στις 7.30 στο Παγκρίτιο Στάδιο, Ελλάδα-Αγγλία, παιχνίδι για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών. Είναι παιχνίδι που εντάσσεται στην πρόκριση για τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Λοιπόν, διαβάζω αναλυτικά τις τιμές των εισιτηρίων που ανακοίνωσε σήμερα η ΠΑΕΟΦ για το παιχνίδι με την Bayern Leverkusen. 22 του μήνα, ένα ακόμη μεγάλο παιχνίδι μετά τη Hoffenheim στο Παγκρίτιο Στάδιο. ΟΦ ξανά με μια ακόμη γερμανική ομάδα, ανώτερο επίπεδο βέβαια, ακόμα πιο μεγαλύτερο επίπεδο. Δηλαδή, αν η Hoffenheim είχε 300 εκατομμύρια budget, αυτοί έχουν πολύ περισσότερα. Λοιπόν, θύρες 14 και θύρες 15. 15 ευρώ το εισιτήριο. Θύρες 9, 10, 12, 13. 20 ευρώ το εισιτήριο. Θύρα 11, 35 ευρώ το εισιτήριο. Θύρες 3 και 19, 40 ευρώ το εισιτήριο. Θύρες 2 και 20, 50 ευρώ το εισιτήριο. Και μετά πηγαίνουμε στις VIP θέσεις. Στη θύρα 1, 70 ευρώ. Στα VIP της θύρας 1, 80 ευρώ. Και 100 ευρώ το VIP Club, αυτό το πιο ακριβό εισιτήριο, ας πούμε, στη θύρα 1, για τους φίλους του Όφη, από 15 ευρώ μέχρι 100 ευρώ τα εισιτήρια για το παιχνίδι με την Leverkusen. Προηγείται βέβαια το παιχνίδι του Όφη την άλλη Πέμπτη στη Ρεν, στη Γαλλία. Επίσης ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για το κριτικό συγκρότημα στην και τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Και μετά έρχεται η Leverkusen.

Έχουν ενδιαφέρον τα λόγια που λέει για τον Χρήστο Κόντι. Είναι, λέει, πολύ καλός, καταρτισμένος και έχει καλή επαφή με την ομάδα. Έχει θετικό τρόπο διαχείρισης και διαθέτει μεγάλες ικανότητες στον αγωνιστικό χώρο, λέει ο Ντίκμαν για τον Κόντι. Σε επίπεδο επικοινωνίας, λέει, ξέρει πώς να προσεγγίζει τον κάθε ποδοσφαιριστή. Μου έχει κάνει εξαιρετική εντύπωση. Πολλές από τις κινήσεις που βλέπετε είναι δουλεμένες και μπορούμε να τις διατηρούμε καλά στο αμυντικό μας κομμάτι. Ναι, και λέει για το αυτός μόλις ήρθε σήκωσε και μια κούπα ο Ντίκμαν. Άλλοι περιμένανε χρόνια ή δεν σηκώσανε ποτέ. Έχουν περάσει τόσοι παιχταράδες από τον Όφη και δεν σηκώσανε ποτέ κάποιο τρόπαιο. Ήρθε ο Ντίκμαν και έπαιξε στο Super Cup με την ΑΕΚ και σήκωσε την πρώτη κούπα. Τρεις μέρες, λέει, από την άφηξή μου.

για το ελληνικό πρωτάθλημα, λέει, οι πιο δυνατές ομάδες παραμένουν Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, αλλά δικός μας στόχος είναι να βρισκόμαστε μέσα στην πρώτη πεντάδα. Η ομάδα είναι πολύ ανταγωνιστική και οργανωμένη.

Όφη πηγαίνει για το παιχνίδι με την ΑΕΚ χωρίς προβλήματα, χωρίς ουσιαστικά αγωνιστικά προβλήματα. Μόνο ο Σιέλης, ο τραυματίας Σιέλης, δεν είναι στα πλάνα της τεχνικής ηγεσίας για το παιχνίδι του Σαββάτου.

Τελευταία προπόνηση για τον Όφη. Αύριο θα βγάλει αποστολή ο Χρήστος Οκόντης και η αποστολή θα αναχωρήσει μετά για την Αθήνα για το παιχνίδι του Σαββάτου με την ΑΕΚ. Στην αυριανή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε περισσότερο με τα αγωνιστικά. Τελευταία νέα, σκέψεις Κόντι για το πώς προτίθεται να παρατάξει τον Όφη στη Νέα Φιλαδέλφεια.

από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, πιθανή ενδεκάδα του Νίκο Λίτς. Έχει και αυτός θέματα ο Νίκο Λίτς. Λείπαν 11 διεθνείς στο διάστημα αυτό της διακοπής του πρωταθλήματος. Και παίκτες σημαντικοί για την ομάδα της ΑΕΚ. Με ενδεκάδα με Μαρίν, Βιτάλης στα χαφ, Μάγερ δεξιά και ένας εκ των Ζωάο Μάριο ή Μάνταλος στην μεσαία γραμμή. Frequency. Θα κουβεντιάσουμε αύριο πιο αναλυτικά έτσι τα αγωνιστικά. Θα έχουμε και την ολοκληρωμένη εικόνα από την προετοιμασία του Όφη για το παιχνίδι με την ΑΕΚ Σαββατό 7.30 στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Και στον Νόβι δεν βλέπω μεγάλες αλλαγές από τον Χριστοκόντι, σε σχέση δηλαδή με το τι είχε παρουσιάσει το προηγούμενο διάστημα. Απλά βλέπω ότι θα διαχειριστεί το ρόστερ έτσι, γιατί υπάρχει και το παιχνίδι μετά με την Ρεν στην Γαλλία. Ουσιαστικά όμως δεν βλέπω μεγάλες αλλαγές από τον προπονητή του Όφη στην ενδεκάδα. Έχουμε διάλειμμα, πάμε μουσικά στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έχουμε μπάσκετ απόψε, έχουμε ματσάρα απόψε στο μπάσκετ, ματσάρες μάλλον, αλλά σε ελληνικό επίπεδο ξεχωρίζει το Παναθηναϊκός Φενέρ. 9 και 4 Nova Sports Prime. Θα τα πούμε αμέσως μετά το διάλειμμα.

0: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
1: Η σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr. Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κούστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
2: Hot προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
3: Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε. Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.
4: One Life. One Sports. Κρέτα One. 102,3.
5: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Κρέτα One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Φανταστικό παιχνίδι απόψε. Νομίζω τα βλέμματα είναι στραμμένα στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την FNR. 9 και 4 για την Ευρωλίγκα στο Telecom Center Athens. Θα μπορούσε να είναι ένας τελικός Ευρωλίγκα σε αυτό το παιχνίδι. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα παιχνίδια της σεζόν και για τις δύο ομάδες, και για τον Παναθηναϊκό και για την FNR. Και οι δύο με 3-3 έχουν απόλυτο νικόν και οι δύο ομάδες, και συγκρούονται και για το αίτητο, δηλαδή αυτός που θα διατηρήσει το αίτητο.

Ψάρας βέβαια, Γιασικεβίτσιους, προπονητής στην FNR, έγινε δεκτός από τον Διαμαντίδη με αγκαλιές. Απολύτως λογικό και από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Έχουν πάρα πολύ καλή άμυνα, δέχονται κάτω από 77 πόντους σε όλα τα παιχνίδια. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει τον Παναθηναϊκό, ο οποίος από την άλλη έχει βάλει φωτιά στην επίθεσή του. Ο Παναθηναϊκός έχει μια σημαντική επιστροφή, δηλαδή θα παίξει ο Φαλ για πρώτη φορά. Είναι έτοιμος από ό,τι τουλάχιστον γράφουν στα ρεπορτάζ του μπασκετικού Παναθηναϊκού, αλλά επιστρέφει και ο Ρογκαβόπουλος, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από ένα τραυματισμό. Και οι δύο νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές προσθήκες στα πλάνα του Ομπράντοβιτς. Για τον Φαλ είναι ντεμπούτο με τον Παναθηναϊκό.

Ο Ολυμπιακός παίζει αύριο με την ΕΦΕΣ, και αυτή έχει ένα πολύ σημαντικό, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, και για τον Ολυμπιακό ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Με την ΕΦΕΣ, 9 και 4 Nova Sports Prime αύριο.

στο βόλεϊ όφη κέρδισε και το χθεσινό φιλικό με τον Παμβοχαϊκό. Έχει κάνει μια καλή έτσι συγκομιδή στα φιλικά προετοιμασίας, που είναι βέβαια περισσότερο για συμπεράσματα από την τεχνική ηγεσία. 6 φιλικά παιχνίδια μέχρι τώρα για την ομάδα του όφη που έχει εγκατασταθεί στο Αίγιο εδώ και ένα μήνα και προετοιμάζεται περιμένοντας την έναρξη της Volley League του πρωταθλήματος, 24 του μήνα. Πρώτο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο κλειστό γυμναστήριο του Βαρδινογιάννιου Αθλητικού Κέντρου. Τώρα με τον Παμβοχαϊκό, χθες κέρδισε 3-0 καταρχήν στο, και παίξαν άλλο ένα σετ και το πήραν οι αντίπαλοι. Ήθελε ίσως να βάλει και κάποιους άλλους παίκτες, ο Ντεπέστελε. Χρησιμοποίησε περισσότερο παιδιά που δεν είχαν μέχρι τώρα χρόνο συμμετοχής μεγάλο. 25-16, 25-18, 25-9 βλέπετε τη διαφορά. Και παίξανε ένα ακόμα, 26-28 το πήρε η ομάδα του Παμβοχαϊκού που παίζει στην δεύτερη κατηγορία, στην Pre-League. Τώρα όφη όμως, ο οποίος έπαιξε χθες χωρίς Μιχαήλοβιτς, Πουλ και Μίτιτς, δηλαδή χωρίς σημαντικούς παίκτες, προετοιμάζεται για το παιχνίδι, το φιλικό παιχνίδι με το Μίλωνα αύριο στις 5 στη Νέα Σμύρνη, το τουρνουά του Πανιωνίου. Όφη Πανιώνιος Μίλων ΠΑΟΚ, πάρα πολύ δυνατό τουρνουά. 5 η ώρα αύριο Μίλων Όφη, 8 η ώρα Πανιώνιος ΠΑΟΚ. Είναι κόντρες Volley League αυτές, ομάδες της Volley League. Να πω ότι στο χθεσινό φιλικό παιχνίδι πρώτο σκόρερ ο Πασχαλέρης, πάει πάρα πολύ καλά αυτό το παιδί. Σε ρολοδιαγώνιο 19 πόντους, Σπηλιώτης στο κέντρο 12 πόντους με 5 μπλοκ, Στρουγκάρεβιτς 11 πόντους 4 μπλοκ, ο Ζοκόγε ο Νιγηριανός κεντρικός 11 πόντους 4 μπλοκ. Έχει φτιάξει μια πάρα πολύ καλή ομάδα φέτος στο βολί του Όφη για να παίξει σε Ελλάδα αλλά και Ευρώπη.

Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός αναφέρει, ενημερώνει ότι έλαβε ακόμα μια καταγγελία εις βάρος του Γιώργου Μπαρτζόκα από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός για το τελευταίο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή στο Ιβανόφιο την περασμένη Κυριακή. Λέει ο Ολυμπιακός μέσα σε αυτή την ενημέρωση ότι είναι η τέταρτη καταγγελία μέσα στις τελευταίες μέρες, αφού είχαν προηγηθεί κι άλλες που είχαν στόχο τον προπονητή του Ολυμπιακού. Ναι, είχε γίνει και για το Virtus Bologna Ολυμπιακός, για το περιστατικό αυτό που πέσανε πάνω στον Μπαρτζόκα και πανηγυρίζανε οι Ιταλοί με το καλάθι σε νεκρό χρόνο, και έσπρωξε εκεί, απόθυσε κάποιους ο Μπαρτζόκας, ο οποίος βέβαια τώρα με δηλώσεις του λέει ότι δεν έγινε κάτι, δεν το κάνανε επίτηδες στα παιδιά, λέει, της Μπολόνια, δεν έγινε τίποτα, λέει, ιδιαίτερο. Εγώ, λέει, δεν κινήθηκα, ήμουν σε ένα σημείο ακίνητος και παρακολουθούσα την τελευταία φάση. Δεν θα έλεγα ότι είναι απρέπεια από την πλευρά των παικτών, γιατί πανηγύριζαν και δεν φταίνε οι πρώτοι δύο. Απλώς ήρθε ένα μπούγιο, λέει, πάνω μου, που δεν κατάλαβε ότι ήμουν κι εγώ εκεί. Νομίζω δεν το έκαναν επίτηδες, απλώς με χτύπησαν και εγώ τους απόθυσα. Απλώς ήταν μια αντίδραση. Έμαθα, λέει ο Μπαρτζόκας, ότι έγινε μια προσπάθεια να κληθώ για άσκηση βίας. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει.

Στις δηλώσεις του Μπαρτζόκας για το παιχνίδι με την ΕΦΕΣ, ευχήθηκε περαστικά στον Μάικ Τζέιμς. Ήταν ο μεγάλος άτυχος της προηγούμενης αγωνιστικής. Αυτός ο τραυματισμός, η ρήξη που έπαθε στον Αχίλλειο τένοντα, θα τον αφήσει εκτός για 6-7 μήνες.

Ο Ολυμπιακός παίζει στο γήπεδο της ΑΕΚ, στο Σούνελ Αρένα, το οποίο έχει γίνει βέβαια πολλής λόγος γι' αυτό. Μετακόμιση από το ΣΕΦ. Θέλουμε, λέει, τον κόσμο δίπλα μας, λέει ο Μπαρτζόκας. Το γήπεδο μας, λέει, δεν θα είναι στον Πειραιά, αλλά οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού είναι παντού.

Για την ΕΦΕΣ είπε ένας αντίπαλος που έχουμε μεγάλο σεβασμό λόγω προπονητή και ρόστερ, αλλά και της παράδοσης που έχει σαν ομάδα. Κέρδισε, λέει, τη Ρεάλ την προηγούμενη αγωνιστική. Έχει χάσει δύο παιχνίδια, λέει, εκτός έδρας στη μία κατοχή. Είναι φοβερά βελτιωμένη σε σχέση με πέρσι και παίζει καλύτερη άμυνα.

για την απουσία του James, του Mike James, μια μεγάλη απουσία για την FS. Λέει πήραν τον Payne, είναι καλός παίχτης, έχει ξαναπαίξει στην Ευρώπη. Θα δούμε, λέει, όλοι πώς θα επηρεάσει την FS η απουσία του James.

Ολυμπιακός Παναθηναϊκός την Κυριακή το βράδυ στις 9, στο μεγάλο παιχνίδι, στην μητέρα των μαχών, το μεγάλο ντέρμπι, το μεγάλο ελληνικό ντέρμπι στο ποδόσφαιρο, ανάμεσα στον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει ξεκινήσει με προβλήματα τη σεζόν, άλλαξε προπονητή, προσπαθεί να σταθεί στα πόδια του και να κερδίσουν λίγο χρόνο οι νέες του μεταγραφές. Παναθηναϊκός έχει κάνει ένα φανταστικό ξεκίνημα με 5 στα 5, οδηγεί την κούρσα, νομίζω ότι όλα δείχνουν ότι θα έχουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, το αν είναι ωραίο θα το δούμε, αν θα δούμε ωραίο ντέρμπι, 9 η ώρα το βράδυ της Κυριακής, 6η αγωνιστική της Super League.

Η αυλαία της έκτης αγωνιστικής ανοίγει Σάββατο με το Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 7.30 ώρα και ΑΕΚΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφια επίσης 7.30 ώρα Σάββατο, την Κυριακή Κηφισιά Πανετολικός στις 5, Ηρακλής Λεβαδιακός επίσης στις 5, Άρης Βόλος στις 7, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9. Και η αγωνιστική, η έκτη αγωνιστική ολοκληρώνεται Δευτέρα 12 του μήνα, ΠΑΟΚ Καλαμάτα στις 6. Παναθηναϊκός 15, ΠΑΟΚ 12, ΑΕΚ 11, ΟΦΗ 4 10, Ολυμπιακός 10, Πανετολικός 9, Άρης 7, Ηρακλής 6, Κηφισιά 5, Καλαμάτα 4, Ατρόμητος Αστέρας 2 βαθμούς, Λεβαδιακός 1 βαθμό και μείον 1 ο Βόλος, γιατί έχει την αφαίρεση βαθμών λόγω της υπόθεσης αυτής με τον άλλο το ποδοσφαιριστή του Βόλου που είπε διάφορα, είπε για επηρεασμό αποτελέσματος από αξιωματούχο, έφαγε 3 βαθμούς ο Βόλος, ο οποίος όμως έχει ασκήσει έφεση. Στην αυριανή μας εκπομπή αύριο Παρασκευή θα ασχοληθούμε πολύ με το παιχνίδι ΑΕΚΟΦΗ, τα τελευταία νέα των ομάδων και πώς προετοιμάζεται ο Κώδης και ο ΟΦΗ να πάει να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ του Νίκολιτς μέσα στην κατάμεστη Νέα Φιλαδέλφια. Θα είναι κατάμεστη Νέα Φιλαδέλφια το Σάββατο το βράδυ.

11 η ώρα αύριο η τελευταία προπόνηση του Όφη, πριν το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Μετά το τέλος της προπόνησης θα ανακοινωθεί η αποστολή που θα ταξιδέψει στην Αθήνα για το παιχνίδι του Σαββάτου. Στην προπόνηση σήμερα και τα παιδιά που ήταν στην Εθνική Ελπίδων, Αποστολάκης, Κοστούλας, Θεοδοσουλάκης, τέθηκαν και αυτοί στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας.

Έτσι δυνατά, έτσι μουσικά, φίλες και φίλοι, θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων στις 5. Από εμάς αυτά για σήμερα, ήμασταν μαζί για 2 ώρες εδώ στην συχνότητα του Creta One.

0: κύριοι, καλησπέρα. Ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα 102,3. Αθώοι δύο ψαράδες για το θάνατο Βαλιράκη. Έτοιμα για έφεση, προανήγγειλε μέσω του Κρέτα 102,3 ο δικηγόρος της οικογένειας Μανώλης Φωτάκης. Εξαρθρώθηκε η κλιματική ενέργεια που έκλεβε κοπάδια στο Λασίθι. Στο μικροσκόπιο των αρχών, περισσότερα από 320 αγοπρόβατα και 99.000 ευρώ. Γέμισα τα φράγματα μετά την κακοκαιρία και νερό έως το καλοκαίρι του 2029 από τον Αποσελέμη. Δεν συνδέεται το νερό με τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας, όπως είπε στο Κρέτα 102,3 ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, Στέλιος Παντιδάκης. Σύντομα σε λειτουργία η δομή στους αθανάτους, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης. Με περίφραξη και γρήγορους ρυθμούς, η συντήρηση στα λιοντάρια. Στόχος η ολοκλήρωση έως το Φεβρουάριο. Τέλος τα μετρητά στις παραδόσεις δεμάτων με courier, υποχρεωτικές ή ηλεκτρονικές πληρωμές. Αυτό ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα 102,3. Καλό απόγευμα.
1: Κρέτα 102,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος. Μα, Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις. Αποκομιδή μπαζών. Αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
2: Αδέλφια Ταμπάκου, όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου, χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
3: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία, από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
3: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
6: Creta One 102,3.

0: Zeta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Zeta One 102,3.
1: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
2: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
3: Κρέτα One 102,3.

0: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222.
1: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
2: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
3: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
4: Hot προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Χέλ και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
5: Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε. Creta One 102,3.

δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Beta One 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες, έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Αν

0: Πραγματικότητα στον χρόνο. Ποιότητα στα υλικά. Τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Κρέτα One 102,3.

0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Κρέτα One 102,3.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Beta One 102,3.
1: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας

0: των Daikin Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram. Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Κωνσταντίν Κόφι. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Κωνσταντίν Κόφι. Στη παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
3: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρησία.
4: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
5: Κρέτα 1 102,3.

0: Η σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
1: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Κρέτα 1 102,3.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 9. Creta One 102,3. Creta One 102,3.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10. Creta One 102,3. Creta One 102,3.

λίγο απότομα και κάπως νευρικά. Όταν πιείς, αν κάποια

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 11. Κρέτα One 102,3. Κρέτα One 102,3.

φανταστείς πως θα χωρίσουμε εμείς. Είμαι ο ήλιος κι είσαι τ' άστρο της αυγής.

0: Κρέτα One 102,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Για μένα είναι μια καταστροφή. Για σένα είναι απλώς ένα Σαββάτο. Εμένα όμως με παίρνει από κάτω. Για σένα είναι απλά μια Κυριακή. Που φτάσαμε να είμαι εγώ εδώ και εσύ εκεί. Για σένα μια καινούρια εβδομάδα. Πως νύχτωσα αφού είχαμε λιακάδα. Δεν υπάρχει

δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε ως

Zeta One 102,3. Η ώρα είναι 1. Creta One 102,3. Creta One 102,3.

2. Creta One 102,3. Creta One 102,3.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου